Ιησούς ο Χριστός, ημίν της υπαυτού γενομένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός σου.

ενωσμένης και τεκήν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βομένης.

0: Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελαν οι χοροί του Καθεδρικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση των κυρίων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Αποστόλου Παπαδόπουλου.

Λόγος Λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει, σχολιάσει, έχουμε εκφράσει διάφορες παρατηρήσεις για τις περιόδους της αποστολικής εποχής, που ήταν η λατρεία τότε δηλαδή, της μεταποστολικής εποχής, της περίοδου της ακμής της λατρείας που είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, από τον 4ο δηλαδή μέχρι τον 8ο αιώνα, και εκεί είπαμε για ποιους λόγους η λατρεία τότε χαρακτηρίζεται ότι ακμάζει και θριαμβεύει. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την επόμενη περίοδο, έχοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα που έχουμε παρουσιάσει. Την περίοδο δηλαδή από τον 8ο αιώνα μέχρι τον 15ο αιώνα. Εάν η αποστολική περίοδος είναι η περίοδος της απλότητος, της ομοιομορφίας, της ενότητος κλπ., η περίοδος της μεταποστολικής συνεχίζει στο ίδιο κλίμα της προφορικής έτσι, παράδοσης, χωρίς να έχουν γραφτεί τα κείμενα ακόμα, και η περίοδος των κατακομβών και των διωγμών, αλλά η λατρεία αναπτύσσεται όμως, γιατί είχε το δικό της όραμα, τις δικές της βάσεις και τη δική της προοπτική. Ο 4ος με 8ο αιώνα, η εποχή της ακμής, λόγω των αιρέσεων, λόγω της παρουσίας πολλών πατέρων, των Καπαδοκών, των Τριωνοραχών, του μοναχισμού, της ελευθερίας στην έκφραση, της μεταφοράς της αυτοκρατορίας, της πρωτεύουσας δηλαδή από τη Ρώμη στο Βυζάντιο, της δημιουργίας των λειτουργικών τύπων, των οικογενειών δηλαδή, με βάση τα πατριαρχία όπως λέμε, και τις τοπικές παραδόσεις, το πολιτισμικό υπόβαθρο κάθε περιοχής που αποτυπώνεται μέσα στα κείμενα τα λειτουργικά, και αυτό μας το λένε μεγάλοι πατέρες διαφόρων περιοχών, είτε από την Αντιόχεια, είτε από την Αλεξάνδρεια, είτε από το Ιεροσόλυμα. Και την κληρονομιά αυτή την κρατάει η Εκκλησία και χτίστηκε μια σπουδαία, δημιουργήθηκε μια μεγάλη παράδοση σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά τα μυστήρια, τις ακολουθίες του νυχθημέρου, το εορτολόγιο, αρχαίους λειτουργικούς θεσμούς όπως η νηστεία, όπως και άλλα στοιχεία καθαρά λειτουργικά. Να δούμε τώρα ποια είναι η εικόνα της λατρείας από τον 8ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Είναι η περίοδος της, ας το πω έτσι με μια λέξη, της σταθεροποίησης της λατρείας. Υπάρχει ασφαλώς εξέλιξη, γιατί αυτό είναι βασικό στοιχείο της λατρείας, να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται και να ασκείται και κριτική από την Εκκλησία για ό,τι δεν πάει καλά. Αλλά δεν είναι τόσο δημιουργική αυτή η εξέλιξη. Δηλαδή αυτοί που γράφουν κείμενα, και μάλιστα τα κείμενα της περίοδος, είναι μεγαλοπρεπή, μακροσκελή. Όσο πιο πίσω πάμε, στον 4ο με 8ο αιώνα παραδείγματος χάρη, 8ο, εκεί στα όρια του 8ου αιώνα, τα κείμενα είναι πιο λιτά και πιο περιεκτικά. Τώρα τα κείμενα γίνονται, υπάρχει φαίνεται ελευθερή, υπάρχουν μεγάλα πνεύματα, μεγάλοι συγγραφείς και ποιητές και συγγραφείς που τους αρέσει να γράφουν, γιατί είναι στο ευχολόγιο και αισθάνονται με πολύλογα κείμενα. Ή μπορεί να συμβαίνει και το άλλο, κάποια κείμενα να ενώθηκαν. Έχουμε και αυτό το φαινόμενο μέσα στο ευχολόγιο, ας πούμε, μια ευχή να ενσωματώθηκε με μια άλλη και η μία μεγάλη ευχή του ουσιαστικά να είναι 2-3 κείμενα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δάνεια από το παρελθόν και συμπηλήματα. Δεν έχουμε αυτή την δημιουργική πρωτοτυπία και ούτω καθεξής. Ένα δεύτερο στοιχείο που κυριαρχεί την περίοδο αυτή από τον 8ο αιώνα και μετά είναι ότι επικρατεί ο Βυζαντινός λειτουργικός τύπος. Ο Βυζαντινός λειτουργικός τύπος δημιουργήθηκε τον 4ο αιώνα λόγω της μεταφοράς, όπως είπα, της πρωτευούσης από τη Ρώμη στο Βυζάντιο, και τα λειτουργικά τοπικά ρεύματα της Ηράκλειας, του Πόντου, της Μικρασιασίας, χάρη στην παρουσία μεγάλων πατέρων, Γρηγορίου Θεολόγου, Ιωάννου Χρυσοστόμου, μεγάλες μορφές, χτίζεται σιγά σιγά εκεί και η Αγία Σοφιά, συμβάλλει και ο ναός στην ανάπτυξη της λατρείας, δημιουργεί το Βυζαντινός τύπος με τις τρεις λειτουργίες που τελούμε μέσα στην Εκκλησία μας σήμερα, του Χρυσοστόμου, του Βασιλείου και των Προηγιασμένων. Αυτός ο λειτουργικός τύπος, λόγω του κύρους που είχε η Βυζαντινή Εκκλησία, κυριάρχησε σε όλους τους άλλους λειτουργικούς τύπους. Πώς φαίνεται αυτό? Υπάρχει ένα ερώτημα από κάποιον Αλεξανδρινό,
εάν μπορούν να θα πάνε στην Κωνσταντινούπολη να τελέσουν τη λειτουργία του Αγίου Μάρκου ή του Αγίου Ιακώβου, αν τελούν τα τις λειτουργίες. Και ο Βαλσαμόν, ένας κανονολόγος του 12ου αιώνα, τους απαντά, ξεχάστε το αυτό, δεν υπάρχει τη δυνατότητα. Δεν τις ξέραμε τις λειτουργίες αυτές. Εδώ επικρατεί μόνο ο Βυζαντινός τύπος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Άρα έχω μια ενοποίηση της λειτουργικής παράδοσης. Αυτή η ενότητα τώρα της λειτουργικής μας παράδοση, και αυτό είναι καλό που θα πω τώρα, εδραιώνεται ακόμα περισσότερο με την διάδοση του χριστιανισμού στους Σλάβους από δύο Θεσσαλονικείς Αγίους, τον Άγιο Κύριλο και Μεθόδιο. Οι Σλαβολόγοι θα μας πούνε περισσότερα γι' αυτό, γιατί είναι καλοί γνώστες αυτών των ιστορικών εξελίξεων και πραγμάτων. Αλλά από ό,τι ξέρω κι εγώ, οι Άγιοι αυτοί ήταν έτοιμοι. Είχαν μεταφράσει ήδη κείμενα στη Βυθινία, εκεί που υπήρχαν και φαίνεται και Σλάβοι, απλώς δεν υπήρχε γραφή. Και διαμόρφωσαν τη γραφή αυτή και τη διέδωσαν στον σλαβικό κόσμο την Ορθόδοξη παράδοση. Δηλαδή, τι διέδωσαν σαν αφορά τη λατρεία. Όπως έχει αποδειχθεί από χειρόγραφα συναϊτικά, τα οποία τα μελέτησαν οι Σλαβολόγοι στα νεότερα χρόνια, αυτό που μεταφράστηκε πέρα από το Ευαγγέλιο βέβαια στο σλαβικό κόσμο, στην κυρίλιογραφή, είναι τα λειτουργικά βιβλία τα γνωστά. Ότι μην ξεχνάμε, δεν ξέρω αν το είπα στην προηγούμενη εκπομπή σου, μας ξέφυγε, το ξεχάσαμε, την περίοδο του 8ου αιώνα, ή μάλλον τώρα σε αυτή την εποχή είμαστε, συμβαίνει το μεγάλο γεγονός της οικονομαχίας. Τεράστιο γεγονός με και πολιτικές και κοινωνικές και λειτουργικές θεολογικές συνέπειες. Θα τα πάνω κάτω. Αυτή την περίοδο γράφονται τα λειτουργικά βιβλία. Από το τροπολόγιο που ξέραμε, το ένα βιβλίο που είχε τροπάρει για μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, που είναι έτσι, έργα του 7ου, 6ου, 7ου αιώνα εκεί. Περνάμε στην οικονομαχία και για να στηριχθεί η θεολογία που υπήρχε την εποχή εκείνη, η ανάγκη να στηριχθεί το δόγμα της σαρκώσεως του λόγου που εικονίζουμε τον Χριστό και τους Αγίους, διαμορφώθηκαν και καινούργιοι ύμνοι που είναι οι κανόνες. Γράφονται ότι συντάσσονται τα λειτουργικά βιβλία. Ποια βιβλία δηλαδή? Το Τριώδιο. Η μνογραφία που περιλαμβάνει το Τριώδιο, που περιέχεται στο Τριώδιο. Το Πεντηκοστάριο. Τα Μηναία. Η Παρακλητική. Οκτώ ήχος η Παρακλητική. Το 20 είναι για τα Σαββατοκύριακα. Ποίημα του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Και η Παρακλητική είναι των Καθημερινών. Ιωσήφ του Υμνογράφου. Ένα βιβλίο, αλλά έχει δύο ενότητες εκεί. Αυτά τα βιβλία μεταφράστηκαν και στο σλαβικό κόσμο. Άρα, γνησιότατα κείμενα, ορθοδοξότατα κείμενα, και έτσι γαλοχήθηκαν και διαμορφώθηκαν, μορφώθηκαν οι Σλάβοι με βάση την ορθόδοξη λειτουργική μας παράδοση. Και αυτό το γεγονός, εγώ δεν μπορώ να το κρίνω, γιατί δεν είμαι σλαβολόγος, ούτε ξέρω τα όλα τα κείμενα, αλλά οι ειδικοί το δίνουν πολύ μεγάλη σημασία. Και φαίνεται και μέσα στην ιστορία το πόσο σημασία έχει ο κόσμος όλος αυτός που έγινε ορθόδοξος, και γνωρίζουμε πως έγινε ορθόδοξος. Ο Βλαδίμερος έψαχνε να βρει πίστη και τη βρήκε στην Αγία Σοφιά, ακούγοντας τις ψαλμωδίες, τις ωραίες. Σήμερα με τεχνικά μέσα έχω ακούσει δηλαδή πώς ψαλόταν ο χειροβικός ύμνος στην εποχή εκείνη στην Άγια Σοφιά. Περίπου. Αυτό το μεγαλείο της ψαλμωδίας, της υμνογραφίας, της παραδόσεως μεταφέρθηκε στο Κίεβο πρώτα και μετά σε όλο τον σλαβικό κόσμο εκεί. Μεγάλη λοιπόν η συμβολή των δύο αυτών Αγίων, των Θεσσαλονικαίων, του Κυρίλου και του Μεθοδίου. Τεράστια η συμβολή προς την κατεύθυνση αυτή και γενικότερα ήταν η προσωπικότητα του Αγίου Φωτίου. Με τις ευλογίες του Αγίου Φωτίου πήγαν Κύριλλος και Μεθόδιος και διέδωσαν την ορθόδοξη παράδοση και τη λειτουργική μας παράδοση στο σλαβικό κόσμο. Ο Πατριάρχης Φώτιος, ίσως αξίζει να γίνει και μια ειδική εκπομπή για αυτόν, για τη λειτουργική του δηλαδή, και υμνογράφος ήταν και παραδόσεις αρχαιότατες της καταγράφης στα λειτουργικά του βιβλία, πώς γιορτάζαν οι Ρωμαίοι, πώς οι Έλληνες, μαθαίνει κανείς πολλά πράγματα μέσα από τα κείμενά του. Ο Μέγας Φώτιος
Η συμβολή του δηλαδή έγκυται σε ένα στοιχείο που σήμερα δεν ξέρω κατά πόσο μας προβληματίζει. Ήταν η άρνηση του τριγλωσσιτισμού και ο σεβασμός στη λειτουργική γλώσσα κάθε λαού. Πολύ σημαντική αυτή, το πνεύμα της ελευθερίας από το οποίο ενεπνέει ο Μέγας Φώτιος. Τι ήταν ο τριγλωσσιτισμός? Υπήρχε η άποψη ότι τρεις μόνο γλώσσες είναι ιερές: τα εβραϊκά, τα λατινικά και τα ελληνικά. Τα που γράφηκαν πάνω στο σταυρό σε τρεις γλώσσες Ιησούς βασιλεύστον, ηρωνικά, και βασιλεύστον Ιωδαίων, σε τρεις γλώσσες, αυτές είναι οι ιερές γλώσσες. Αυτό δεν ισχύει στην παράδοσή μας. Η Εκκλησία μας είναι οικουμενική, ανοιχτή. Σέβεται τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε πολιτισμό, την κάθε γλώσσα. Και μπορούν τα κείμενα, τα λειτουργικά και τα βιβλικά να μεταφραστούν στην κάθε γλώσσα. Αλλήμον αν ήταν αλλιώς. Και αυτό είναι και την Ιεραποστολή σήμερα πάρα πολύ βασικό. Να λέγονται τα κείμενα στη γλώσσα του κάθε λαού. Αυτό λοιπόν το υπερασπίστηκε ο Μέγας Φώτιος. Πολύ σπουδαία μορφή. Πέρα από το άλλο το έργο που με ενδιαφέρει την ώρα αυτή, αυτό και η λειτουργική του προσφορά, σας λέω, ήταν και έχει γράψει και ημνογραφικά κείμενα. Αυτή την περίοδο που μιλάμε τώρα, δηλαδή 8ο με 15ο αιώνα, υπήρχε και ένας έντονος ανταγωνισμός μεταξύ της Ιεροσολυμητικής και της Κωνσταντινοπολιτικής παραδόσεως. Ξέρετε, τα λειτουργικά κέντρα, τα δυνατά, τα δύο μεγάλα λειτουργικά κέντρα είναι τα Ιεροσόλυμα και η Κωνσταντινούπολη. Τα Ιεροσόλυμα γιατί εκεί χτίστηκαν ναοί και γύρω από ναούς διαμορφώθηκαν λατρευτικές πράξεις, τελετές, γιορτές και επηρέασαν την Εκκλησία. Αντίστοιχα συνέβη και στην Κωνσταντινούπολη. Αγία Σοφιά, η Μονή του Δίου, ο ρόλος των αυτοκρατόρων, οι οποίοι με διαταγμάτων, με νεαρές όπως λέγονταν, εισηγούν το, να μην πω και διέτασαν κιόλας, να καθιερωθεί μια γιορτή παγκοσμίως. Έτσι έχουμε πολλές γιορτές, τις μεγάλες γιορτές να είναι παγκόσμιες σε όλους τους λειτουργικούς τύπους και σε όλες τις ομολογίες. Δύο λόγια παραπάνω για αυτή την, ας το πω έτσι, καλό ανταγωνισμό, δεν το λέμε με αρνητικό λόγο και τρόπο, μεταξύ Ιεροσολύμων και Κωνσταντινούπολης. Θα μου επιτρέψετε δύο λόγια παραπάνω, γιατί τελικά την νίκη την είχαν τα Ιεροσόλυμα σε μεγάλο βαθμό. Για το θέμα του τυπικού. Το τυπικό τι είναι? Είναι ο τρόπος, είναι κείμενα δηλαδή, που μας μιλούν για τον τρόπο που τελούνται οι ακολουθίες. Και αυτό δεν είναι κάτι το σκληρό, το αυστηρό, το πολυταρχικό. Είναι ο οδηγός που μας βοηθάει πώς θα αρχίσουμε και θα τελειώσουμε μια ακολουθία. Και όπως γράφει κάπου ο Σμέμαν σε ένα βιβλίο του, το τυπικό έχει θεολογία. Δεν είναι ένα ξερό τελετουργικό που μας κουράζει. Μας βοηθάει να τελέσουμε και να θεολογήσουμε. Και η Εκκλησία στον αφορά το τυπικό γνώρισε δύο παραδόσεις. Την ασματική ενωριακή παράδοση, το ασματικό τυπικό δηλαδή, το οποίο έχει ρίζες στην Αντιόχεια και στην Κωνσταντινούπολη, στην Αγία Σοφιά. Και στην Αντιόχεια, που τίποτα δεν υπάρχει σήμερα βέβαια, παρόλο που την εποχή εκείνη του Χρυσοστόμου ήταν χιλιάδων ανθρώπων η πόλη αυτή. Και δεύτερο τυπικό είναι το μοναχικό, με ρίζες από την Παλαιστίνη, από τον Άγιο Σάβα. Ενδεχομένως και από τον ναό της Αναστάσεως, όπου εκεί υπήρχε ένα τάγμα των σπουδαίων. Αλλά υπήρχαν και ασματικο-μοναχικά στοιχεία εκεί, όπως και στην Κωνσταντινούπολη σιγά σιγά δημιουργήθηκαν μοναχικά τυπικά με ασματικά στοιχεία. Τα δούμε στη συνέχεια. Ποια είναι η διαφορά των δύο αυτών τυπικών και ποια ιστορία του καθενός? Ποιο είναι παλαιότερο? Γράφει κάπου ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατήγεται από την Κωνσταντινούπολη και μετέφερε το ασματικό τυπικό της Αγίας Σοφιάς στην εδώ Αγία Σοφιά και έγραψε και τυπικό βιβλίο, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί ακόμα, ενώ το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης έχει εκδοθεί από τον Ματέο σε έναν Ισπανό λειτουργιολόγο και κυκλοφορεί γαλλικά και ελληνικά. Τι πλούτος να έχουμε το τυπικό της Αγίας Σοφιάς, ασματικό. Ποια διαφορά δηλαδή, λέει ο Άγιος Σημεών, να μην το ξεχάσω, τονίζει ότι η ασματική παράδοση είναι πιο παλιά και την είχαν όλες οι εκκλησίες και έτσι είναι. Η καθολική εκκλησία πάσε, γράφει ο Άγιος Σημεών, αρά την οικουμένη απαρχάς ταύτην εταίρων μελωδικός, ασματικό, έχει μελωδία το ασματικό. Μηδέν χωρίς λέγωση μέλος, τίποτα δεν έκανε χωρίς να το ψάλουν.
Γι' αυτό λέγεται και ασματικά, ασματική, ασματικό τυπικό. Το ασματικό τυπικό είχε λιγότερες ακολουθίες. Είναι παλιότερο, αλλά είχε λιγότερες ακολουθίες. Τους δύο πυλώνες της λειτουργικής ημέρας, όρθρο σιπερινό, που τους ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Και σιγά σιγά, από τα κείμενα που αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές, εμπλουτίζεται με ευχές, με τροπάρια, με κανόνες, μια δομή που έφτασε να, είναι, να κρατάει ο όρθρος τρεις ώρες, ας πούμε, και τέσσερις στα μοναστήρια και παραπάνω. Εσπερινός λοιπόν και όρθρος. Και δύο άλλες ακολουθίες, το ασματικό τυπικό, τριθέκτη πανηχίδα, που ήταν ακολουθίες της Μεγάλης Σαρακοστής, για τις μέρες που δεν γινόταν Θεία Λειτουργία. Η τριθέκτη μεταξύ τρίτης και έκτης ώρας. Η τρίτη είναι στις 9 το πρωί, η έκτης στις 12, κάπου εκεί ανάμεσα. Αυτή την έννοια λέγεται τριθέκτη. Και τι είχε? Είχε αντίφωνα. Αυτό είναι η διαφορά με το μοναχικό τυπικό. Το ψαλτήριο, που είναι δομικό στοιχείο της λατρείας μας, αρχή, μέση και τέλος, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσός, με το ψαλτήριο, πάντο ψαλτήριο. Όποια ακολουθία και να ψάλει κανείς, εσπερινό, όρθρο, απόδειγμα, μεσογειακό, δεν λείπει το ψαλτήριο. Τόσο μεγάλο κύρος και δύναμη έχει το ψαλτήριο. Με τις ερμηνείες που δίνουν οι διπατέρες και με το ρόλο που έχει κάθε ψαλμός σε κάθε ακολουθία. Το ψαλτήριο λοιπόν στην ασματική παράδοση δομείται σε αντίφωνα. Και αντίφωνο σημαίνει τρόπος ψαλμωδίας αντιφωνικά, εναλλάξει δύο χωροί, παλιά παράδοση. Να μην πω και προχριστιανική. Όπως λέμε στη λειτουργία, παραδείγματος χάρη, τα αντίφωνα της λειτουργίας. Το πρώτο αντίφωνο είναι αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο κλπ. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου. Του αναγγέλιν το πρωί του ελαιό σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου. Στίχος, τα λέγαμε και εφήμνιο. Στίχος, εφήμνιο. Στίχος, εφήμνιο. Έτσι γινόταν και στην τριθέκτη. Στίχος, εφήμνιο, τροπάρια. Μικρά τροπάρια. Η πανηχίδα ήταν ένα απόδειπνο ασματικό. Την ώρα του αποδείπνου που είναι και σήμερα. Άρα αυτές οι τέσσερις ακολουθίες χαρακτηρίζουν το ασματικό τυπικό. Το μοναχικό τυπικό που προέρχεται από το μοναστήρι του Αγίου Σάβα, με ρίζες καπαδοκικές από την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι ο θεμελιωτής του τυπικού. Το τυπικό του Αγίου Σάβα είχε χαθεί λόγω των διωγμών από τους μουσουλμάνους, μετά το ανακαίνισαν, ας το πω έτσι, ο Σοφρόνιος Ιεροσολύμων και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και διατηρείται, πέρασε στην Κωνσταντινούπολη, στην Ιερά Μονή Στουδίου, το μοναχικό τυπικό. Εκεί υπέστη μια λειτουργική επεξεργασία. Βλέπετε ο διάλογος των δύο λειτουργικών παραδόσεων, Ιεροσολύμων και Κωνσταντινούπολης. Υπέστη μια λειτουργική επεξεργασία στη Μονή Στουδίου. Δηλαδή ο μοναχικός τρόπος τελέσεως των ακολουθιών. Υπέστη και μια επίδραση από το ασματικό της Αγίας Σοφιάς. Μπήκε η μελωδία δηλαδή. Γιατί στο μοναχικό τυπικό κυριαρχεί το ψαλτήριο με τη μορφή των καθισμάτων. Διαβάζουμε το ψαλτήριο, δεν το ψάλλουμε. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι λίγο δύσκολα θέματα αυτά, αλλά αυτή η παράδοση όμως ισχύει μέχρι και σήμερα. Γιατί κυριάρχησε τελικά το παλαιστινιακό τυπικό από τον Άγιο Σάβα, το καθαρά μοναχικό, όπως είναι το ορολόγιο, ας πούμε, οι ακολουθίες έχουν ρίζες παλαιστινιακές από εκεί. Και λόγω της οικονομαχίας, λόγω της νίκης των μοναχών, ήταν φυσικό να επικρατήσει και το τυπικό αυτό το μοναχικό. Το οποίο διαδόθηκε και στο Άγιον Όρος, διαδόθηκε και σε όλη την Εκκλησία. Και το έχουμε μέχρι και σήμερα, βεβαίως προσαρμοσμένο στις ενορίες μας, ανάλογα με τις ανάγκες μας. Θα πούμε σε άλλη εκπομπή για το τυπικό που ξέρουμε σήμερα, του Ριολάκη ή του Κωνσταντίνου παλιότερα, το οποίο είναι μια επεξεργασία αυτού του τυπικού. Και πάντα γίνονται συζητήσεις για το τυπικό, πώς θα είναι, πώς δεν θα είναι, τι κόβουμε, τι ράβουμε. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν το μοναχικό τυπικό επικρατεί. Με ασματικά στοιχεία, ψαλμωδία δηλαδή, που είναι οι κανόνες, και κυρίως μετά την οικονομαχία επικρατεί παντού το μοναχικό τυπικό. Αλλά ας γνωρίζουμε αυτή την ιστορία των δύο παραδόσεων, τον ανταγωνισμό δηλαδή Ιεροσολύμων και Κωνσταντινούπολεως, με μια σε εισαγωγικά νίκη των Ιεροσολύμων που την κρατούμε μέχρι σήμερα, με στοιχεία όμως και από την Κωνσταντινούπολη. Εκτός από το τυπικό που διολίγων το αναφέραμε, την περίοδο αυτή είναι γνωστά κάποια κείμενα που είναι πάρα πολύ βασικά για την τάξη της λατρείας. Έχουμε παραδείγματος χάρη κείμενα τυπικά. Έχουμε ευχολόγια, έχουμε και διατάξεις.
Να τα πάρω ένα-ένα με λίγα λόγια. Τα τυπικά που μας δείχνουν τον τρόπο τελέσεως της λατρείας είναι τα λειτουργικά τυπικά. Όπως είναι το ασματικό της Αγίας Σοφίας ή το μοναχικό της Ιεράς Μονής της Ευεργέτιδος του 11ου-12ου αιώνα, το οποίο επικράτησε και συνέβαλε στη διαμόρφωση και όλων των τυπικών ουσιαστικά μετά. Είναι τα κτητορικά τυπικά, δηλαδή ο κτήτορ μιας μονής, ο Αθανάσιος, ο Αθωνίτης ας πούμε, όταν έκτισε το μοναστήρι του, συνέταξε και ένα τυπικό, όπου λέει εκεί τον τρόπο διοικήσεως της μονής, τα της διατροφής, του διαιτολόγιο της μονής, είναι γραμμένα στα κτητορικά τυπικά. Μπορεί να έχει κάποιες λειτουργικές πληροφορίες, αλλά είναι κυρίως διοικητικού χαρακτήρα. Και είναι και τα τυπικά του παλατίου. Δηλαδή το πώς συμμετείχε ο αυτοκράτορας που είχε βασικό ρόλο στη λατρεία. Συμμετείχε στη λειτουργία, κοινωνούσε όπως οι ιερείς. Συμμετείχε στην είσοδο, προσέφερε, θυμίαζε. Βασικός ο ρόλος του αυτοκράτορα δηλαδή μέσα στην θεία λατρεία. Και το κείμενο υπάρχει ένα τυπικό του παλατίου το οποίο ακούει στο όνομα του Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου, περί βασιλείου τάξεως. Το πώς γινόταν η τελετή των Χριστουγέννων με την παρουσία του αυτοκράτορα ή του Πάσχα. Που ξεκινούσε από το παλάτι με όλη την κουστοδία, πώς δινότανε, πώς συμμετείχε στη λατρεία, στις γιορτές, οι συναντήσεις του με τον Πατριάρχη, τα άκτα, τα λεγόμενα ίμια δηλαδή, από εκεί βγήκε το Ισπολάτη Δέσποτα. Είναι από εκεί προέρχεται, από τον αυτοκράτορα, που το λέμε και στον αρχιερέα σήμερα. Ωραία στοιχεία, πληροφορίες που μας δίδει το τυπικό αυτό του παλατίου δηλαδή, που είναι γραμμένο και σε ένα κείμενο, σε ένα τόμο της πατρολογίας της ελληνικής. Για να σας δώσω να καταλάβετε περί των βασιλικών, των κοσμικών δηλαδή τυπικών του παλατίου, το οποίο είχαν μεγάλη επίδραση και στο εκκλησιαστικό τυπικό, να θυμηθούμε μια ακολουθία, ένα κομμάτι του όρθρου, λέμε η βασιλική ακολουθία. Προέρχεται από το ένα τρισάγιο του παλατίου ήταν. Στοιχεία του κοσμικού παρατικού τυπικού πέρασαν και στο εκκλησιαστικό τυπικό, ενσωματώθηκαν στον όρθρο παραδείγματος χάρη. Κύριε αντιδυνάμιο, σε φρανθίσει το βασιλεύ, έχει τέτοια στοιχεία. Με ψαλμούς που έχουν το όνομα του βασιλέα. Αυτά περί του τυπικού, στην τριπλή του έτσι μορφή, το λειτουργικό, το κτητορικό και του παλατίου. Έχουμε ευχολόγια, για πρώτη φορά μαρτυρούνται τον 8ο αιώνα χειρόγραφα που ακούει το όνομα ευχολόγιο. Υπάρχει ένα παλιό ευχολόγιο που είναι στο Βατικανό σήμερα, το οποίο είναι η μάνα όλων των ευχολογίων. Τι σημαίνει ευχολόγιο? Θα δούμε κάποια φορά τα λειτουργικά βιβλία ένα-ένα. Την ιστορία τους, τη δομή τους και το περιεχόμενό τους. Όλη η προσευχή της Εκκλησίας είναι μέσα στο ευχολόγιο. Αν ανοίξει κανείς ένα ευχολόγιο έντυπο, που συνεχίζει τη χειρόγραφη παράδοση, έχει περίπου τα ίδια πράγματα. Ξεκινάει με τις λειτουργίες, έχουν ευχές οι λειτουργίες, μετά πάμε στα μυστήρια, βάπτισμα, χρίσμα, γάμος, κηδείες, μνημόσυνα, εγγένεια, οι περιστατικές ακολουθίες, αγιασμοί, μικρός, μέγας, είναι στο ευχολόγιο. Όλη η προσευχή της Εκκλησίας είναι εκεί. Και το πρώτο κείμενο που είναι χειρόγραφο δηλαδή, το οποίο κρατάει μια παλιότερη παράδοση, είναι αυτό του τέλους του 8ου αιώνα. Άρα μιλάμε για μια εποχή λοιπόν εδώ της Βυζαντινής περίοδου με πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μας διασώζει αυτά τα κείμενα. Έχουμε και διατάξεις. Τι σημαίνει διάταξη? Είναι κάτι μέσα σαν το τυπικό. Αλλά η διάταξη εδώ είναι με την έννοια περιγράφει τον τρόπο τελέσεως της θείας λειτουργίας, το πιο παλιό είναι το 12ο αιώνα, που περιγράφει την τάξη της λειτουργίας του Πατριαρχείου, με τον Πατριάρχη. Υπάρχει και μια διάταξη λίγο πιο μετά, το 14ο αιώνα, και άλλες βέβαια, του Γεωργίου Γυμιστού, αλλά και του Φιλοθέατου Κοκκίνου, που έχει επηρεάσει τα μέγιστα τη λειτουργική μας παράδοση. Η διάταξη του Φιλοθέατου Κοκκίνου, την οποία την ήξερε και ο Άγιος Σιμεών και έδινε και αυτό τις οδηγίες του με όλο το υλικό που είχε προηγηθεί. Διαμορφώνεται την περίοδο αυτή που μιλάμε τώρα, το είπα και προηγουμένως, τα λειτουργικά βιβλία.
είπα την οικονομαχία. Υπήρχε ανάγκη. Τα πολλά τροπάρια που δημιουργούνται εφόσον νικάν η μοναχή, επικρατεί μια νέα πραγματικότητα, μια νέα θεολογία. Θεολογία που ερμηνεύει τη σάρκωση δηλαδή και την δυνατότητα να θεολογούμε πάνω στο μυστήριο αυτό. Δημιουργούνται πολλοί ίμνοι. Πού θα χωρέσουνε. Είχαμε ένα βιβλίο, το Τροπολόγιο το λένε. Ήταν του 7ου αιώνα κάπου εκεί. Και το ένα έγιναν πολλά. Τα μηνέα, τα τριώδια, τα πεντηκοστάρια, τα ορολόγια, τα ευχολόγια και άλλα. Η παρακλητική είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Το έχουμε κάθε μέρα. Τις Κυριακές που ψάλλουμε, τα αναστάσιμα τροπάρια είναι από την οκτώηχο, η παρακλητική. Ακόμα και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, θα πούμε στην άλλη εκπομπή, μορφώνονταν οι άνθρωποι, τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι, με το οκτώηχο και το ψαλτήρι. Αυτά τα δύο τα είχαν βιβλία διδασκαλίας. Οι μοναχοί. Την περίοδο αυτή επίσης είναι γνωστά και τα λειτουργικά υπομνήματα. Για την προηγούμενη περίοδο, 4ο με 8ο αιώνα, μιλήσαμε για τις μυσταγωγικές κατηχήσεις. Μια άλλη ομάδα κειμένων, που όπως είπαμε, ερμηνεύουν τα μυστήρια, τα εισαγωγικά μυστήρια, όπως τα λέμε, βάπτισμα, χρήσμα, ευχαριστία για τους νεοφωτίστους. Και τους διδάσκαν τη διακινήσιμη εβδομάδα για τα μυστήρια αυτά. Όταν όμως επικρατεί ο νεοπιβαπτισμός, ποιους να διδάξουν με κατηχήσεις σε αυτό το επίπεδο. Τα παιδιά, όχι, δεν γίνεται. Έπρεπε να διδαχθούν τόσο οι ιερείς όσο και οι γονείς, που είχαν την ευθύνη της κατήχησης και των μικρών παιδιών. Και εστιάζεται το ενδιαφέρον των κειμένων αυτών στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Επειδή η Θεία Λειτουργία είναι το κέντρο, το πλήρωμα των μυστηρίων και ως κείμενο και ως μυστήριο, ευχαριστία δηλαδή, γύρω από το οποίο ενώνονται οι άνθρωποι και εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή και κάθε μέρα. Και ποια είναι τα κείμενα αυτά και τι μας λένε τα κείμενα αυτά. Ας ξεκινήσουμε από το Μάξιμο τον Ομολογητή, 7ο αιώνα. Είναι η λεγόμενη μεσταγωγία, ο οποίος βλέπει με ένα εσχατολογικό κριτήριο και πνεύμα την ερμηνεία της λειτουργίας. Παράδειγμα, η είσοδος που μπαίνουμε στο ναό, λένε η είσοδος στην εκκλησία, γενικά στο σώμα της εκκλησίας. Όταν μιλάει για τους αγγέλους, τον επινίκιο ύμνο, λέει αυτή η συνάντηση, η κοινωνία αγγέλων και ανθρώπων, η μυστική, θα γίνει στα έσχατα. Ωραία ερμηνεία. Προχωράμε στον 9ο αιώνα, στο Γερμανό Κωνσταντινούπολεως. Ιστορία, μυστική, θεωρία, όπως το λέει εκεί. Είναι πιο ρεαλιστής, πιο αντιοχιανός, πιο πιάνει ένα-ένα. Τι είναι η εκκλησία, τι είναι η καμπάνα, τι είναι τα αντίφωνα. Τα εξηγεί ο Άγιος Γερμανός. Πάμε στον Θεόδωρο τον Ανδίδων, 10ο αιώνα. Και σε ένα ψευδεπίγραφο κείμενο που αποδίδεται στον Σοφρόνιο Σολύμων του 12ου αιώνα και ένα άλλο κείμενο που αποδίδεται στον Άγιο Στουδίτη τον Θεόδωρο, αλλά ερμηνεύει την προηγιασμένη, αλλά είναι μάλλον μεταγενέστερο, που εξηγεί την προηγιασμένη. Και πάμε στους δύο μεγάλους πατέρες Θεσσαλονικής, τον Άγιο Νικόλο το Καβάσιλα, κατά τη γνώμη μου το πιο θεολογικό υπόμνημα της λειτουργίας, που το ερμηνεύει από την αρχή μέχρι το τέλος, από το Ευλογημένη Βασιλεία μέχρι το Διευχόν και την προσκομιδή ακόμα. Και δίνει ωραίες ερμηνείες περί άρτου, περί ίνου, περί επικλήσεως, περί διπτύχων, περί εσχάτων, και ερμηνεύει με βάση το Χρυσόστομο, τον Άγιο τον Χρυσόστομο, το γνωρίζει, γιατί κυρίως έχει υπόψη του τη λειτουργία του Χρυσοστόμου, ενώ ο Γερμανός είχε και την υπόψη του τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Από τα βυζαντινά κείμενα δηλαδή. Και τελευταίος ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι ο δαμασκηνός της λατρείας μας. Γνωρίζει τα πάντα και τον ενδιαφέρουν τα πάντα. Ήταν λειτουργός ακρεφνής, έτσι, έκανε ακολουθίες συχνές, έγραφε κείμενα, ευχολόγιο και άλλα λειτουργικά κείμενα. Το ασματικό τυπικό το ενίσχυσε, το τόνωσε, το κράτησε και μετά χάθηκε αυτό λόγω και της τουρκοκρατίας. Μέχρι την Θεσσαλονίκη ίσχυε το ασματικό τυπικό με την πτώση της πόλης εδώ, όπως το γνώρισε στην Κωνσταντινούπολη. Το εμπλούτησε όμως με μοναχικά στοιχεία και άλλα λειτουργικά στοιχεία. Είχε κρατήσει ο Άγιος Σημειών και τη γιορτή της Ινδίκτου. Μια γιορτή ερείπιος σήμερα, όπως γράφει κάπου ο Μακαριστός Φουντούλης, που δεν την ξέρει κανένας. Και είναι μια γιορτή οικολογίας. Ήτανε και είναι επίσημα από το Πατριαρχείο, αλλά ήτανε γιορτή οικολογίας, ήταν τα τροπάρια, γιατί μιλούν για τον Χριστό, τη δημιουργό του κόσμου και πρωτομάστορα της κτήσης.
και σωτήρα του κόσμου. Είναι μια σπουδαία γιορτή της Συνδίκτου, αλλά την έχουμε αγνοήσει. Ο Άγιος Σημεών την αποκατέστησε, έγραψε και ακολουθία, και καθώς πήγαινε στο φόρο, στην αγορά εδώ της Θεσσαλονίκης δηλαδή, ετελούσε ακόμα και αγιασμό. Με ωραία τροπάρια που έχουν εκδοθεί από τον Μακαριστό Φουντούλη, κανόνα δηλαδή, την ώρα εκείνη, με οικολογικό καθαρά περιεχόμενο. Τιμή στην κτήση που τόσο πάσχει σήμερα από τους ανθρώπους. Και τόσος προβληματισμός γίνεται για το θέμα αυτό. Η Εκκλησία πάντα μιλούσε για τη δημιουργία και την κτήση και πάντα την έβλεπε ευχαριστιακά και όχι συμφεροντολογικά και εγωκεντρικά. Σπουδαία η συμβολή λοιπόν όλων αυτών των πατέρων και κυρίως του Αγίου Σημεών και για την ερμηνεία της λειτουργίας που έχει, αλλά και για την ερμηνεία όλων των πτυχών της λατρείας. Μιλάει για την προσευχή και έχει μέσα τις ακολουθίες του νυχθημέρου, τα εγγένεια, κάνει διάλογο και απαντάει σε ερωτήματα και δίνει απαντήσεις πολύ σημαντικές τις οποίες τις συμβολευόμαστε σήμερα και διαβάζουμε και πρέπει να το διαβάζουμε τον Άγιο Σημεών, έστω και αν είναι στη γλώσσα δεν έχει μεταφραστεί παρά μόνο τμήματά του. Αυτή την περίοδο επίσης διαμορφώνεται η ακολουθία του καιρού και της προσκομιδής. Τι είναι ο καιρός? Η λέξη καιρός μας είναι γνωστή από τα καιρικά φαινόμενα και καιρών ειρηνικών, λέει. Να κάνει καλό καιρό για να μπορούμε να περπατάμε και να χαιρόμαστε τη φύση, τη δημιουργία. Αλλά ο καιρός είναι και μια ακολουθία, η άδεια, η ευλογία που παίρνει και ο επίσκοπος από τον Χριστό και ο προσβύτερος και οι διάκονοι από τον τοπικό επίσκοπο. Είναι η άδεια δηλαδή, μια ακολουθία με κάποιες ευχές, προσκυνήματα των εικόνων και ακολουθεί η ένδυση και ακολουθεί η προσκομιδή, η οποία σιγά σιγά δεν υπήρχε με τη μορφή που την ξέρουμε σήμερα. Η προσκομιδή διαμορφώνεται από τον 9ο αιώνα σιγά σιγά σιγά. Από τον 10ο έχουμε ένα συγκεκριμένο κείμενο περιγραφής της προσκομιδής, της ετοιμασίας του άρτου, του ίνου, στο δισκάριο και στο ποτήριο, εκεί στην πρόθεση όπως λέμε, όπου εικονίζεται η άκρα ταπείνωση από πίσω και έχει ένα συμβολισμό και της γέννησης Βηθλεέμ και της Σταύρωσης. Αυτό είναι η πρόθεση, η προσκομιδή. Και όλη η ακολουθία αυτή της προσκομιδής, όπου ο ιερεύς ετοιμάζει, βάζει στο δισκάριο τον άρτο και τις μερίδες και τον ίνο, και όπως λέει ο Άγιος Σημεών στο δισκάριο, είναι ο Θεός, ο αμνός δηλαδή, εν μέσω Θεών. Τι ωραίος συμβολισμός κατά τον Άγιο Σημεών. Και στο ποτήριο βάζει τον ίνο και το νερό, το κρύο το νερό. Δεν είναι καθαγιασμένα ακόμα. Τα ετοιμάζει και τα δώρα, τα σκεπάζει με τα λειτουργικά άμφια, με τους μικρούς αέρες και τον μεγάλο αέρα, για να εισοδευθούν στη μεγάλη ενίσοδο. Εκεί λέγονται κάποια λόγια. Μπορεί κάποια φορά να ασχοληθούμε πιο ειδικά με αυτό. Και όλη η λειτουργία ακολουθεί αυτή τη προσκομιδή, πάλι κατά τον Καβάσιλα είναι μια σμίκριση της λειτουργίας. Αλλά εκφράζει μόνο το νεκρικό στοιχείο. Θύσων, νίξων, δεν είναι ακόμα η ανάσταση. Και εισοδεύονται τα δώρα στη μεγάλη ενίσοδο, είναι η πορεία προς το πάθος. Για να γίνει η ανάσταση την ώρα της μεταβολής των δώρων και να κοινωνήσουν πιστοί, όχι νεκρό Χριστό, αλλά αναστημένο Χριστό. Γι' αυτό λέμε ως τον Βασιλέα των Όλων Υποδεξόμενοι, που και αυτό το τροπάριο ακόμα του χειροβικού ύμνου είναι από τον 5ο αιώνα, την προηγούμενη περίοδο. Υποδεξόμενοι πού? Στη Θεία Κοινωνία, όχι την ώρα εκείνη της εισόδου. Υποδεχόμεθα τον Χριστό την ώρα που τον κοινωνούμε και μετέχουμε της αθανασίας του, της αυθασίας του, της αιωνιότητός του. Βλέπετε, οι συμβολισμοί περνούν μέσα από τα κείμενα και περνούν μέσα από τις λειτουργικές πράξεις. Αυτά θα τα δούμε έτσι σιγά σιγά. Αυτή την περίοδο λοιπόν αναπτύσσεται, διαμορφώνεται και ο καιρός ως ακολουθία μικρή, η άδεια, η ευλογία που παίρνουν οι ιερείς για να λειτουργήσουν, να ενδυθούν και να κάνουν την προσκομιδή και να γίνει λειτουργία. Και η προσκομιδή ως ετοιμασία των τιμίων δώρων. Τη τίμια δώρα λέμε τον άρτο, τον ίνο και βεβαίως και το ίδωρ που μπαίνει μέσα στο Άγιο έτσι, ποτήριο. Και αργότερα βέβαια από το 14ο αιώνα, όπως φαίνεται από τη διάταξη του Αγίου Φιλοθέου του Κοκκίνου, γι' αυτό τα λέμε τα κείμενα αυτά, έχει καθιερωθεί πλέον, έχει διαμορφωθεί πλήρως αυτή η ακολουθία και με τις μερίδες. Που είναι οι μερίδες που μπαίνουν στο δισκάριο, είναι καθαρά βυζαντινή πράξη. Γι' αυτό μας κατηγορούσαν οι Λατίνοι, θα το δούμε στην Τουρκοκρατία αυτό, πως είναι δυνατόν να κατέβεται τον αμνό με τις μερίδες που δεν είναι
Οι μερίδες δεν γίνονται σώμα και αίμα Χριστού, μετέχουν όμως το σώμα. Οπότε όταν κοινωνούμε τις μερίδες, κοινωνούμε τον Χριστό, μετέχουν του Χριστού, τη ζωή του Χριστού. Κοινωνούμε τον αυνό και τον ύλο που είναι καθαγιασμένα. Αλλά μέσα στο ποτήριο είναι όλη η Εκκλησία. Ο Θεός εν μέσω Θεών, ερμηνεία του Αγίου Σημειών του Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε τις πηγές, πηγές τα περιγράφων, να βλέπουμε το κείμενο και να βλέπουμε και το συμβολισμό κάθε πράξης. Τόσο είναι ο ρόλος αυτών των εκπομπών εδώ. Αυτή την περίοδο επίσης, όσον αφορά το εορτολόγιο τώρα, είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές, τους πρώτους αιώνες, τη μεταποστολική εποχή, έχουμε την Κυριακή, έχουμε την Πεντηκοστή, έχουμε σιγά σιγά το Πάσχα και τον 4ο αιώνα τα Χριστούγεννα κατά το πρότυπο του Πάσχα. Μετά δε με άλλες γιορτές 4ο 8ο αιώνα, γιορτές ιστορικού χαρακτήρα και θεολογικού βέβαια, όπως είναι η Μεταμόρφωση, όπως είναι η ύψη του Τιμίου Σταυρού, όπως είναι τα Βάγια, η Ανάληψη, γιατί επικρατεί, όπως είπαμε, το ιστορικό στοιχείο, πότε γεννήθηκε, πότε σταυρώθηκε, πότε ανελήφθηκε. Και σε κάθε βέβαια πάλι γιορτή γιορτάζουμε τον όλο Χριστό, αλλά γιορτάζουμε και μια πτυχή τη ζωή του στον κόσμο εδώ. Αλλά κάθε πτυχή είναι και ένα κομμάτι του μυστηρίου της εν Χριστώ σωτηρίας και οικονομίας. Τώρα, την περίοδο αυτή, ξέρετε, λόγω της οικονομαχίας είχε δημιουργηθεί ένα μπέρδεμα εκεί στα αγιολόγια, ακόμα και αιρετικοί άγιοι, και μας λένε αγιολόγοι, από εκεί το παίρνω κι εγώ, γίνεται μια αποκάθαρση του αγιολογίου. Δημιουργούνται τα λεγόμενα συναξάρια ή μηνολόγια, όπως είναι το μηνολόγιο του Βασιλείου, του Μακεδόνος, κυκλοφορεί μεγάλο βιβλίο και εικονογραφημένο κιόλας, για που καθαρθεί το αγιολόγιο, μην είναι αιρετικοί άγιοι μέσα εκεί. Υπάρχουν κάποια κριτήρια που θα ενταχθούν, ποιος θα γιορτάζουμε. Και το μηνολόγιο είναι οι γιορτές των Αγίων. Τα συναξάρια, που είναι, αυτά είναι του 10ου αιώνα περίπου, είναι όπως το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης. Τα συναξάρια επίσης δημιουργούνται την περίοδο αυτή, δηλαδή βίοι των Αγίων, σε εκτενή μορφή, σε συνδεδεμένη μορφή. Και από την περίοδο αυτή εντάσσονται, άτε τον 11ο ή τον 12ο αιώνα, εντάσσονται και μέσα στην ακολουθία του όρθρου, εκεί στους κανόνες, στην έκτη οδή, τι αυτή η μέρα και από κάτω το συναξάριο. Ένα σύντομο κείμενο, ποιος είναι ο Άγιος αυτός. Τι γνωρίζουμε, ας πούμε, ακόμα και για τη Θεοτόκο, για τις γιορτές. Έχουν διδακτικό χαρακτήρα, που είναι κείμενα δηλαδή, κηρύγματα, είναι έτος κηρύγματος μέσα στην ακολουθία του όρθρου, τα συναξάρια. Υπάρχει ένα συναξάριο της Κωνσταντινούπολης του 11ου αιώνα, του 10ου αιώνα, που είχε εκδοθεί σε κριτική έκδοση. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε όταν μελετάμε τα κείμενα αυτά. Είναι πολύ λοιπόν σημαντική αυτή η περίοδος, όπου ως καινούριους Αγίους έχουμε τους Οσίους, κατά την οικονομαχία, μοναχοί, Όσοι, οι Ιεράρχες. Οι Άγιοι των Συνόδων, οι Πατέρες, οι Σύνοδοι εντάσσονται στο Ορτολόγιο. Όλες οι σύνοδοι, το έχουμε ξαναπεί, μνημονεύονται μέσα στο εορτολόγιο, άλλες με ακολουθία, άλλες χωρίς ακολουθία. Και είναι ευκαιρία όταν γιορτάζει μια σύνοδος να βλέπουμε ποιο δόγμα υπεστήριξε αυτή η σύνοδος και από πόσους πατέρες και πότε, και όλο αυτό το ιστορικό, ας πούμε, τι κρύβεται πίσω από κάθε συζήτηση για μια σύνοδο. Και κυρίως το θεολογικό μήνυμα που γίνεται, περνάει μέσα από τη λατρεία, μέσα από τη γιορτή, για να μπορούν οι χριστιανοί να ξέρουν τι γιορτάζουμε, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τη δεύτερη, ξέρω εγώ, την τρίτη. Ωραίες γιορτές. Επίσης η γιορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Τα εισόδια, από όσο γνωρίζω, δεν μαρτυρούνται στη Γηνή Διαθήκη. Όλο αυτό το γεγονός το ξέρουμε από τα απόκριφα, τα οποία επηρεάζουν την ημνογραφία, την αγιογραφία, τις γιορτές. Η γιορτή αυτή είναι γνωστή την περίοδο αυτή, τον 11ο αιώνα, άντε λίγο πριν. Και μια άλλη γιορτή που είναι πολύ γνωστή και αγαπητή, των Τριών Ιεραρχών, τον 11ο αιώνα. Ο Ιωάννης ο Ευχαΐτων, τα Ευχάτια είναι στη Μικρά Ασία, την καθιέρωσε, επειδή μαλώνανε. Ποιος είναι πιο σπουδαίος. Οπότε λέει, θα σας ενώσω όλους μαζί να γιορτάζουμε από κοινού, γιατί κάθε ένας γιορτάζει ξεχωριστά. Αλλά η Εκκλησία καθιέρωσε να γιορτάζονται όλοι μαζί των Τριών Ιεραρχών το Γενάρη. Και βεβαίως αργότερα έγινε και η γιορτή της παιδείας. Σπουδαίες λοιπόν γιορτές, και εμπλουτίζεται το εορτολόγιο.
με βάση πάντοτε τα ίδια κριτήρια. Να γιορτάζουμε σε κάθε γιορτή έναν Άγιο, ο οποίος Άγιος όμως μιμείται τον Χριστό. Και όταν γιορτάζουμε τον Άγιο, τηρούμε λειτουργία. Η μνήμη του Αγίου να είστε μέσα στη λειτουργία. Αφού τους Αγίους τους μνημονεύουμε και στα δίπτυχα της λειτουργίας. Όχι γιατί έχουν ανάγκη τη σωτηρία μας, τη σωτηρία, τη προσευχή για σωτηρία, αλλά είναι ευχαριστήριος, όπως λέει η Καβάσιλα, η προσευχή μας αυτή. Ευχαριστούμε τον Θεό και τους Αγίους. Δεν υπάρχει γιορτή Αγίου ή Ιεράρχου ή Πατέρων χωρίς λειτουργία. Γι' αυτό στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή του Πάσχα υπάρχουν οι άμνημες μέρες. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, που δεν έχουμε Αγίους. Δεν γιορτάζουμε, δεν μνημονεύουμε Αγίους, ούτε τηρούμε πλήρη λειτουργία. Και αν πέσει μια γιορτή την περίοδο, και μετατίθεται είτε Κυριακή ή μετά το Πάσχα. Όπως το Αγίου Γεωργίου. Γιατί δεν τελείται λειτουργία. Να, γιατί ο Άγιος γιορτάζεται μέσα στη λειτουργία, μέσα στη σύναξη. Δεν είναι αυτόνομος, ας πούμε έτσι. Και μέσα στη λειτουργία είναι ο Χριστός που λειτουργεί. Ο αοράτος συνών. Ο προσφερόμενος και διαδεχόμενος, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Ωραία μηνύματα μέσα από τη λειτουργία. Και εκεί και οι Άγιοι, και η Παναγία εκεί μαζί. Και όλες οι γιορτές αναδεικνύουν αυτό το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Δια του Χριστού, μα αλλά και διαπρεσβειών των Αγίων. Γι' αυτό τους γιορτάζουμε, να τους μιμηθούμε. Είτε είναι μάρτυρες, είτε είναι όσοι, είτε είναι ιεράρχες, είτε οτιδήποτε. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί ο χρόνος περνάει. Αυτή την περίοδο δημιουργούνται, αναπτύσσονται, εντάσσονται και νέες νηστείες. Εμείς ξέραμε την νηστεία του Πάσχα, αρχικά, που είναι μαρτυρείται από τον 2ο αιώνα ως μια νηστεία 2 ημερών αρχικά και τον 4ο αιώνα 40 ημερών για λόγους συμβολικούς που δεν είναι της ώρας. Η νηστεία των Χριστουγέννων πάλι την ίδια περίοδο 40 ημερών και νηστεία βεβαίως της Θεοτόκου από τον 8ο-9ο αιώνα. Τώρα εδώ μπαίνει η νηστεία αυτή δηλαδή της Θεοτόκου, μεταμορφώσεως Θεοτόκου και των Αγίων Αποστόλων, η οποία μοιάζει, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, αντιγράφει την νηστεία του Αγίου Φιλίππου, έτσι τη λέμε, των Χριστουγέννων. Όσον αφορά το ναό, γνωρίζω ότι ο ναός εξελίσσεται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της Εκκλησίας. Το ένα είναι δεμένο με το άλλο. Αυτή την περίοδο ο λατρευτικός χώρος, και δεν μιλώ αρχαιολογικά τώρα, οι αρχαιολόγοι τα ξέρουν καλύτερα και θα πούνε αυτά που πρέπει να πούνε, αλλά με ενδιαφέρει λειτουργικά ο ναός ως τόπος συνάξεως, ως τόπος συνάντησης των πιστών για τα μυστήρια. Καθιερώνεται ο βυζαντινός έτσι ρυθμός με τον Τρούλο, τα τόξα που τον στηρίζουν, το σταυρικό σχήμα της κάτωψης και της στέγης. Εκείνο που θέλω εδώ να ανατονίσω είναι ότι έπαψε να υπάρχει ο ενιαίος χώρος στο βήμα. Και μετά την οικονομαχία δημιουργούνται τα παστοφόρια. Πρόθεση, σκευοφυλάκιο. Στην πρόθεση γίνεται η προσκομιδή, έχει μεταφερθεί από τον Άρθη κατά την Τράπεζα των Άρτων και πήγε στην πρόθεση, εκεί αριστερά όπως βλέπουμε εμείς τις Αγίες Τραπέζες, και δεξιά το λεγόμενο σκευοφυλάκιο που φυλάσσονται τα άμφια. Τώρα βέβαια έχουν πάει αλλού. Έχουν διάφορους χώρους ιερείς στο ιερό, αλλά το σκευοφυλάκιο είναι για την διαφύλαξη των αμφίων και των σκευών. Δεν είναι ένας ενιαίος χώρος. Ή διακονικό το λένε το σκευοφυλάκιο, και αυτή την έννοια, τη λέξη. Το τέμπλο υψώνεται από τα θωράκια τα χαμηλά, είναι πιο ψηλά, και το καρατουρκοκρατία βέβαια πάνε πολύ ψηλά. Αυτό είχε μια λειτουργική συνέπεια. Τη διάκριση των χώρων. Αυτή η ενότητα κλήρου και λαού, διάλογος που υπήρχε και μέσα από τη λειτουργία ακόμα κάπου εμποδίζεται. Βεβαίως για να τονιστεί το μυστικό της λατρείας, τεράστιο θέμα και αυτό, τι σημαίνει μυστικό. Λέμε μυστική τράπεζα, τη βλέπουμε. Λέμε μυστικό νίδρα, το βλέπουμε, γιατί μπαίνουμε μέσα και γεννιέται το καινούριο. Το μυστικό δεν είναι το αόρατο. Το βλέπουμε, αλλά εκφράζει κάτι άλλο. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε με το μυαλό μας. Γιατί πάνω στην Αγία Τράπεζα, ας πούμε, γίνεται η θυσία. Είναι
ο Χριστός, το επίγειο και περιουράνιο θυαστήριο είναι ο Χριστός εκεί. Το μυστικό χρήσμα το βλέπουμε το χρήσμα, αλλά θέλει να δείξει κάτι άλλο, τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που δεν το βλέπουμε, το ζούμε, κοινωνούμε με αυτό. Έτσι μας δείξε ο Χριστός που σαρκώθηκε. Κοινωνεί το κτιστό με το άκτιστο, αλλά μέσα από ορατά πράγματα, μέσα από το λόγο, μέσα από τα σύμβολα, μέσα από αυτά που βλέπουμε. Αυτά που δεν βλέπουμε περνάνε μέσα από αυτά που βλέπουμε. Και άλλη έννοια το μυστικό λοιπόν, κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτήν την κοινωνία, την ενότητα του σώματος με όλες αυτές τις εξελίξεις, για τις οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική σήμερα, δεν μας πέφτει λόγος, αλλά βλέπουμε τα κείμενα πως πρέπει να αναδεικνύουμε την αλήθεια της ιστορίας των πραγμάτων και τον πρακτικό λόγο καθενός. Ο Άμβωνας, ας πούμε, ήταν στο κέντρο του ναού, όπως την Καλαμπάκα, πήγε αλλού, πήγε αριστερά όπως βλέπουμε προς το ιερό, για λόγους καθαρά πρακτικούς. Καταργείται το σύνθρονο πίσω από την Αγία Τράπεζα. Χερόλο το σύνθρονο. Αυτά χάθηκαν. Ο ασπασμός επίσης που υπήρχε στη λειτουργία είναι της εποχής αυτής σταματάει. Για διάφορους λόγους.

0: μέχρι που να έρθουν οι Προτεστάντες και να πούνε μας δεν μας ενδιαφέρουν οι μαγείες, τα διαλύουμε όλα. Θέλουμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται εδώ. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη δεν το έχει χάσει αυτό, τη λογικότητα, την κοινωνία μεταξύ μας. Αλλά κάπου υπάρχουν και προβλήματα. Τελειώνει όμως η εκπομπή μας εδώ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

πνευματική οδεπορία. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Ξέρετε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, για άλλη μια φορά είμαστε μαζί στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία» και έχουμε ως συνομιλητή μας και αναλυτή των θεμάτων μας το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κύριον Ιωήλ. Σας ευχαριστούμε και σήμερα, Σεβασμιότατε, που ήρθατε στην εκπομπή μας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε πάλι εδώ στην φιλόξενη αυτή εκπομπή του δημοφιλούς σε όλους τους ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία και εκτός αυτής, έτσι, τηλεοπτικού σταθμού 4Ε.
0: Ναι. Σεβασμιότατε, το θέμα που σκεφτήκαμε σήμερα να αναλύσουμε έχει να κάνει με κάτι πολύ επίκαιρο, κάτι που πολύ, ένα πρόβλημα το οποίο πολλοί άνθρωποι το έχουν σήμερα. Είναι ο φόβος. Γιατί φοβόμαστε? Να ξεκινήσουμε έτσι, και αυτός είναι ο τίτλος, και σε αυτό έτσι και να απαντήσετε έτσι.
1: Γιατί φοβόμαστε, γιατί φοβούμεθα πολλοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αισθανόμαστε ένα φόβο μέσα μας. Να πω μερικά πράγματα γενικά περί του φόβου και μετά να εστιάσουμε το θέμα και στα πιο ειδικά σημεία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εάν ανοίξει κανείς την Αγία Γραφή, παλαιά και νέα, θα βρει πάρα πολλές φορές ο Λόγος του Θεού να μιλεί για το φόβο.

0: λέγει κλασικό χωρίο είναι που το ξέρουμε όλοι μας, έτσι. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, έτσι. Ή ακόμη λέγει στις παροιμίες είναι αυτό, παροιμίες το πρώτο κεφάλαιο σε 7 στίχων. Λέει, οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν. Ή στους ψαλμούς, μακάριος ανήρ, ο φοβούμενος των Κύριων, έτσι, Και αλλού πάλι στον Ιερεμία λέει «Φοβηθόμεν δι Κύριον των Θεών ημών, τον διδόντα ημίν ιετών πρόημων και όψιμο κατά καιρών πληρώσεως προστάγματος θερισμού και εφύλαξεν ημίν». Έτσι. Να φοβηθούμε λέει το Θεό που μας δίδει τα αγαθά του ιετών πρόημων, έτσι, για τα σπέρματα, για τα χωράφια μας. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη, ας πούμε, έχουμε πάρα πολλά χωρία που μιλούν για το φόβο. Λέει στο Λουκά στο 12ο κεφάλαιο λέει μη φοβηθείτε από εκείνους που θα σας αποκτήνουν το σώμα, περισσότερα δεν μπορούν να σας κάνουν υποδείξω ημίν τι να φοβηθείτε. Εγώ θα σας δείξω, λέει ο Κύριος, ποιο να φοβηθείτε. Να φοβηθείτε αυτό που έχει την δύναμη να σας βάλει στη γη να του πυρώσω.
1: Δεν τον είναι το Θεό.
0: Ναι λέγω ημίν τούτο φοβήθητε. Δηλαδή το Θεό να φοβάστε, ο οποίος έχει την εξουσία να σας βάλει ή στον παράδεισο ή στην κόλαση, έτσι. Οι άλλοι που θα σας κακοποιήσουν στο σώμα δεν έχουν καμιά ουσιαστική εξουσία. Δεν μπορούν να σας βλάψουν πνευματικά, ψυχικά ή μεταθάνατο. Ναι. Και αλλού στο κεφάλαιο, στην επιστολή του Ιωάννου λέει τελεία αγάπη έξω βάλει το φόβο. Έτσι δεν είναι, η τελεία αγάπη έξω. Φοβήθητε τον Θεό, λέει στην Αποκάλυψη, και δότε δόξαν ότι ήλθε η ώρα της κρίσεως αυτού. Έτσι. Και ο Παύλος στην Κορυθίου λέει έξωθεν μάχη και έσωθεν φόβη. Έξωθεν λέει υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι, μάχες, έτσι, που μας προκαλούν διάφορα προβλήματα εσωτερικά. Αλλά και εσωτερική φόβη, έτσι, φόβη. Μήπως συμβεί κάτι, μήπως ξέρω εγώ πάθουμε κανένα κακό. Μήπως άνθρωποι που μας επιβουλεύονται μας δημιουργήσουν κατάσταση.
1: Διαιρέσουμε στην εκκλησία.
0: Ναι, διαιρέσεις και λοιπά. Σκάνδαλα και τέτοια. Έξωθεν μάχη και έσωθεν τη φόβη. Όχι μόνο προσωπικά αλλά και γενικά μέσα στην εκκλησία. Έτσι, Ακόμη έχουμε και περιστατικά της παρουσίας του Θεού ή αγγέλων που έκαναν τους ανθρώπους να φοβούνται. Θυμάστε εκεί που λέει ο Δανίλη που παρουσιάστηκε ο άγγελος του Δανίλη και κόπηκαν λέει τα γόνατά του, έτσι, από τον φόβο. Φοβήθηκε τόσο πολύ που λέει τα γόνατά του άρχισαν να τρέμουν, έτσι, ναι. Ή θυμάστε όταν πήγε ο άγγελος πήγε στους ποιμένες και ανήγγειλε, τους είπε τη γέννηση του Χριστού. Μετέφερε τη γέννηση του Χριστού, την είδηση πως γεννήθηκε ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός. Ευαγγελίζομαι ημίν χαράν τι μεγάλην. Ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ. Και τι λέγει εκεί ο Λουκάς. Εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Μέγαν. Εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και στις μυροφόρες εκεί. Μη εκθαμβήστε, έτσι.
1: Μη φοβήστε εμείς.
0: Ναι, μη φοβήστε εμείς, μάλιστα. Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων ηγέρθη ου και συνόδε. Και εκεί στις μυροφόρες που τις είπε ο Κύριος, τη συνάντησε ο Κύριος που λέει ο Μάρκος, πως τα λέει το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, λέει, που συνάντησε και τις είπε χαίρεται και λοιπά, λέει αυτές έφυγαν τρέχοντας εφοβούν το γάρ. Ο Μάρκος τελειώνει το Ευαγγέλιο με αυτό του Μάρκου με αυτή τη φράση εφοβούν το γάρ. Να για μερικά χωρία τα οποία υπάρχουν μέσα στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη που μας μιλούν για το φόβο, έτσι. Για τώρα να πούμε τι είναι ο φόβος, έτσι, τι είναι ο φόβος. Αν μας ρωτήσει κάποιος τι είναι ο φόβος, πώς μπορούμε να απαντήσουμε από πλευράς πνευματικής. Οι ψυχολόγοι έχουν τους ορισμούς τους, άμα τους ρωτήσεις σου λένε τι είναι ο φόβος, αλλά εμείς μέσα στην εκκλησία μας ρωτήσει κάποιος τι είναι φόβος, πώς μπορούμε να απαντήσουμε, έτσι. Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ακριβής ορισμός του φόβου.
1: Ναι.
0: Όσα λέμε είναι γύρω από το φόβο, τα περί των φόβων, έτσι, το περί... αλλά ακριβής ορισμός δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ένας ορισμός που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Φόβος, λέει, είναι κίνδυνος που προμελετάται. Ή διαφορετικά, φόβος είναι μια έντρομη καρδιακή αίσθηση που συγκλονίζεται και αγωνιά από αναμονή απροβλέπων γεγονότων. Για να το εξηγήσω πιο καλύτερα. Λέγει, όταν ένας άνθρωπος περιμένει ότι θα του συμβούν διάφορα πράγματα άσχημα, πράγματα τα οποία θα τον στεναχωρήσουν, ή έχει μια ασθένεια και λέει αστέρι, η εξέλιξη ασθενίας μου, ας πούμε, θα με οδηγήσει στον θάνατο, ή ότι περιμένει διάφορες καταστάσεις που θα υποφέρει, από τις οποίες θα υποφέρει πάρα πολύ, αυτό το η έντρομη καρδιακή αίσθηση, έτσι, το σφίξιμο που νιώθουμε μέσα μας, το σφίξιμο, λες ότι αν εξελιχθεί αυτή η ασθένεια θα καταλήξει στο θάνατο και νιώθεις ένα σφίξιμο μέσα σου, έτσι. Ένα σφίξιμο που σε πνίγει μερικές φορές. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει, το ονομάζει έντρομη καρδιακή αίσθηση. Έντρομη καρδιακή αίσθηση, έτσι, που κάνει τον άνθρωπο να συγκλονίζεται και να αγωνιά με την αναμονή απροβλέπτων γεγονότων, ότι τώρα θα έρθει κάποιο γεγονός που θα με ισοπεδώσει. Αυτή η έντρομη καρδιακή αίσθηση την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος τι? Φόβος.
1: Έτσι, με αυτόν τον ορισμό δείχνει ότι ο φόβος δεν εστιάζεται στη ψυχή μόνο, αλλά και στο σώμα.
0: Και στο σώμα, βέβαια.
1: Λιώνεται.
0: Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που καταλαμβάνονται από αυτό το φόβο και αρχίζουν και τρέμουν, έτσι δεν είναι? Υδρώνουν. Υδρώνουν. Δεν μπορούν να αρθρώσουν κανονικά τις λέξεις.
1: Ταχυπαλμίες,
0: ξέρω εγώ τι, ανεβαίνει η πίεση. Έτσι, όλα αυτά είναι, δεν είναι μόνο ψυχικά γεγονότα, έχουν αντίκτυπο και στο σώμα. Άλλωστε ξέρετε πολύ καλά ότι η ψυχή και το σώμα συνδέονται στενά, έχουν πλασία από τον δημιουργό να υπάρχει αλληλοσυμπάθεια μεταξύ τους. Οι καταστάσεις της ψυχής επιδρούν στο σώμα και οι αλγιδόνες στο σώμα τις προκαλούν καταστάσεις μέσα στην ψυχή. Έτσι. Λοιπόν, ο φόβος θα μπορούσαμε να πούμε είναι μια στέρηση εσωτερικής πληροφορίας. Έτσι. Δεν γνωρίζουμε τι θα μας συμβεί, περιμένουμε ότι θα συμβούν διάφορα γεγονότα και αυτό μας κάνει την άσκηση, να χωριόμαστε, να συγκλονιζόμαστε. Να πω και κάτι πιο σύγχρονο. Βλέπετε τώρα με την κρίση αυτή την οικονομική, τη μεγάλη που περνάμε, και τη στέρηση πολλών πραγμάτων και με τις περιπέτειες πολλών ανθρώπων οι οποίοι χάνουν τις δουλειές τους, ξέρω εγώ τι κλπ. Δεν είναι σταθεροί, δεν έχουν μια σταθερότητα, μια πεποίθηση μάλλον, σταθερότητα ότι θα παραμείνουν στη θέση τους. Καθηγητές είναι αυτοί, υπάλληλοι, ξέρω εγώ, διαφόρων θέσεων κλπ. Αυτή η αναμονή ότι πιθανώς να έρθουν καταστάσεις όπου θα χάσουν τη θέση τους, θα πάθουν κάποιο κακό, θα στερηθούν τα χρήματά τους, αυτό τους κάνει να έχουν μέσα τους αυτή την κατάσταση, την ψυχική, το ψυχικό σφίξιμο, έτσι, το φόβο. Σου λέει τώρα, και δεν φταίνε μόνο αυτοί, φταίνε και όλοι αυτοί στις τηλεοψίες που βγαίνουν έξω και λένε και θα γίνουν εκείνα και θα γίνουν εκείνα, και μπορεί να γίνουν και μπορεί να μην γίνουν, αλλά άμα ένα μικρό πράγμα το διωγγώνεις και τον κάνεις τον άνθρωπο να απελπίζεται, αφού πολλοί μου είπαν δεν θέλουμε να παρακολουθούμε τις ειδήσεις, όταν τελειώνουν οι ειδήσεις είμαστε καταρακωμένοι και γεμάτο λογισμούς, έτσι, φοβίες, έτσι, φόβο ότι κάτι θα συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος, αυτός είναι ο φόβος. Ναι. Και ένας υπερήφανος άνθρωπος που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του δεν ελπίζει στο Θεό, αλλά ελπίζει σε καταστάσεις κοσμικές, έτσι. Αυτός φοβάται περισσότερο. Όλοι φοβόμαστε, όλοι έχουμε το πάθος του φόβου, αλλά ένας ο οποίος είναι υπερήφανος, έχει υψηλή ιδέα για τον εαυτό του, ξέρω ότι νομίζει, έχει πεποίθηση στις ικανότητές του, θέλει να τον αναγνωρίζουν οι άλλοι, άμα του συμβεί ένα μεγάλο κακό, αυτός φοβάται περισσότερο. Φοβάται περισσότερο, έτσι, ναι. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο φόβος είναι μια καρδιακή αίσθηση για τα πράγματα που δεν τα περιμένουμε. Παραδείγματος χάρη, μια αρρώστια δεν την περιμένουμε, έτσι δεν είναι? Ένας θάνατος, η κόλαση, έτσι, κάποια καταστροφή. Καταστροφή. Να, τώρα βλέπετε, πολλοί έρχονται και σου λένε καταστράφηκε το μαγαζί μου, καταστράφηκε. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Δεν το περίμενα, ε. Δεν το περίμενα. Και καταλαμβάνονται από μεγάλο φόβο. Σου λέει τι θα γίνει, τι μέλη γενέστη. Το μέλλον μας πώς θα είναι, ας πούμε. Τα απρόβλεπτα γεγονότα που δεν μπορούν να τα ορίσουν, να, πούμε, να γίνουν συγκεκριμένα. Ή ξέρουν στο περίπου, ε. Στο περίπου. Αυτά προκαλούν αυτή την έντρομη καρδιακή αίσθηση για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως και την ορίσαμε σαν φόβο. Ναι. Αυτό νομίζω είναι μια πολύ καλή, έτσι θα λέγαμε, μαρτυρία για το φόβο. Τώρα, να φέρουμε και ορισμένα παραδείγματα, έτσι.
1: Ασφαλώς.
0: Ναι, αυτά θα μας βοηθήσουν να το καταλάβουμε αυτό πιο καλύτερα. Να βρούμε και την πηγή από την οποία εξήλθαν ο φόβος, βγήκε ο φόβος. Από πού είναι η αρχή του, πού υπάρχει. Ναι. Φυσικά ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε να φοβάται, έτσι. Δεν, ο δημιουργός δεν έβαλε μέσα στην ανθρωπίνη φύση το φόβο, όπως και κανένα άλλο πάθος δεν έβαλε, έτσι.
1: Ναι.
0: Τον δημιούργησε τον άνθρωπο καλά λίαν, έτσι. Καλό, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλό. Ναι, δημιούργημα άριστο. Λέει, θυμάστε το παράδειγμα του Αδάμ όταν έπεσε στην αμαρτία.
1: Το δειλινό εκεί.
0: Ναι, το δειλινό, αυτό το τραγικό δειλινό. Λέει ότι το δειλινό συνομιλούσε ο Αδάμ με το Θεό σαν να ήταν δύο φίλοι. Δύο φίλοι. Και όταν την ημέρα που έπεσε στην αμαρτία άκουσε τα βήματα του Κυρίου στον Παράδεισο. Αυτά ανθρωποπαθείς εκφράσεις είναι, έτσι. Ε?
1: Ναι.
0: Ανθρωποπαθείς. Δεν πρέπει να φανταζόμαστε ότι ο Θεός είχε πόδια και πατούσε και ακουγόταν τα βήματά του στον Παράδεισο. Αλλά με έναν άλλο τρόπο που εμείς δεν γνωρίζουμε, είχε επικοινωνία, διαρκή επικοινωνία με τον
1: Αδάμ,
0: έτσι, ε.
1: Έτσι πρωτοπλάστο.
0: Με τον νου προφανώς, έτσι, ναι. Επειδή ο Θεός είναι ο ανώτατος νους και ο άνθρωπος είναι νους, ο οποίος έχει την αρχή, το πρότυπό του των Θεών, ναι, προφανώς επικοινωνούσαν δια του νου, αλλά η γραφή πώς θα το δείξει, παραστατικά λέει ότι περπατούσε ο Θεός στον Παράδεισο. Και όταν άκουσε τα βήματά του πήγε και κρύφτηκε. Και του λέει «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι» ε? Η κλασική αυτή έκφραση. «Πού είσαι» του λέει «Αδάμ, πού είσαι, πού είσαι» ε? Και εκείνος λέει «Τη φωνή σου άκουσα και...»
1: Φοβήθηκε και κρύβηκε.
0: Και κρύβηκε, φοβήθηκα, λέει «Άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα». Και λέει «Γιατί κρύφτηκες, γιατί φοβήθηκες, μήπως έφαγες από τον απειγορευμένο καρπόν» λέει, «Πού είσαι»? Και είπε αυτό, τη φωνή σου ήκουσα περιπατούντας στο Παραδείσο και φοβήθην ότι γυμνώσιμην και κρύβην. Έτσι λέει η Γένεσης, ε. Άκουσα, λέει, ότι περπατούσες στο Παράδεισο, κατάλαβα ότι περπατούσες. Και άκουγα που με καλούσες Αδάμ, Αδάμ, και κρύφτηκα, φοβήθηκα, κρύφτηκα, επειδή είμαι γυμνός. Και ο Κύριος του είπε... Και ποιος σου ανήκει, λέει, ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφεγες από τον απειγορευμένο καρπό, λέει, η γυναίκα που μου έδωσε, αυτή μου έδωσε. Και εκείνη είπε, όφης με υπάτησε. Λένε οι πατέρες ότι δεν είχαν γνωρίσει το αίσθημα της μετανοίας, ώστε να πούν ήμαρτον, να αμαρτήσαμε, ξέρω ότι πέσαμε στην αμαρτία. Θα τους συγχωρούσε ο Θεός, αν λέγανε εκείνη την ώρα. Αλλά αυτοί προσπάθησαν να βρουν δικαιολογίες να κρατήσουν, ας πούμε, την κατάστασή τους και είχαν την περιπέτεια της εξορίας εκ του Παραδείσου, έτσι, ναι. Ο φόβος, λοιπόν, θα λέγαμε, πρώτα είναι η διάπραξη της αμαρτίας και μετά έρχεται ποιος? Ο φόβος.
1: Φόβος.
0: Ο φόβος, έτσι. Ο φόβος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ο πρώτος φόβος του Αδάμ ήταν αποτέλεσμα της
1: αμαρτίας.
0: Όσοι αμαρτάνουν, λέει ο Χρυσόστομος, υποπτεύονται τα πάντα. Είδατε, λέει, άκουσε τα βήματά του εκεί πέρα. Υποπτεύθηκε ο Αδάμ ότι έρχεται ο Θεός, ε. Και επειδή είχε το αίσθημα της ενοχής μέσα του, ότι είχε παραβεί την εντολή, φοβήθηκε. Mm-hmm. Φοβήθηκε και κρύφτηκε, έτσι, ε. Πήγε και κρύφτηκε. Τρέμουν τις σκιές οι άνθρωποι όσοι πέφτουν στην αμαρτία και έχουν λίγο τη συνείδησή τους γρηγορούσα. Τρέμουν τις σκιές, φοβούνται κάθε ψόφο, κάθε κτύπο, έτσι. Νομίζουν πως οι άνθρωποι είναι εναντίον τους και λοιπά. Λέγε ο καθηγητής ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης στο περιθυμότατο βιβλίο του αυτού, το θαυμάσιο βιβλίο του που άνοιξε ας πούμε, το δρόμο της θεολογίας για μια νέα θεολογία, όχι νέα, για μια πατερική θεολογία στην Εκκλησία μας, και φύγαμε από το σχολαστικισμό του αυτού, του Θωμά, του Ακινάτη και του Ανσέλμου και όλων των άλλων. Αυτό το περίφημο βιβλίο λέει ότι ο φόβος που έχει ο άνθρωπος είναι μετά την πτώση, είναι μεταπτωτικό συνέστημα, έτσι. Ο θάνατος είναι η ρίζα όλων των κακών στον άνθρωπο. Επειδή φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε, κάνουμε το πάνω για να μην πεθάνουμε. Ξέρετε, αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν και μισούμε εκείνους που μας μισούν. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε πολλά αγαθά, έτσι, νομίζοντας ότι όσο πιο πολλά αγαθά έχουμε, τόσο πιο πολλά χρόνια τι θα ζήσουμε. Υποπτευόμεθα τους ανθρώπους, προβάλλουμε τον εαυτό μας, έχουμε τον εγωισμό, το μίσος, τη ζηλοτυπία και όλα τα όμοια, έτσι. Ο άνθρωπος κάνει τα πάντα για να μην πεθάνει, συνεχώς φοβείται πως η ζωή του είναι άνευ νοήματος, αγαπά τις κολακίες και φοβάται τις βρισιές, έτσι. Εξαιτίας της αγωνίας και του φόβου γίνεται ατομιστής, έτσι. Αυτά λέει ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανής, ότι όταν πέσαμε στην αμαρτία, η πτώση μας έφερε μια ανακατάταξη του εσωτερικού μας κόσμου. Όλα τα κάνουμε για το... γίναμε κατεξοχήν φύλαυτοι, έτσι, φύλαυτοι, εγωιστές, αυτό είναι η φυλαυτή, ο εγωισμός, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ό,τι μας εξυπηρετεί, μας βολεύει, αυτό θέλουμε. Τα άλλα, τι τα κάνουμε? Τα απορρίπτουμε, έτσι. Άρα λοιπόν ο φόβος αυτός είναι συνέστημα, κατάσταση μετά την
1: πτώση,
0: έτσι. Μετά την πτώση. Άλλο παράδειγμα. Όταν ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του, έτσι,
1: Τον Άβελ, ναι.
0: Τον Άβελ, στο 4, στο κεφάλαιο 4 της Γενέσεως. Ο ίδιος ομολογεί ότι είναι στένων και τρέμων επί της γης και έστε πάσο ευρίσκομαι, τι, αποκτενήμαι.
1: Θα με θανατώσει, ναι.
0: Θα με θανατώσει, λέει, κάποιο σημάδι του είχε βάλει ο Θεός εδώ, έτσι, δεν είναι, Δεν ξέρουμε τώρα το σημάδι πώς είναι.
1: Χρυσόστομος λέει μια παραλυσία του δημιούργησε. Αυτό που λέει τρέμον, στένον και τρέμον, είχε κάποια παραλυσία, έτσι, στα νεύρα, ναι. Και ήταν έτσι, έτρεμε συνεχώς.
0: Έτρεμε. Υπήρχε ένα σημάδι πάντως, ναι. Του φόνου, έτσι, ναι. Του φόνου. Και αυτός νόμιζε ότι όποιος το συναντήσει θα το σκοτώσει. Είχε φοβίες, ναι. Φόβο. Ένα, φόβο. Έκτοτε όποιος γεννιέται από τους ανθρώπους έχει μέσα του αυτό τον φόβο του θανάτου, έτσι,
1: Ναι.
0: Αλλά αυτός ο φόβος όμως, να το εξηγήσουμε, του Αδάμου ο φόβος ήταν αμαρτωλός, έτσι δεν είναι, Αλλά εκτοτε αμαρτωλοί κατεστάθησαν οι πολλοί, δηλαδή όλοι γίναμε αμαρτωλοί, δηλαδή γεννιόμαστε με την φορά προς την αμαρτία, που είναι και το προβατορικό αμάρτημα, αυτό δεν είναι, Μέσα σε αυτή τη φορά προς την αμαρτία υπάρχει και το πάθος του φόβου, το οποίο όμως είναι αδιάβλητο, δεν είναι αμαρτωλό, έτσι δεν είναι, είναι αμαρτωλό, τώρα δεν είναι αμαρτωλό, δηλαδή ο Αδάμ ήταν, ο φόβος ήταν αμαρτωλός, είχε κάνει αμαρτία, αλλά τώρα γεννιούνται οι άνθρωποι με το πάθος του φόβου, έτσι, είναι μέσα στο στοιχείο του προπατορικού αμαρτήματος, της φοράς προς την αμαρτία, και αυτά τα πάθη τα οποία έχουν γεννηθεί από την πτώση μας, αλλά δεν έχουν το στοιχείο της αμαρτίας, λέγονται αδιάβλητα τι?
1: Πάθη.
0: Αδιάβλητα πάθη, όπως είναι η κούραση, η στεναχώρια, τα κλάματα. Υπάρχει ανάμεσα σε αυτά
1: η ανάγκη του ύπνου, ναι.
0: Η ανάγκη του ύπνου, του φαγητού, έτσι. Αυτά τώρα και ο φόβος, και ο φόβος του θανάτου, αυτά λέγονται αδιάβλητα τι?
1: Πάθη.
0: Δεν έχουν το στοιχείο της αμαρτίας, έτσι. Ο φόβος του θανάτου είναι φυσιολογικός. Φυσιολογικός σε κάθε. Η υπερβολή του φόβου δεν είναι φυσιολογική. Οι φοβίες, έτσι δεν είναι? Η φοβία εστιάζεται περισσότερο στη φυλαυτία του ανθρώπου, έτσι είναι. Όσοι φοβούνται, στην ιδιοτέλεια και στην ιδιοτέλεια, όσοι φοβούνται υπερβολικά είναι κενόδοξοι, γράφει ο Ιωάννης της Κλίμακος. Υπερβολικά. Ο φυσιολογικός φόβος του θανάτου είναι κάτι το συνηθισμένο σε όλο τον κόσμο. Φοβούμεθα το θάνατο. Γιατί το φοβούμεθα? Γιατί εμείς έχουμε πλαστεί να ζήσουμε, όχι να πεθάνουμε. Έτσι δεν είναι? Πλαστήκαμε από το Θεό, μας έβαλε ο Θεός μέσα μας. Τη ζωή δεν μας έβαλε το θάνατο. Η αμαρτία έφερε το θάνατο, έτσι. Η αμαρτία. Η να μην το κακό να θάνατον, τι, γέννηται. Κατά την έκφραση του μεγάλου Αθανασίου. Βασιλείου. Η να μην το κακό να θάνατον γέννητε. Γέννητε. Λοιπόν, ο φόβος αυτός με τον οποίο γεννόμεθα είναι σε όλους τους ανθρώπους, τον είχε και ο Κύριος από παρακάτω, αλλά δεν στους Αγίους, στους ανθρώπους του Θεού κλπ. Δεν υπάρχουν οι φοβίες, έτσι δεν είναι οι φοβίες.
1: Ναι.
0: Θα πούμε και παρακάτω. Φόβο όλοι έχουμε, όλοι έχουμε. Διότι έχουμε πλαστεί να ζήσουμε, όχι να πεθάνουμε. Όλοι έχουμε. Πώς λέγανε για τον Αββά Σισόη, το Σισόη δεν το λέγανε.
1: Ναι.
0: Ότι όταν επρόκειτο να πεθάνει έτρεμε ολόκληρος. Και του είπαν οι μαθητές του, λέει, Αββά και εσύ φοβάσαι το θάνατο. Λέει, ουδέποτε έπαυσα να το φοβάμαι. Λέει, κάθε μέρα το σκεφτόμουν, κάθε μέρα το σκεφτόμουν. Ε?
1: Ναι.
0: Σκεφτόταν την ώρα του θανάτου, έτσι. Και πώς λέμε εκεί στο απόδειγμα, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων, πόρο αυτής
1: απελάβουσα.
0: Είδες, οι ευχές της Εκκλησίας μας λέει, στην ώρα του θανάτου που θα τρέμει ο άνθρωπος, θα χωρίζει την ψυχή από το σώμα και θα έχει φόβον μέγα, λέμε στο Θεό μην με εγκαταλείψεις. Το ίδιο και τον Άγιον Άγγελο, έτσι και την Παναγία. Και την Παναγία. Και το καιρό της εξόδου μου. Είναι συγκινητική αυτή η ευχή, πάρα πολύ συγκινητική. Ναι. Ο υπερβολικός φόβος δεν είναι φυσιολογικός, έτσι, ο υπερβολικός φόβος. Ο φόβος της οργής, της χαράς, του θυμού, του γύρατος, της αμαρτίας, της πλάνης, της κατάρας δια του Κάιν, είναι δοθείς το των ανθρώπων γέννη, λέει ο Γρηγόριος ο Συναίτης, έτσι. Ναι. Και μέσα στη φύση την ανθρώπινη, έτσι.
1: Μάλιστα, σεβασμιότητα, μια παρατήρηση του Χρυσοστόμου εκεί στον Ιακώβ που φοβήθηκε τον Ισάφ όταν πλησίαζε. Ο Ισάφ με πολλούς άντρες εκεί πέρα και φοβήθηκε μήπως τον θανατώσει. Λέει, είχε έντονο το αίσθημα του φόβου, έτσι, ο Ιακώβ, αλλά λέει, η αρετή σε αυτόν ήταν ότι δεν τον άφηνε να το κυριεύει και τον νικούσε με την προσευχή.
0: Μάλιστα, με την προσευχή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπήρχε όμως αυτός.
1: Υπήρχε μέσα.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπήρχε. Δεν υπήρχε.
1: Αλλά δεν τον κατακυρίευε και αυτό είναι αρετή πλέον μετά γι' αυτό.
0: Μάλιστα, ναι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Κύριος στον κήπο της Γεσημανής την ώρα της μεγάλης του αγωνίας, φοβήθηκε το θάνατο. Ο Κύριος σαν άνθρωπος φοβήθηκε το θάνατο. Να διαβάσω το χωρίο, να το διαβάσω, λέει. «Θείς τα γόνατα προσήφχε το λέγον, Πάτερ η βούλη παρεγένου τούτο το ποτήριο να πεμού, πλην μη το θέλημά μου αλλά το σόν γενέστε, όφθη δε αυτό άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτόν». Λέει, γονάτισε και έλεγε, πάτε να παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο του, το ποτήριο του θανάτου, έτσι. Αλλά όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις τι.
1: Εσύ.
0: Και παρουσιάστηκε ένας άγγελος και τον ενίσχυε. Τον ενίσχυε. Μάλιστα στις πράξεις των Αποστόλων, ο Λουκάς λέει ότι έπεφτε και σηκωνόταν έτσι. Γονάτιζε και σηκωνόταν και φώναζε με τα κραυγής ισχυράς. Με τα κραυγής ισχυράς φώναζε αυτό. Παρελθέτω από μου το ποτήριο, ε.
1: Αυτό στην Προσεβραίους.
0: Στην Προσεβραίους επιστολή. Mm. Μάλιστα, στην Προσεβραίους επιστολή, μάλιστα. Ναι, και λέει ότι και γενόμενος εν αγωνία, τι, εκτενέστερος προσήφθη του, λέγει εκεί. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το είπε πολλές φορές. Έπεφτε, σηκωνότανε, έπεφτε, σηκωνότανε, έπεφτε, σηκωνότανε. Ναι, και εκεί πήγε και τους βρήκε να κοιμούνται, έτσι, να κοιμούνται. Άρα ο φόβος και η δειλία του Χριστού μπροστά στο θάνατο ήταν ότι η ψυχή του θα χωριζόταν από πού? Από το σώμα, από το σώμα. Δια την εξαρχής εντεθήσα αυτή παρά του δημιουργού φυσική συμπάθεια άντε και οικειότητα. Επειδή η ψυχή και το σώμα έχει μια συμπάθεια και μια οικειότητα έχουν μεταξύ τους, όταν χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, ο άνθρωπος αισθάνεται πάρα πολύ μεγάλο τι? Φόβο, έτσι. Τα πάθη αυτά που είχε ο Χριστός τα αδιάβλητα μεταστοιχειώθηκαν προς το αμήνο, δηλαδή προς το καλύτερο μετά την Ανάστασή του, έτσι, εξαφανίστηκαν, έτσι. Πώς είπε εκεί στους μαθητάς, έτσι, δεν λέει, θαρσίτε, εγώ νενίκηκα
1: τον
0: κόσμο, έτσι, θαρσίτε. Δηλαδή, του λέει, μη φοβάστε τώρα, εγώ έχω νικήσει τον κόσμο, ναι, έχω νικήσει τον κόσμο. Αντίθετα, τον άλλον φόβο, τον αμαρτωλό, που φοβάται κανείς. να περπατήσει τη νύχτα, να ακούσει κάποιο κρότο κλπ. Ο Κύριος δεν τον είχε, έτσι δεν τον είχε. Τώρα εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός διακρίνει έξι είδη φόβου.
1: Ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι. Ο πρώτος φόβος είναι, τον ονομάζει δισταγμό. Ο άνθρωπος δισταγμός, τι θα πει δισταγμός. Ο άνθρωπος φοβάται για κάτι που πρόκειται να κάνει. Λέει, αν το κάνω μήπως συμβεί εκείνο. Αν δεν το κάνω μήπως συμβεί το άλλο. Έχεις ένα δισταγμό. Όλοι δεν το έχουμε αυτό. Όλοι το έχουμε. Δίστασα να το κάνω αυτό γιατί φοβήθηκα μήπως συμβεί εκείνο εκεί. Μετά το άλλο είναι η εντροπή. Είναι ο φόβος στην περίπτωση που περιμένουμε κάποια κατηγορία. Ναι, αυτό το συνέστημα είναι πάρα πολύ καλό. Ντροπή. Λέει, έκλεψες λεφτά, κινδυνεύεις να ανακαλυφθείς. Λες, άμα ανακαλυφθώ ότι έκλεψα λεφτά, θα γίνω ρεζίλι όλων. Έτσι. Και σε καταλαμβάνει πια. Ντροπή. Ή όταν σε αποκαλύψουν ποιος είσαι, ντρέπεσαι να συναντήσεις ποιους. Τους ανθρώπους, να τους συναντήσεις, να μιλήσεις μαζί. Την εσχήνη. Ντρέπομαι να αντικρίσω με τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τους συγγενείς μου. Έκανα αυτό και αυτό. Δεύτερον. Τρίτον είναι η εσχήνη. Είναι χειρότερη από την εντροπή, έτσι. Είναι ο φόβος για κάποιο κακό που έχουμε πράξει.
1: Το οποίο μάλλον αποκαλύπτεται πλέον.
0: Αποκαλύφθηκε, έτσι. Η εντροπή και η εσχήνη είναι όψεις ενός και του αυτού τι. Πράγματος. Το ένα είναι η αναμονή, το άλλο είναι όταν πλέον σε έχουν αποκαλύψει και αισθάνεσαι ένα συνέστημα που σε ισοπεδώνει. Τέταρτο σημείο του φόβου είναι η κατάπληξη. Από μια φανταστική εντύπωση βλέπεις κάτι που καταλαμβάνεις. Φοβάσαι, έτσι, φοβάσαι. Κατάπληξη. Μπαίνεις σε ένα πλοίο και κινδυνεύεις να πνιγείς, έτσι καταπλήσεσαι. Τα κύματα τα αυτά. Η έκπληξη. Δεν το περίμενε να συμβεί αυτό, έτσι. Άλλη, πέμπτο είδος του φόβου. Λέμε, εξεπλάγησαν. Πολλές φορές είδαν οράματα, οπτασίες και εξεπλάγησαν οι άνθρωποι, έτσι, έκπληξης. Για ένα γεγονός ασυνήθιστο, έτσι ασυνήθιστο. Και έκτον είναι η αγωνία. Η αγωνία. Και η αγωνία έχει μέσα το στοιχείο του φόβου. Αγωνία, μήπως πέσουμε σε κάποιο αμάρτημα, μήπως αποτύχουμε σε τα έργα μας. Μήπως οι ενέργειές μας φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν και λίγο σχολαστικός, έτσι δεν είναι? Έξι είδη φόβου λοιπόν. Στο φόβο διακρίνει έξι κατηγορίες. Να το πω: τον δισταγμό, την εντροπή, την εσχήνη, την κατάπληξη, την έκπληξη και την αγωνία. Την αγωνία. Είναι ωραία αυτά τα. Είναι πρακτικά, είναι ωραία γιατί μας δείχνουν, ας πούμε, πόσο. Τι μπορεί κανείς να περάσει με το συνέστημα αυτό.
1: Βλέπουμε εδώ και το πλούτο και την ακρίβεια της ελληνικής γλώσσας πάνω.
0: Την ακρίβεια, βέβαια, βλέπεις. Άλλο είναι η κατάπληξη και άλλο είναι η έκπληξη, έτσι. Κατάπληξη, βλέπεις ένα πράγμα φοβερό, φανταστικό, καταπλήσεσαι, έτσι δεν είναι. Ενώ το άλλο η έκπληξη, βλέπεις ένα πρόσωπο που δεν το περίμενες, μεγάλη έκπληξη. Δοκιμάζεις, έτσι, ναι. Οι λεπτομέρειες αυτές δείχνουν και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Ναι. Τώρα το πάθος του φόβου μπορούμε να το δούμε και σε άλλες πτυχές. Σαν αρετή, έτσι. Ο κάθε άνθρωπος όταν γεννιέται έχει μέσα του ψυχολογικές και σωματικές αδυναμίες. Παραδείγματος χάρη, ο χωρισμός της ψυχής από το
1: σώμα.
0: Από την Θεία Χάρη.
1: Ναι.
0: Η φθορά του σώματος. Άμα στερηθεί στη χάρη του Θεού, έτσι δεν είναι. Και όταν πάθει, ας πούμε, το σώμα σου διάφορες άσχημες περιπέτειες. Φθαρεί. Είτε από αρρώστιες, είτε από ατυχήματα κλπ. Αυτό προκαλεί φόβο, έτσι δεν είναι. Προκαλεί φόβο. Τον φόβο του θανάτου. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, λέει, ήρθε να απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν, ένοχοι ήσαν δουλειές. Έτσι. Επειδή νιώθαν ότι είναι ένοχοι, ήτανε δούλοι, λόγω του φόβου που είχαν προς το θάνατο οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη, νιώθαν ότι δεν είναι ελεύθεροι, ότι είναι δούλοι. Και ο Κύριος ήρθε να τους απαλλάξει από τη δουλεία και από την ενοχή και να τους χαρίσει το πνεύμα της υιοθεσίας, της ελευθερίας, να φωνάζουν «Αβά ο πατήρ», «Πάτερ ημώνω εν της ουρανής». Ο Χριστός έφερε την ελευθερία, έτσι. Η αμαρτία έφερε το αίσθημα αυτό. Δεν μας έφερε πνεύμα δελίας, αλλά πνεύμα υιοθεσίας. Λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Όποιος πιστεύει στο Χριστό, ελευθερώνεται και οδηγείται στην αγάπη. Η τελεία αγάπη, όπως λέμε εκεί, έξω βάλει το φόβο. Για να φτάσω όμως στην αγάπη, αυτή την τελεία αγάπη, χρειάζεται αγώνας και άσκηση. Δεν γίνεται αυτό δια μιας, Στα πρώτα βήματά του ο άνθρωπος προς την τελείωση έχει το φόβο για ορισμένα πράγματα. Έχει φόβο για ορισμένα πράγματα. Δηλαδή βλέπεις έναν ο οποίος πρωτοπιστεύει στο Χριστό, έτσι, αφήνει την αμαρτία και στην πορεία του αυτή την πνευματική ορισμένα πράγματα τον συνέχουν, έτσι, έχει μέσα του ορισμένες καταστάσεις ψυχολογικές. Ας πούμε, φοβάται την κόλαση, έτσι, φοβάται την αμαρτία. Φοβάται μήπως, ας πούμε, δεν εφαρμόσει τις εντολές ποιες του Θεού, μήπως παραβεί καμιά εντολή. Αυτός ο φόβος τον οποίο έχουν οι άνθρωποι που είναι στο πρώτο στάδιο της πνευματικής του ζωής είναι σωτήριος, είναι αρετή, έτσι, είναι αρετή, είναι αρετή. Πώς έλεγε εκεί ο Ιωσήφ που του επετέθηκε η πετεφρίνα, έτσι δεν λέει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος, που τον πούλησαν τα αδέλφια του εκεί στην Αίγυπτο, και η πετεφρίνα εκεί, η πονηρή γυναίκα γενική, ήθελε να το ρίξει στην αμαρτία. Λέει, φοβάμαι τον Θεό, πώς θα κάνω το ρήμα τούτο το πονηρό εναντίον του Θεού, πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα, μπορώ να κάνω, λέει, αυτή την αμαρτία, εγώ φοβάμαι τον Θεό, φοβάμαι. Και μετά η περιπέτειά του ήταν γνωστή, προτίμησε να βγει στους δρόμους γυμνός παρά να πέσει στην αμαρτία. Αυτός ο φόβος, ο εισαγωγικός φόβος, που φοβόμαστε μήπως πέσουμε στην αμαρτία, μήπως, ξέρω εγώ, κάνουμε κάτι κακό που θα μας καταρακώσει πνευματικά, μήπως δεν εφαρμόσει εντολές του, εισαγωγικός φόβος, των αρχαρίων, όπως λένε οι πατέρες, είναι αρετή μεγάλη. Γι' αυτό και λέμε και για πολλούς ανθρώπους, αυτός είναι τι, αθεόφοβος, δεν λέμε, αθεόφοβος, δεν λέμε. Και για άλλον, αυτός έχει φόβο Θεού, έτσι δεν λέμε, αυτός έχει φόβο Θεού. Για τους άλλους λέμε ότι είναι τι, αθεόφοβοι.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις η σεβασμιότητα είναι και μεγάλο χάρισμα. Εκεί στο βιβλίο του «Ψώμεθα το Θεό, καθώς εστίν ο γέροντας ο Φρόνιος», στο κεφάλαιο εκεί περί φόβου Θεού, περιγράφει τη δική του κατάσταση, πώς τον είχε αυτόν κυριεύσει αυτός ο φόβος του θανάτου, και λέει μετά από χρόνια κατάλαβε ότι αυτό ήταν μεγάλο χάρισμα Θεού. Βέβαια, αυτό για να το δώσει ο Θεός αυτό το χάρισμα σε κάποιον, θα δει ότι βλέπει από πριν, ξέρει ο Θεός, ότι μπορεί να το αντέξει αυτό το χάρισμα. Διότι πολλοί άνθρωποι, άμα καταληφθούν από το φόβο του θανάτου, ενώ δεν έχουν την ψυχική αντοχή, έτσι να τηρήσουν τις εντολές στο έπακρο, ας πούμε, μπορεί να τα φτάσουν σε απελπισία, να τα χάσουν.
0: Και αυτό είναι η αμαρτωφοβία. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση νοσηρή, δεν είναι φυσιολογική. Αλλά φόβος για την αμαρτία είναι φυσιολογικός. Είναι αρετή.
1: Και
0: η αμαρτοφοβία δεν είναι αρετή. Δηλαδή, μην ακουμπήσω το τραπέζι, θα κάνω. Έχουμε μερικούς που λένε, ας πούμε, άμα δώσω το χέρι μου να το ακουμπήσει κάποιος, θα μολυνθώ. Έτσι δεν είναι. Μήπως μιλήσω με αυτόν και πω κάτι. Αμαρτοφοβία. Αυτό όμως δεν είναι καλό πράγμα. Έτσι, ο φόβος της αμαρτίας είναι φυσιολογικός, η αμαρτοφοβία δεν είναι φυσιολογική, έτσι. Η εκτροπή, δηλαδή η υπερβολική αυτή, ο υπερβολικός φόβος. Και αρχή της αληθινής ζωής, λέει ο Άγιος Ισάκος Ιερός, είναι ο φόβος του Θεού. Αρχή της αληθινής ζωής, δηλαδή άμα θέλεις, ας πούμε, να κάνεις μια πνευματική ζωή, θα αρχίσεις πρώτα από το φόβο ποιο, του Θεού. Και ο Πέτρος ο Δαμασκηνός λέει, ο φόβος είναι η πρώτη εντολή που οδηγεί στο πένθος των αμαρτημάτων. Άμα δεν φοβηθείς το Θεό, πώς θα κλάψεις και τα αμαρτήματά σου, έτσι, Πώς θα κλάψεις, ναι.
1: Και Άγιος Μάξιμος ομολογητής Σεβασμιώτη. Εκεί στο 400 κεφάλαιο περί αγάπης λέει, τοποθετεί το φόβο του Θεού στα πρώτα σκαλοπάτια. Λέει, όποιος πιστεύει στο Θεό, φοβάται την κόλαση. Όποιος φοβάται την κόλαση, λέει, τηρεί τις εντολές.
0: Ναι, ναι.
1: Όποιος τηρεί τις εντολές, υπομένει τις θλίψεις. Όποιος υπομένει, ελπίζει και σιγά σιγά φτάνει στην αγάπη. Ναι.
0: Ναι. Αυτό το ίδιο το λέει και ο Άγιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός. Ναι. Να το διαβάσω. Ναι. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο, φοβείται την κόλαση.
1: Ναι.
0: Και αυτός που φοβείται. Του Πέτρου του Δαμασκηνού είναι.
1: Και ο Άγιος Μάξιμος το λέει.
0: Ναι. Και αυτός που φοβείται την κόλαση, τηρεί τις εντολές. Αυτός πάλι που τηρεί τις εντολές, υπομένει τις θλίψεις. Και εκείνος που υπομένει τις θλίψεις αποκτά την ελπίδα του στο Θεό.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία, έτσι. Ε? Πάρα πολύ ωραία. Ο Πέτρος ο Δαμασκηνός. Και άλλο πράγμα να φοβήσει τον Θεό και άλλο να εφαρμόσει τις εντολές του. Λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος ο Θεολόγος. Στη ζωή μας προηγείται ο φόβος του Θεού που μας κάνει να πενθούμε για τις αμαρτίες μας και ακολουθεί η εργασία των εντολών ως καρπός. Mm. Πρώτα είναι ο φόβος του Θεού που μας κάνει έτσι να μας παρακινεί να εργαστούμε τις εντολές του Θεού που είναι ο καρπός, έτσι ναι. Αυτό που είπαμε προηγουμένως το λένε και οι πατέρες ότι έχουμε έναν έμφυτο φόβο κάθε ένας που γεννιέται, έτσι δεν είναι. Και ο φόβος του Θεού μας αναγκάζει να πολεμάμε την κακία. Και ενώ εμείς πολεμάμε την κακία, η χάρη του Θεού την πολεμεί. Ο Μάρκος ο ασκητής. Κατ' ουσίαν στον αγώνα που κάνουμε, όλα τα κάνει η χάρη του Θεού. Αλλά εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το συνέστημα του φόβου για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Και η ρίζα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όλοι οι πατέρες το λένε αυτό. Η ρίζα της ευλαβίας μας προς το Θεό είναι ο φόβος του Θεού. Αν έχουμε λέει ευλάβεια προς το Θεό, η ρίζα, θα λέγαμε το πρώτο στοιχείο, έτσι, η αρχή, είναι ο φόβος του Θεού. Είναι ένα λόγος του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου μετά των σεισμών. Και ο φόβος του Θεού είναι το πιο δυνατό όπλο για να πολεμήσουμε τις δυσκολίες στη ζωή μας, την πνευματική μας ζωή. Έτσι, ναι.
1: Ωστόσο, σεβασμιότητα, υπάρχει και ένας φόβος που μένει στον αιώνα. Λέει κάπου σε ένα ψαλμό του ο Δαβίδ, λέει, ο φόβος του Κυρίου αγνός διαμένουν εις αιώνα αιώνος.
0: Αυτό είναι τον τελείωνο φόβος, αλλά θα το πούμε παρακάτω αυτό. Ναι. Λέει, άρα λοιπόν, ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της πνευματικής μας ζωής. Έτσι. Πόσο χαίρομαι να... κληρικούς που μπαίνουν μέσα στο ιερό και στέκονται με τα προσοχής μπροστά στην Αγία Τράπεζα, πόσο μου έκανε εντύπωση. Ναι, ένας μου είπε, δεν ακουμπούσε την Αγία Τράπεζα να σιερεύσει και λέω πλήσια, όχι πάτερ, λέει, φοβάμαι τον Θεό, τον άγγελο του θυσιαστήριου που λέει η Αποκάλυψη, τον άγγελο του θυσιαστήριου. Βλέπεις χαριτωμένοι άνθρωποι που αισθάνονται την πνευματική του ζωή, τη ζουν και έχουν αρχίσει να αυτό με ρίζα το φόβο προς τον Θεό, έτσι. Ενώ οι αθεόφοβοι, βλέπετε, εσείς είστε και κληρικός και εγώ είμαι και επίσκοπος, αθεόφοβοι δεν αισθάνονται ότι μπαίνουν μέσα στην εκκλησία και λαϊκοί και κληρικοί, και λαϊκοί και κληρικοί, μιλάνε, γελάνε, φωνάζουν, χίλια δύο πράγματα κάνουν, έτσι, και υπάρχουν και αθεόφοβοι κληρικοί που κάνουν και χειρότερα, και χειρότερα. Λοιπόν, τώρα να πω το παράδειγμα του ληστού. Του ληστού. Που οι δύο ληστές στην αρχή κατηγορούσαν ποιον, τον Χριστό. Και ο ένας του είπε, αν είσαι Θεός, κατέβα από το Σταυρό και να μας ελευθερώσει και εμάς και να πιστέψουμε σε σένα. Και τι του είπε εκεί, ουχή εσύ ο Χριστός, ο άλλος. Ο ένας. Αυτός.
1: Δεν φοβάσαι το Θεό.
0: Όχι, όχι. Αυτός που ήταν έτσι ανεδείς, ουχή εσύ ο Χριστός, εσύ είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και εμάς, σώσε μας λέει. Και αποκρίθηκε ο έτερος, επιτιμών αυτό, ο άλλος ο καλός ληστής, έτσι, ουδέ φοβήσει τον Θεό, ότι εν το αυτό κρίμα τι, δεν φοβάσαι λέει τον Θεό, να φοβηθείς τον Θεό, μπροστά στον Κύριο. Ο ληστής αισθάνθηκε το φόβο γιατί εμείς άξια όνε πράξαμε τι. Απολαμβάνομαι. Ούτως δε τι, έτσι δεν είναι. Έτσι.
1: Ούτως δε τι επίσης.
0: Λοιπόν, τώρα λιγάκι προχωρώ παρακάτω για να πω πιο συγκεκριμένα ότι ο φόβος του Θεού, οι πατέρες το λένε αυτό, έτσι. Λένε οι πατέρες ότι μας, πολλές φορές μας κάνει να συγκρατούμεθα μακριά από την αμαρτία. Έτσι, μακριά από την αμαρτία. Κάνει τον άνθρωπο να μισεί την αδικία, την ύβρη, την υπερηφάνεια, λέει ο Μέγας Βασίλης. Ο φόβος του Θεού κάνει να μας απομακρύνει από το μυαλό μας τους ακάθαρτους λογισμούς και τους λογισμούς του διαβόλου, έτσι, ε? Ο νους του ανθρώπου δεν έχει περισπασμούς άμα έχει φόβο Θεού, είναι προσιλωμένος στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έτσι, ε? Κάνει τα πάντα για να τον επενέσει ο Κύριος, ο άνθρωπος που έχει το φόβο του Θεού, ε? Μέσα του, ναι. Για να έχουμε καθαρή ελεημοσύνη, απειλαγμένη από κενοδοξία, φιλαργυρία και ειδονή, πρέπει να προηγεί το φόβο του Θεού, δηλαδή στις εντολές του Θεού, έτσι δεν είναι? Να το εξηγήσω αυτό πιο καλύτερα. Δηλαδή, κάνεις ελεημοσύνη. Άμα έχεις φόβο Θεού, λες, εγώ την ελεημοσύνη την κάνω από αγάπη προς τον Θεό, έτσι, ε? Κινδυνεύεις να πέσεις την πόρνια, λες, δεν πέφτω, γιατί το αμάρτημα αυτό με χωρίζει από πού? Από το Θεό.
1: Όπως είπατε, ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος.
0: Ο Πάγκαλος, μάλιστα.
1: Πώς να το κάνω αυτό και να αμαρτήσω ενώπιον, ναι, του Θεού μου.
0: Ένας που έχει φόβο Θεού δεν κοιτάζει μόνο τα μεγάλα αμαρτήματα και τα πιο μικρά του σφάλματα. Έτσι, και τα πιο μικρά του σφάλματα. Δεν λέει ότι αυτό είναι μεγάλο αμάρτημα ή μικρό. Λέει ότι για όλα τα αμαρτήματα περιμένει απολογία απέναντι στο Θεό. Έτσι, απολογία απέναντι στο Θεό. Άρα λοιπόν, εξαιτίας του φόβου του Θεού, προσέχουμε και τα πιο λεπτά μας αμαρτήματα, έτσι. Ναι. Τα πιο, δεν λέμε αυτό είναι βαρύ και αυτό είναι ελαφρό, όλα, όλα. Θυμάσαι εκείνον και τον ασκητή που λέει το γεροντικό, λέει, ήταν ένας ασκητής πολύ έτσι ευλαβέστατος και πολύ έτσι άνθρωπος που τηρούσε τις εντολές του Θεού. Και άκουσε για κάποιον μοναχό ότι έπεσε στην πόρνια και τι είπε, δεν έκανε καλά, δεν έκανε καλά, δεν έπραξε καλά. Και αυτό ο Θεός δεν του άρεσε που του είπε δεν έπραξε καλά και έστειλε, όταν πέθανε λέει εκείνος ο μοναχός που έπεσε στην πόρνια, ο άγγελος Κυρίου πήρε την ψυχή του και την πήγε στον ασκητή αυτόν που έκανε την παρατήρηση και του λέει, να η ψυχή του αδελφού, τον οποίον έκρινες και είπες δεν έκανε καλά και με διατάζει ο Θεός να μου πεις σε ποιο μέρος να το βάλω, στην κόλαση ή στον παράδεισο? Στην κόλαση. Και αυτός λέει για χρόνια πολλά έκλαιγε την αμαρτία του, έτσι, που απλώς έκρινε, είπε, που δεν είπε ψέματα. Εμείς που το λέμε κάθε μέρα αυτά.
1: Εμείς που σωματήρι.
0: Σωματήρι, ναι, αλλά που είπε απλώς δεν έκανε καλά ο αδελφός που έπεσε στην πορνεία. Μέχρι ότου πήρε πληροφορία από το Θεό και απειλάγει από το αυτό. Αλλά βλέπετε, στους πατέρες και τα πιο μικρά έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία, έτσι. Δεν είναι σαν και εμάς που λέμε τα χοντρά χοντρά και τα άλλα τα παραλείπουμε, τα άλλα τα παραλείπουμε, τα ακούω καμιά φορά και στην εξωγόρηση. Λέω, έχεις τίποτα? Άλλη, τα αυτά που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ναι, και αυτά που έχουν όλοι οι άνθρωποι μπορεί να είναι και βαριά, δεν είναι? Δηλαδή, βαριά αμαρτήματα θεωρούν να κλέψεις, να πέσεις την πορνεία, αλλά την κατάκριση, να φας τον αδελφό σου με λόγια άσχημα, να τον κατακρίνεις, δεν το θεωρούν έτσι αυτό. Να, αυτά που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ενώ όποιος έχει φόβο Θεού, και τα μικρά και τα μεγάλα αμαρτήματα τα προσέχει. Τα προσέχει, δεν είναι έτσι?
1: Έλεγε με ένα ωραίο παράδειγμα ο Μακαριστός ο Παναγόπουλος, στις ομιλίες του συχνά το έλεγε. Έλεγε, ο χριστιανός δεν πρέπει να αρκείται σε μια κατάσταση μπετόν αρμέ. Δηλαδή, αν είναι σε μια κατάσταση, ας πούμε, που το σπίτι απλώς κτίζεται, θα μπορείς να κατοικήσεις, να φέρεις κάποιο φιλοξενούμενο. Πρέπει να το ασβεστώσεις, να το επιπλώσεις, να έχει τη ζεστασιά του και μετά θα μπει ο άλλος και θα χαρεί μέσα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι και με το Θεό δηλαδή. Πώς θα κατήσεις την ψυχή μου?
0: Και όποιος θέλει να αγαπήσει το Θεό αρχίζει από το φόβο του. Έτσι, από το φόβο του. Ναι. Μέχρι εδώ νομίζω είπαμε αρκετά που δείχνουν πώς ενεργεί ο φόβος του Θεού στον άνθρωπο. Θα πω και μια άλλη πτυχή. Ο φόβος του Θεού διαιρείται σε δύο. Στο φόβο που είναι στους αρχάριους και στο φόβο που είναι στους τέλειους. Στους αρχάριους είναι αυτό το φόβο που είπαμε προηγουμένως. Όσοι έχουν φτάσει όμως στην τελειότητα έχουν και αυτοί φόβο. Αλλά τι φόβο έχουν? Φοβούνται μήπως κάνουν κάτι και λυπήσουν ποιον?
1: Το Θεό.
0: Έτσι. Γι' αυτό λέει η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Έτσι. Εμείς που είμαστε έτσι εισαγωγικοί, αρχάριοι, λέμε φοβάμαι να το κάνω αυτό, διότι θα πάω στην κόλαση. Ο άλλος που έχει φτάσει στην τελειότητα λέει δεν το κάνω αυτό γιατί θα λυπήσω τον Θεό. Είναι κάπως διαφορετικά, έτσι. Τελείως διαφορετικά. Είναι υψηλή πνευματική κατάσταση. Τώρα, ήδη φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να πω τον φόβο ως αμαρτία. Φοβίες, έτσι, Οι φοβίες είναι αμαρτίες, έτσι, αμαρτωλές. Στη σημερινή εποχή, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, οι άνθρωποι φοβούνται, έχουν φοβίες. Και εσείς είστε πνευματικός και θα το έχετε δει ότι έρχονται στην εξομολόγηση και μας...
1: Σας ζητάνε ευχές, να τους διαβάσουμε ευχές.
0: Μάλιστα, έχω βγάλει και ένα βιβλιαράκι, έτσι.
1: Ο φόβος του Θεού και οι φοβίες των ανθρώπων.
0: Ο φόβος του Θεού και οι φοβίες των ανθρώπων, με ένα παρακτητικό κανόνα. Για το φόβο, για τις φοβίες. Φοβίες ποικίλες. Έχω ακούσει ποικίλες φοβίες. Και όχι μόνο από απλούς ανθρώπους, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι είναι προχωρημένοι κάπως πνευματικά και ακόμη και ανθρώπους της Εκκλησίας. Ναι. Μια κυρίαρχος, ας πούμε, μορφή, ένας κυρίαρχος, μια θα λέγαμε κυρίαρχη μορφή του φόβου, της φοβίας, είναι ο φόβος του θανάτου. Είπαμε, ο φόβος του θανάτου δεν είναι κακό, αλλά οι φοβίες όμως είναι κακό, έτσι δεν είναι? Πολλούς από εμάς μας καταλαμβάνουν φοβίες θανάτου, δηλαδή μόλις έτσι πέσουμε λίγο σε καμιά αρρώστια και γρήπη ακόμη. Δεν λέω αρρώστια μεγάλη, και γρήπη. Το μυαλό μας πηγαίνει συνέχεια, μήπως είναι κάτι κακό, θα πεθάνουμε και δεν θα αντέξουμε κλπ. Και πολλοί από εμάς είμαστε και έχουμε αρρωστοφοβία, έτσι δεν είναι, αρρωστοφοβία. Ένα παραμικρό παθαίνουμε και τρέχουμε σε 50 γιατρούς. Να το δει και ο τάδε γιατρός και ο τάδε γιατρός. Πολλοί γιατροί μας κοροϊδεύουν, έτσι, κοροϊδεύουν, αλήθεια. Και σε πολλούς δίνουν και φάρμακα τα οποία δεν έχουν καμιά θεραπευτική αξία, μόνο και μόνο για να...
1: Ψυχολογική αξία.
0: Είναι ψυχολογική, ακριβώς. Ψυχολογική αξία για να πάρουν ένα φάρμακο ότι τους το έδωσε ο γιατρός και έτσι κάπως θεραπεύονται. Ναι. Φοβίες του θανάτου, πάρα πολλές. Φοβίες. Και άλλες φοβίες, ας πούμε, φοβούνται να μπουν στο ασανσέρ. Φοβούνται, ξέρω εγώ, ότι να κοιμηθούν το βράδυ, έτσι, με ανοιχτό το φως, χωρίς φως. Βλέπεις, κοιμούνται με τα φώτα όλα αναμένα. Φοβούνται μήπως, ας πούμε, υποστούν κατά τη διάρκεια του ύπνου αρρώστιες οι οποίες θα τους επιφέρουν το θάνατο. Ξέρω εγώ, συγκοπή της καρδιάς, εγκεφαλικά και χιλιά και άλλα πράγματα. Ναι. Φοβούνται να δώσουν το χέρι τους να το χαιρετήσουν άλλοι, έτσι, με αυτές τις ιώσεις. Όλοι κουβαλούσαν μπουκαλάκια με εκείνα τα υγρά και μόλις είχαν μια χαιρετούρα βγάζανε τα υγρά και πλέναν τα χέρια τους. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό, μπορεί όλοι να το κάνουμε, αλλά όταν έχει συνέχεια δεν προλαβαίνει να χαιρετήσει ένα και βγάζει το μπουκαλάκι εκεί και το αυτό είναι ψυχολογικό, άσχημο, είναι μια φοβία.
1: Εγώ θυμάμαι άνθρωπο που είχαν σπρίσει τα χέρια του υπανάμεστο, επειδή συνεχώς σαπούνιζε τα χέρια του. Ό,τι και να πιανε, έτσι σαπούνιζε.
0: Ναι, είναι φοβίες, φοβίες. Σε χαιρετάει και νομίζει ότι θα μολυνθεί, ότι θα πάθει κάτι το κακό. Και τρέχει και πλένει τα χέρια του. Πολλοί έχουν όλη την ημέρα να πλένουν τα χέρια του συνέχεια. Αυτό που είπατε, ναι. Έχουμε τέτοια. Φοβούνται, έχουμε υψοφοβίες. Εκεί στη Μητρόπολη, το μπαλκόνι της Μητροπόλεως είναι σε μια θέση που από κάτω είναι ένας γκρεμός 300 μέτρων Πολλοί δεν πλησιάζουν στην άκρη και μην φανταστείτε ότι είναι απλοί άνθρωποι και καθηγητές και μορφωμένοι και λοιπά. Έχω υψοφοβία, πάτε, λέει, δεν μπορώ, δεν μπορώ να βγω στο μπαλκόνι και άλλα φοβίες με την αυτή ότι υπάρχει υπόνοια ότι την τάδε εποχή το τάδε έτος θα πεθάνω, έτσι. Μια γυναίκα μου έλεγε, φοβάμαι μήπως έχω συλλάβει τον Αντίχριστο και θα πεθάνω. Και άλλα πολλά.
1: Αστεία.
0: Άλλα δηλαδή, όταν σας λέγω φοβίες οι οποίες είναι πάσης φύσεως, έτσι, παντοειδής. Εγώ τα άκουγα στην εξομολόγηση αυτά και τα σημειώνα και έφτιαξα τρεις ευχές για τη φοβία. Για τη φοβία. Ναι, φοβούνται μήπως χάσουν την περιουσία τους, έτσι. Μήπως φοβούνται να περπατήσουν σε έρημους τόπους. Αδιανόνται τους φαίνεται να περάσουν έξω από τα νεκροταφεία, έτσι δεν είναι? Θυμάμαι έναν ο οποίος τον βάλαμε σε ένα δωμάτιο να κοιμηθεί, που είχε πεθάνει κάποιος. Είχε πεθάνει πριν ένα χρόνο, δύο χρόνια. Στο δωμάτιο. Εκείνο, δεν ήθελε να κοιμηθεί πάνω στο δωμάτιο, να ξαπλώσει το κρεβάτι εκείνο εκεί, γιατί είχε πεθάνει εκείνος ο προηγούμενος. Δηλαδή, νόμιζε ότι άμα ξαπλώσει το κρεβάτι να κοιμηθεί τη νύχτα, θα πεθάνει τι.
1: Θα
0: πεθάνει και αυτός. Και άλλα πολλά τέτοια. Τέτοια δηλαδή είναι πάρα πολλά. Φοβούνται τους άλλους ανθρώπους. Φοβούνται τον εαυτό τους. Φοβούνται τον διάβολο. Χίλια δύο πράγματα, έτσι. Χίλια δύο πράγματα. Ναι. Εδώ θα μπορούσα να πω ότι να κάνω και κάτι, να πω και κάτι που είναι πνευματικό. Λένε οι πατέρες πώς μπορούμε να διακρίνουμε μια οπτασία άμα είναι του Θεού και μια οπτασία αν είναι του διαβόλου. Από το συνέστημα του φόβου. Όταν ο Θεός παρουσιάζεται στον άνθρωπο γνήσια, ή άγγελος ή άγιος, στον άνθρωπο φέρνει μια γαλήνη, μια ειρήνη. Ενώ ο διάβολος αντίθετα του φέρνει τι?
1: Ταραχή.
0: Φοβίες, ταραχή και φόβο. Έτσι. Μετά από μια οπτασία, όταν βλέπεις μέσα σου να έχεις ταραχή, φόβο, υπερηφάνεια και αυτά, να ξέρει κανείς ότι αυτά προέρχονται από πού? Από το πονηρό. Ναι. Τέτοιες φοβίες έχουν πάρα πολύ. Έτσι. Πώς θεραπεύονται τώρα? Πρέπει να ομολογήσουμε πως τα κληρονομικά στοιχεία ή τα χαρακτηριολογικά στοιχεία, το DNA, πολλές φορές επιδρά πάνω στους ανθρώπους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Στοιχεία του χαρακτήρα που είχαν οι γονείς μας μπορούμε να τα κληρονομήσουμε τι? Και εμείς, έτσι. Αυτό είναι η φθορά της ανθρωπίνης τι?
1: Φύσης,
0: έτσι, ναι. Πώς μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που έχει φοβίες, έτσι. Πρώτα-πρώτα να πάει να βρει ένα καλό πνευματικό, έτσι, να τον χειραγωγήσει σωστά, να τον βοηθήσει να ξαναβρει την πίστη του, έτσι. Θα βρει ένα καλό πνευματικό. Να το θεραπεύσει τους αμαρτωλούς λογισμούς. Το μυαλό του ανθρώπου δημιουργεί αμαρτωλούς λογισμούς, φοβίες, έτσι, εδώ γίνεται η μεγαλύτερη μάχη, στο μυαλό του ανθρώπου. Άμα του θεραπεύσει τους λογισμούς, σιγά σιγά η φοβία θα υποχωρήσει και αν δεν εξαλειφθεί τελείως θα είναι ακίνδυνη, έτσι. Εδώ γίνεται η μεγαλύτερη μάχη εν της λογισμής αχριούμεθα και εν της λογισμής τι?
1: Βελτιούμεθα,
0: έτσι είναι. Να εξωγορευτεί σωστά και ειλικρινά τους λογισμούς του, να αγωνιστεί με άσκηση, να πιστεύσει στην άλλη ζωή ότι υπάρχει και άλλη ζωή. Αν υπάρχουν σωματικά αίτια που προκαλούν το φόβο, να πας σε ένα γιατρό, έτσι. Δεν είναι κακό να πας σε ένα γιατρό. Παράλληλα με την πνευματική εργασία του πνευματικού, θα πρέπει να πάει, άμα είναι έντονα αυτά τα σημάδια και έχουν, ας πούμε, είναι ανάγκη ψυχιατρικής, έτσι, έχει ανάγκη ψυχιατρικής παρακολουθήσεως, θα πάει σε ένα καλό γιατρό. Θέλω να το τονίσω αυτό, δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Κακό θα ήταν να απέρριπτε την πνευματική βοήθεια και να ήλπιζε μόνο στα χάπια που του δίνει ο γιατρός. Άμα πας σε έναν καλό ψυχολόγο, ψυχίατρο που πιστεύει στο Θεό, θα τον βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά και η βοήθεια του πνευματικού θα είναι ουσιαστική, έτσι. Πρώτα ο πνευματικός και μετά ένας καλός γιατρός θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει. Μου έλεγε ένας γιατρός ψυχίατρος ότι οι φοβίες δεν θεραπεύονται, απλώς τα φάρμακα που δίδει ο γιατρός φέρνουν μια καταστολή, έτσι, των νεύρων και ο άνθρωπος κάπως ηρεμία. Εκείνο που θεραπεύει τις φοβίες είναι η πνευματική πρόοδος του ανθρώπου. Δηλαδή να εξομολογείται, να κοινωνεί, να ζητάει το έλεος του Θεού, να διαβάζει την Αγία Γραφή. Όλα αυτά του φέρνουν, ας πούμε, μια ηρεμία, μια ειρήνη μέσα του. Η αυτή η συναναστροφή με ανθρώπους έτσι του Θεού, βλέπεις πηγαίνανε στον πατέρα Παΐσιο και ειρηνεύανε, έτσι δεν είναι? Γιατί μετέδιε τη χάρη ποιο?
1: Του Θεού,
0: τη χάρη του Θεού. Η συμμετοχή μας στις ακολουθίες, η εκκλησιαστική ζωή γενικά φέρνει στον άνθρωπο πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια, έτσι. Άμα όλα αυτά τα τηρήσει, τότε θα καταλάβει πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί το συνέστημα του φόβου θετικά για να μπορέσει και να ηρεμήσει και να προοδεύσει πνευματικά. Αυτά είχα να πω σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ στην Βασμιότητα για τα τόσο σπουδαία θέματα αυτά που στήξατε και τα οποία άπτονται, θα έλεγα, πάρα πολλών ανθρώπων της συγχρόνου ζωής. Διότι ο φόβος έτσι έχει κατακυρεύσει τους ανθρώπους ιδιαίτερα σήμερα. Ποικίλοι φόβοι. Φτάσαμε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ας φροντίσουμε να αφήσουμε μέσα μας τον υγιή φόβο του Θεού για να απαλλαχθούμε από τον αμαρτωλό φόβο και από τις διάφορες φοβίες, έτσι ώστε φτάνοντας κατά το δυνατόν σε αυτή τη ζωή να αγαπήσουμε τον Θεό και τον συνάνθρωπο, να απαλλαχθούμε τελείως από κάθε τι το οποίο μας προκαλεί ταραχή και να εισέλθουμε στην αιώνια ζωή.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Στα πάθη εκείνα που υποδουλώνουν και καταστρέφουν τον άνθρωπο αναφέρεται και η σημερινή εκπομπή μας. Η σαρκική επιθυμία καταστρέφει την υγεία, διότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο πόρνος αμαρτάνει απέναντι στο ίδιο του το σώμα. Η πορνεία φέρνει πονοκέφαλο, εξασθενεί την όραση, παραλύει τα νεύρα, κάνει ισχνό το στομάχι και αποξηραίνοντας όλο το σώμα καταστρέφει τελείως τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Ιπποκράτης, ο κορυφαίος ιατρός, θεωρείται σαρκική ειδονή ως μικρή επιληψία. Και ο Αριστοτέλης προσθέτει ένα πολύ κατάλληλο γνωμικό. Κάθε τι το υπερβολικό, λέει, επειδή καταστρέφει το κανονικό, πρέπει να αποβάλλεται. Και γιατί άραγε το περιστέρι σε λίγα χρόνια, διότι επιδίδεται πολύ στην ακολασία. Λέγεται περιστερά από το περισσό σεράν, δηλαδή είναι υπερβολικά ερωτευμένο, γι' αυτό και θεωρείται ως το σύμβολο της Αφροδίτης και είναι σε αυτήν αφιερωμένο. Από εδώ ορμόμενος και ο Πλάτων είπε ότι το όνομα Αφροδίτη είναι σύνθετο από το επίρρημα άνευ και το ουσιαστικό φρίν, δείχνοντας με αυτό ότι η Αφροδίτη είναι χωρίς νου από τα αποτελέσματά της, διότι αφαιρεί το νου, την καρδιά και την κρίση του ανθρώπου. Και πώς λοιπόν ο ηγεμόν που είναι δεμένος με τέτοια δεσμά θα μπορέσει να κρατήσει με σύνεση τα χαλινάρια της εξουσίας, αφού θα του λείπει ο νους και η κριτική ικανότης? Κατάλληλο για την περίπτωσή μας είναι και εκείνο το άγαλμα της Αφροδίτης που είχε κάτω από τα πόδια του μια χελώνα. Γιατί όμως είχε χελώνα και όχι κάποιο άλλο ζώο? Διότι από όλα τα ζώα μόνο η χελώνα είναι χωρίς καρδιά. Την έβαζαν λοιπόν οι αρχαίοι κάτω από τα πόδια της Αφροδίτης για να δείξουν με αυτό ότι οι εραστές, οι οποίοι στρατεύονται κάτω από το φλάμπορο της Αφροδίτης, είναι άμυαλοι και χωρίς καρδιά. Γι' αυτό και ο Αριστοτέλης λέει ότι η Αφροδίτη κλέβει το μυαλό του φρονίμου ανθρώπου.

Ο πρωτόπλαστος Αδάμ και πρώτος μας πατέρας δεν ήταν κατά πάντα τέλειος ως προς την αθωότητα με την οποία πλάστηκε από τον Δημιουργό Θεό? Κι όμως από μια λέξη της Εύας παρασύρθηκε και έγινε δυστυχισμένος. Ο Σαμψόν ήταν ισχυρότερος, αλλά η Δαλιδά με την απάτη της γυναικείας ομορφιάς τον αποδυνάμωσε και τον υπέταξε. Ο Δαβίδ ήταν γενναίος πολεμιστής και φώνευσε ακόμη και λιοντάρια και γίγαντες. Η Βυρσαβεέ όμως τον αποχάβνωσε και τον ενίκησε. Υπήρξε κανείς σοφότερος από τον Σολομώντα, κι όμως τα κάλλη των γυναικών τον ξεμιάλισαν και τον εμόραναν. Πραγματικά, τρία είναι τα κακά που σκοτίζουν τον ανθρώπινο νου και τον βγάζουν τελείως από το δρόμο της γνώσεως: η καινοδοξία, η φιλαργυρία και η ακολασία. Κανένα όμως από αυτά δεν καταβάλει τόσο την ανθρώπινη λογική όσο η άλογη επιθυμία των αφροδισίων. Γι' αυτό και ο άνθρωπος εκείνος του Ευαγγελίου, ο οποίος είχε κληθεί στο δείπνο, απήντησε στον οικοδεσπότη: «Γυναίκα έγημα και δια τούτου ου δύναμε ελθύν». Με αυτή την απάντηση συμφωνεί και το χωρίο εκείνο του προφήτου Οσιέ, που υπάρχει στο 5ο κεφάλαιο του ομώνυμου βιβλίου: «Ουκ έδωκαν τα διαβούλια αυτών, του επιστρέψε προς τον Θεόν αυτόν, ότι πνεύμα πορνίασε στη εμέσω αυτών, τον δε Κύριον ουκ επέγνωσαν».

αλλά και οι ζωγράφοι ζωγραφίζουν τυφλό τον έρωτα, επειδή τυφλώνει τους ανθρώπους και από εραστάς τους κάνει ανοήτους. Γι' αυτό δικαίως η σαρκική αμαρτία παρομοιάζεται με φωτιά. Είναι φωτιά που κατακαίει όλα τα μέλη κατά τον Ιώβ, διότι όπως από τη φωτιά βγαίνει ο καπνός και τυφλώνει τα μάτια, έτσι και από τη σαρκική αμαρτία προέρχονται τέτοιες αισχρουργίες που σκοτίζουν το νου και δεν αφήνουν τον εραστή να δει τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται. Και ο Δαβίθ, μεθυσμένος από τον έρωτα της Βυρσαβέ και αντιλαμβανόμενος ότι ήταν χωρίς νου και καρδιά, στράφηκε προς το Θεό και θερμά παρακαλώντας τον έλεγε: «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός». Και όντως η ενέργειά του να απευθύνει προς τον Θεό αυτή την οικεσία ήταν πολύ σωστή, διότι ίδιον του Θεού είναι και σε Αυτόν μόνον αρμόζει το έργο αυτό της δημιουργίας και δεν είναι εύκολο να μεταδοθεί σε κανένα από τα κτίσματα. Διότι αν ο Δαβίδ είχε καρδιά, γιατί να έλεγε «κτίσον»? Αυτό το στίχο ποικιλοτρόπως τον ερμηνεύουν οι θείοι πατέρες. Ο Μέγας Ουρανοφάντορ Βασίλειος, ερμηνεύοντας τα λόγια του προφήτου Ισαΐου «Εγώ Κύριος οκτίζον κακά», λέει: «Τότε χτίζει ο Θεός το κακό όταν το μετατρέπει σε αγαθό, όπως έκανε στην περίπτωση του προπάτορός μας Αδάμ. Πήρε αφορμή από την αμαρτία του και εξαπέστειλε στον κόσμο το μονογενή του Υιό. Γι' αυτό και η Εκκλησία αναφωνεί: είναι καλότυχο εκείνο το πτέσμα, διότι αξιώθηκε να αποκτήσει τέτοιον λυτρωτή και σωτήρα». Όταν λοιπόν ο Δαβίδ έλεγε οικετεύοντας «καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός» και ζητούσε από το Θεό να μεταβάλει τη ρερυπωμένη του καρδιά σε καθαρή και αμόλυντο, τότε ο Θεός μετέτρεπε το κακό σε αγαθό. Άλλη ερμηνεία δίνει βαρύτητα στο ρήμα «χτίζω», που κατά τους θεολόγους σημαίνει την εκ του μηδενός δημιουργία. Επειδή λοιπόν υπάρχει αφενός μεν η αμαρτία, η εξουθένωσης και αφετέρου ο αμαρτάνων, ο οποίος εξουθενώνεται, ο Δαβίδ, γνώσης των φιλοσοφικών και θεολογικών όρων, αντελήφθη ότι η δικαίωση ήταν μια ανακαίνιση πνευματική και αναδημιουργία, η οποία αρχίζει από τη στιγμή που αποβάλλεται η αμαρτία. Γι' αυτό με πολύ σύνεση ενεργώντας είπε: «Χτίσον εν εμί ο Θεός». Καθώς ζητούσε με αυτόν τον τρόπο την έξωση της αμαρτίας και την εισαγωγή της Θείας Χάριτος, η οποία καθαρίζει την καρδιά. Κατά την τρίτη ερμηνεία, ο Δαβίδ ήθελε να πει ότι όπως κατά την δημιουργία κάποιου όντως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την αιτία της δημιουργίας του, έτσι και όσον αφορά την καρδιά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον λόγο για τον οποίο επενεργεί η Θεία Χάρις και την καθαρίζει, διότι άλλος δεν θα ήταν χάρις. Και κατά την τέταρτη ερμηνεία, ο Δαβίδ αναζητούσε την καρδιά του, αλλά δεν την έβρισκε, διότι την είχε αρπάξει η ομορφιά της Βυρσαβέε. Γι' αυτό οικετεύοντας έλεγε: «Καρδίαν καθαρά κτίσον». Με αυτό σαν να ήθελε να πει: «Η καρδιά μου έφυγε από μένα και μπήκε στην Βυρσαβέε. Γι' αυτό, Θεέ μου, ζητώ την αποκατάσταση της καρδιάς μου». Και ήταν πολύ συνετή η δέησή του, διότι η άτακτο σακολασία αφαιρεί την καρδιά, διαστρέφει το νου και κάνει έξω φρενών τον ταλέπορο άνθρωπο.

Ασφαλώς δεν είναι μόνο αυτά που προαναφέραμε τα κακά της σαρκικής επιθυμίας. Υπάρχουν και άλλα, πολύ χειρότερα, διότι το βρωμερό αυτό πυρ της ακολασίας διαστρεβλώνει όχι μόνο το νου, αλλά καταστρέφει και αυτό το φως της πίστεως. Ας θυμηθούμε τον βασιλιά της Αγγλίας, τον Ερίκο τον 8ο, για να δούμε τα αισχρά αποτελέσματα της ασελγίας. Αυτός ονομάστηκε από τον Πάπα Λέοντα τον 10ο υπερασπιστής της πίστεως εξαιτίας των μεγάλων του υπηρεσιών δια την προάσπιση της Ορθοδόξου πίστεως, αλλά και δια των αρμάτων και δια του γραπτού λόγου. Αργότερο όμως, δελεαστής από τον μανιακό έρωτα της Άννας της Βολένης, απεστάτησε από την Ορθόδοξο πίστη και έζησε και πέθανε ως σκληρότατος πολέμιος της Εκκλησίας. Διότι από την ακολασία εύκολα μεταπηδά κανείς την αίρεση. Γι' αυτό αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων «Έδωξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν απέχεστε πορνείας και ειδωλοθήτων». Αλλά γιατί οι Απόστολοι συνέδεσαν την πορνεία με τα ειδωλόθητα και όχι με το ψέμα ή με το φόνο ή με κάποιο άλλο αμάρτημα? Το έκαναν για να μας διδάξουν ότι από την ασέλγεια πολύ εύκολα φτάνει ο άνθρωπος και στην άρνηση της πίστεως. Γι' αυτό ας προφυλάσσονται οι ηγεμόνες από την καταστροφική αυτή φωτιά, η οποία πέρα από τις αναρρύθμιτες άλλες ζημιές που προκαλεί, τις οποίες χάρη συντομίας παραλείπω, εμποδίζει ακόμη και τη σωστή διοίκηση. Ωραίο και επίκαιρο είναι και το ρητό του Ρωμαίου Ρήτορος, ο οποίος είχε διαζευχθεί τη σύζυγό του Τερεντία. Και όταν ένας από τους άρχοντες, ο Όρκιος, του πρότεινε να συζευχθεί αντί εκείνη στην αδερφή του, απήντησε: «Δεν μπορώ να φροντίζω και την φιλοσοφία και τη γυναίκα». Λαμβάνοντας και εγώ υπόψη μου τη συνετή αυτή απάντηση του φιλοσόφου, λέω ότι δεν μπορεί ο ηγεμόν να ασχολείται για πολύ καιρό και με επιτυχία και με την ασωτεία και με τη σωστή διακυβέρνηση του λαού και της χώρας του.

0: Και ο Διονύσιος ο τύρανος των Σιρακουσών, αν και παράφρον, όταν πληροφορήθηκε ότι ο γιος του εβίασε μια γυναίκα, τον ήλεγξε με αυτά τα λόγια: «Μ' είδες ποτέ ή άκουσες να έκανα εγώ τέτοιες ασρουργίες?» «Όχι», του είπε, «αλλά εσύ δεν ήσουν γιος βασιλιά?» Και ο Διονύσιος το απήντησε: «Αλλά κι εσύ με αυτές σου τις πράξεις δεν θα έχεις γιους βασιλείς». Τα λόγια αυτά ήταν όντως προφητικά, διότι μετά από λίγο χρόνο, μετά το θάνατο του Διονυσίου, εκδιώχθηκε από το βασίλειο και έτσι ούτε ο ίδιος ούτε τα παιδιά του αξιώθηκαν να λάβουν το σκύπτρο. Να η ζημιά που προκαλείται από το πύρ της ακολασίας.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλυσά με τι ονομίε μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ή γυρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων Παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το πλήν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους οδούς σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σου, Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι αμμίαν οδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδήμου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίες σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταρρύπησε ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσιμη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεος σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύρια σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν. Χριστόλητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστόλητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου του λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει ημέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμίεστη. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρημάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου ει τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δί μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετησάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τότε λύσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντος ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμα σε σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτυρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ εις ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση της ταινίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαρα αναμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ημνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίανος δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνιστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχίσον, ανεριστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: Μεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως.

0: άτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακοιμήντων.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια

και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ αδελφέ μου ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστί...

0: Αμήν. Σώσουν, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και δωσόν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωτής εν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμου σου κοινή πολιτεία, τους συχθυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έμφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκες χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχέαν έχει εν της ειν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπιων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσκυντε, μη παρήδησε καθήτες εκ εισέ σημών πανήμπτε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσα συμβασιλεύειν και χορήγην αυτή ορονώθην την νίκην, διότι έπεται στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθητε πε με, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκέσαι τώρα αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε εν τη δηληπτρομή, δόξα και μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρουσα Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος εντελείψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μεριά λαού τον κύκλο συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρέντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου σου δρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη ρουγή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστηρίξεις επ' εμέν τη χείρα σου. Ού και εστινίασεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ού και εστερήνην εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου επερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αυροσύνης μου. Για τα λοιπόρεσαι και κατά κάθε νέο σου τέλους όλοι την ημέναν σκητροπάζουν απορριβόμην. Ότι εψώε μου εμπλήστην εμπεγμάτων και ουκέσιν ίεσιν σε αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπικρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και εμπλησίαν μου εξαραντίες μου ίγκυσαν και αίσθησαν και ίγκυστά μου από μακρόθην αίσθησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη λάλη σαματιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος ουκ οικών και ως άλλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και αγενόμην ως οι άνθρωπος ουκ ακού και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε λύπησα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και εν το σελευτήν επόδος μου επεμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσιγες έτοιμος και αλλαγεδόν μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται επερ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αντίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν δι' αγαθών, ενδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απούστησε επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απούστησε επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέρω θρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθησε του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητος εμπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επ' της στρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι. Ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη του δίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή τη σημάτην εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρατοτήσονται εις χείρας ρομφαίας, με δίδες αλλοπιακονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσου ο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγγι στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της ρόθρης εμελέτων εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσιο στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσιν με το κατακτενόν των εισλάκων,
εγνήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέπνονται σεν τάφο, ον ουκ εμνήσθης έτη και αυτοί έτης χειρός απόσθησαν. Έθεν το με ελάγκοντα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επισυρήθη ο χθυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνας τους νοσούς μου επί μου, έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξυπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκρασα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα να διαπέτασα προσέ τα σκύρες μου. Μη της νικρής πείσης θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσουν δέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγέ πλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τι, Κύριε, αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου επί μου. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέμε δήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως σίδωρο όλη την ημέρα να ταιριάσουν με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους νοσούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εις ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου κλείνουν το ού σου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνός σου. Τον λυτρούμενον εκφρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέγκη εκτριμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιδημία σου, ανακαινιστήσετε ως αή του ηνιώτη σου. Ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύ έλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά του ύψους του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυναν αφημών τα συνομίες ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ο τυχούσας μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση τη διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυοί ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεις την ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρώσεων μελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρες μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επί μου και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το έλεος σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον.
Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν και η ευθεία. Έλε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήτου σου νυκτριμό σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως άντηκε ότι στην συλλόγη σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνηλήφθην και αναμαρτίες εκείς εμή η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθιν εγκάψε στα άδειλα και τα κρίφια τη σοφία σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσου με. Ακουτίες με αγαλίσιν και αφροσύνην αγαλιάσιντε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανταλέλεις επ' εμού. Απόντως με την αγαλίσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες, θυσία έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξοδενώσει. Αγάφινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το δετύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους.

0: Αμήν, ως εις Τριάδος μισθή πόλη, ερώτατη και των οσίων κοινωνή και ισοστάση, Διονύσιε σοφέσαι το Μητροφάνη, μη ελείπητε εχθρού τα πανουργεύματα, α, τεκνένη, καθημά συντρίβην πάντοτε ή να κράζομεν, Θεοφόρη χαίρετε.
1: Θεοφόρη χαίρετε.
0: Άμεπτον πολιτείαν αρετών εμελία διήλθετε πατέρες εν άθω, διότι σα η ζώου τρυφής, τες επικαρπίας λαμπρός δρεπόμενη θεοπρεπός ρυθμίσατε τους βόντας ημίν εκ πόθου. Χαίρε διάς ασκητών οσίων, χαίρε φθαρτών ανωτέρα πάντων. Χαίρε εν πόνης διά αριστεύουσα, χαίρε των οσίων το κλαίος εν έγκασα. Χαίρε πάτερ Διονύσιε μοναζόντων καλονή, χαίρε όσοι μητρόφανες ασκουμένων χαρμονή. Χαίρε ξυνορής θεία της Τριάδος φιλία, χαίρε τον εν το άθο μυστική ευωδία. Χαίρε διάς παθών κατάργησης, χαίρε ψυχής δυνάμεων εύθυνσης. Χαίρε ημών ξυνορής προστασία, χαίρε πιστών προς Θεό μεσητεία, Θεοφόρη χαίρετε.

και η ενάτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αισίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους, των εν το Άγιον ήμου όρη του Άθου ασκηστικός διαλαμψάντων και δι' εν τη μικρά σκητή Αγίας Άνης κειμένων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου και Πρόβου Πυρή Τελειοθέντων. Τι αυτή η μέρα μνήμη των εγγενείων του Σεβασμίου Ναού της Παναχράντοντες Πίνης ημών Θεοτόκου, το όντος εν την πηγή. Τες τόσων Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυρούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών, ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελεησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προς εκατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ηλπίσιμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστρητε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τις ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών. Ένε και τον ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισελέγγισι μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο καρπός του πνεύματος στην αγάπη, η χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πράωτης, εγκράτεια, κατά τον Διούτονου και στην όμως. Ιδέ του Χριστού τη σάρκανε σταύρωσαν, συν της παθήμαση και τες επιθυμίες, η ζωμεν πνεύματι πνεύματι,

0: Αμήν, στερεώσει Κυρίος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σωθνή μας.
0: Την τιμιωτέρα των Χερουβήμ και των εξωτεράσιν γρήτων στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγοντα κούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, Κύριε δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγιαστού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμία Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστολιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων και Μικιάνης, των Οσίων Πατέρων ημών, Διονυσίου, του Ρήτρος και Μητροφάνους, όν και την ημέ επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέη.

0: Φίλοι μας και πάλι κοντά σας, ο ιστορικός μας τηλέγραφος. Ιουλίου 1401 καταστρέφεται η Βαγδάτη από τις μογγολικές ορδές του Ταμερλάνου. Ιουλίου 1762 ανέρχεται στο θρόνο της Ρωσίας η Σοφία Αυγούστα Φρυδερίκη με τη βοήθεια των αδελφών Ορλόφ. Θα μείνει στην ιστορία ως Μεγάλη Εκατερίνη.
1: Ιουλίου 1856 γεννιέται ο Σέρβος Νίκολα Τέσλα, εφευρέτης ηλεκτρομηχανικός. Εργάστηκε στη ΣΥΠΑ και υπήρξε πρωτοπόρος στη χρήση του εναλλασσόμενου ρεύματος.
0: Ιουλίου 1893 στο Σικάγο των ΗΠΑ πραγματοποιείται η πρώτη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς χωρίς αναισθησία από τον δόκτορα Ντάνιελ Χέιλ Γουίλιαμς.
1: Ιουλίου 1932 πεθαίνει ο εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας Ζιλέτ, Κινγκ Ζιλέτ.
0: Ιουλίου 1961 υπογράφεται στην Αθήνα η σύνδεση Ελλάδα-ΣΕΟΚ.
1: Ιουλίου 1990 το Group 7 που αποτελείται από 7 ηγέτες των πλουσιωτέρων χωρών συναντιούνται για πρώτη φορά στο Χιούστον του Τέξας.
0: Ιουλίου 2005 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται οι ακτές των ΗΠΑ, η Αϊτή και η Κούβα λόγω του τυφώνα Ντένις που θα προκαλέσει τις επόμενες ημέρες το θάνατο τουλάχιστον 60 ατόμων.
1: Φίλοι μας, εδώ θα σας αφήσουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 9 Ιουλίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρου Σπανγκρατίου, Επισκόπου Ταυρομενίας, των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου και Πρόβου, Πυρίτε Λιοθέντων, των Εγγενείων του Ναού της Παναχράντου Θεοτόκου του Όντος εν τη Πηγή, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους, των Εντοάθω Ασκητικός Διαλαμψάντων. Ο Άγιος Πανκράτιος έζησε κατά τους χρόνους των Αποστόλων και επεσφράγισε την ιερατική του ζωή και διακονία με το μαρτύριο χάριν του Χριστού. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια, εκεί όπου για πρώτη φορά οι πιστοί του Χριστού έλαβαν το όνομα Χριστιανοί. Νέος στην ηλικία, είχε την ιδιαίτερη ευλογία να επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα μαζί με τους γονείς του. Η επίσκεψη σε αυτή στάθηκε καθοριστική για το μέλλον και την εξέλιξή του, γιατί οι Άγιοι εκείνοι τόποι όπου ο Κύριος προσέφερε την εξυλαστήριο υπέρ των ανθρώπων θυσία του, του ενέπνευσαν τέτοια ιερά συναισθήματα ώστε εκεί βαπτίστηκε και έγινε χριστιανός με το όνομα Πανκράτιος. Έτσι έθεσε την ζωή του και τον εαυτό του κάτω από την προστασία του Θεού και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Την ίδια ευλογημένη πορεία ακολούθησαν και οι γονείς του. Έτσι έζησαν όλοι μαζί με ευσέβεια στην πατρίδα τους, έως ότου ο Κύριος κάλεσε τους δυο γονείς κοντά του στην βασιλεία του. Ο Πανκράτιος έμεινε μόνος, προκόπτοντας σε σοφία και σύνεση και στη μελέτη των θείων γραφών. Όταν μετά την ανάληψη του Κυρίου, ο Απόστολος Πέτρος έφτασε και στα μέρη του Πόντου, κηρύττοντας τον Λόγο του Θεού σε πόλεις και χωριά, εκεί γνωρίστηκε μαζί του και ο Πανκράτιος. Και τόσο ελκύστηκε και εμπνεύστηκε από τη μορφή και το κήρυγμα του Θείου Αποστόλου, ώστε αποφάσισε να αφιερώσει τον εαυτό του στην διακονία του Λόγου του Θεού. Στην πραγματοποίηση όμως αυτού του στόχου υπήρχε ένα εμπόδιο. Ήταν η μεγάλη του περιουσία, ένας διαρκής περισπασμός και μέρημνα. Μα ο Πανκράτιος βρήκε γρήγορα τη λύση. Γνώριζε πως λίγα χρόνια νωρίτερα ένας ακόμη πλούσιος νέος πλησίασε τον Χριστό ρωτώντας «Τι ποιήσω ή να ζωήν αιώνιον κληρονομήσω» και ο Κύριος του έδωσε αυτή την λύση. «Πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη». Και εκείνος μεν απήλθε λυπούμενος ειν γάρ πλούσιος φόδρα. Ο Πανκράτιος όμως ήταν αποφασισμένος να υπακούσει στον λόγο του Κυρίου. Ήταν και αυτός πλούσιος φόδρα, μα δεν έδεσε την καρδιά του στο θησαυρό του. Κατάλαβε πως για να ακολουθήσει με πιστότητα τον Κύριο έπρεπε να γίνει θεληματικά φτωχός, να απαλλαγεί από κάθε εγκόσμιο βάρος και ό,τι μπορούσε να ανακόψει τα φτερουγίσματά του προς τα ύψη. Και αντίθετα με τον πλούσιο του Ευαγγελίου, έσπευσε να ανταλλάξει τον υλικό πλούτο με τον άθαρτο θησαυρό του ουρανού.

Χωρίς καθυστέρηση, ο Παγκράτιος μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και χάρισε την ελευθερία στους δούλους του πατρικού του σπιτιού. Έτσι, ελεύθερος από κάθε βιωτικό περισπασμό και μέρημνα, αφιερώθηκε ολόψυχα στην διάδοση του Θείου Λόγου, ακολουθώντας τον Απόστολο Πέτρο στην Αντιόχεια και την Κιλικία. Και όσο ο καιρός προχωρούσε, τόσο και ο Παγκράτιος προέκοπτε στην αρετή, στο ζήλο, και ως συνοδός του Αποστόλου εξεδήλωνε τις πολλές του ικανότητες. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος, στο πρόσωπο του νεαρού χριστιανού, γρήγορα είδε τον μελλοντικό ζηλωτή εργάτη της Εκκλησίας του Χριστού και παρακολουθώντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξή του, πίστηκε πως ήρθε η ώρα να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός σε υπεύθυνο πλέον έργο. Έτσι τον χειροτώνησε ιερέα και εν συνεχεία αρχιερέα για να τον αποστείλει κατόπιν στο ταυρωμένιο της Σικελίας. Εκεί έπρεπε να δώσει την μαρτυρία του Ιησού Χριστού, εργαζόμενος για τον Ευαγγελισμό του λαού. Ετέθη έτσι το φως επί την λιχνίαν, για να φέγγει και να φωτίζει η πάση της εν τη οικία. Ο Παγκράτιος στη νέα του θέση ήξερε ότι είναι εις τόπον και τύπον Χριστού. Έτσι άρχισε το έργο του με ένθεο ζήλο, με συνέστηση ευθύνης και εξητώντας την Θεία Βοήθεια. Και η Θεία Χάρις τον ανέδειξε δυνατό εν λόγω και έργο. Με τον λόγο του μετέδιδε με πιστικότητα την αλήθεια την χριστιανική και καλούσε τους ανθρώπους τον Χριστό ως τον μόνο σωτήρα του κόσμου. Συγχρόνως όμως ο Θεός του έδωσε και το ειδικό χάρισμα να θαυματουργεί. Με την προσευχή του και το σημείο του Σταυρού γκρέμισε τα είδωλα των ιδωλατρικών θεοτήτων Φάλκονος και Λίσονος και εξεδίωξε τα πονηρά πνεύματα. Έτσι με τη διδασκαλία του και με τα θαύματά του ήλκησε πολλούς ιδωλολάτρα στην πίστη του Χριστού, όπως ψάλλει ο Ιερός Συμνοδός. «Λόγω φυγαδεύων πονηρά πνεύματα κακίας, ετέλης πνευματικούς τους λαούς». Πρώτος πίστεψε και βαπτίστηκε ο ηγεμόν του τόπου Βονιφάτιος μαζί με πλήθη λαού. Έτσι συγκροτήθηκε στην πόλη Ταυρωμένιον η πρώτη χριστιανική κοινότης, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα οικοδομήθηκε και ο πρώτος χριστιανικός ναός. Μέσα σε αυτόν τον πρώτο ναό, ο επίσκοπος Παγκράτιος ετέλεσε την πρώτη θεία λειτουργία με καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη και ευχαριστία προς τον Κύριο. Την ώρα που λειτουργούσε, οι παρευρισκόμενοι έβλεπαν τον επίσκοπο να καταβγάζεται από εξαίσιο φως, ενώ γύρω του, σαν αστραπή και παράδοξη φωτιά, φώτιζε όλο το ναό με τρόπο εξαίσιο. Συγκλονιστικό ήταν και το γεγονός ότι κατά την ώρα που λειτουργούσε ο Άγιος, έπεφταν όλα τα είδωλα της πόλεως. Αυτό προκάλεσε αναταραχή και σύγχυση στην πόλη και πλήθη ιδωλολατρών διετέθησαν δυσμενώς εναντίον του Βονιφατίου. Για να εξευμενήσουν μάλιστα τους θεούς, έγραψαν τα ονόματα των ευγενεστέρων ανθρώπων της πόλεως και έριξαν κλήρο για να δουν ποιον πρέπει να θυσιάσουν προς το σκοπό αυτό. Κληρώθηκε ο Βονιφάτιος. Όμως ο Άγιος Επίσκοπος Παγκράτιος ταπείνωσε τα δαιμόνια των ψευδών θεών και τα ανάγκασε να ομολογήσουν πως είναι αδύναμα μπροστά στον αληθινό Θεό, ο οποίος έκαμε τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και όλο τον κόσμο, αλλά και άπρακτα, γιατί ήρθε εδώ, όπως είπαν, ο μαθητής του Ιησού. Πολλοί από τους ιδωλολάτρες τότε, μπροστά στα παράδοξα που συνέβησαν, συγκλονισμένοι ομολόγησαν «Μέγας ο Θεός του Παγκρατίου». Τότε ο επίσκοπος τους κατήχησε και τους βάφτισε. Ήταν 24.000 άνθρωποι οι οποίοι προσετέθησαν έτσι στην οικογένεια των πιστών του Ιησού Χριστού. Αλλά και πολλοί από τους κατοίκους της περιοχής του όρους της Έτνης, ακούγοντας τις θαυματουργίες του Αγίου, ο οποίος εθεράπευε ασθενείς και δαιμονιζομένους, ερχόταν και βαπτιζόταν στο όνομα της Τριαδικής Θεότητος. Μα όσο το έργο του Θεού ανεπτύσσετο και ο λόγος του Θεού καρποφορούσε στις καρδιές των ανθρώπων, τόσο και ο διάβολος και τα όργανά του το επιβουλευόταν. Καραδοκούσαν να περάσουν στην επίθεση στην πρώτη ευκαιρία. Στόχος τους ήταν ο Άγιος του Θεού. Φανατικοί Ιουδαίοι και ιδωλολάτρε αποφάσισαν με κάθε τρόπο να εξοντώσουν τον Παγκράτιο, τον καλό ποιμένα, για να διασκορπιστεί το πίμνιο. Όταν ο ηγεμόν Βονιφάτιος έφυγε για πολεμικές επιχειρήσεις
και η μικρή ιερατική συνοδεία του Επισκόπου απουσίαζε σε αποστολή, τότε θεώρησαν πως ήταν ευκαιρία να δράσουν. Ο διοικητής Αρτάγαρος, που ανεπλήρωνε τον ηγεμόνα Βονιφάτιο, κάλεσε με δόλο τον Άγιο στο πρετόριο. Ο Παγκράτιος γνώριζε πως πλησίαζε μαρτυρικό το τέλος του, όχι γιατί ήταν αδύναμος ο Κύριός του να τον υπερασπιστεί, αλλά γιατί ήθελε να τον αξιώσει τη τιμή του μαρτυρικού Στεφάνου. Γι' αυτό, πριν πάει στο πρετόριο, πέρασε από την εκκλησία, φόρεσε το ομοφόριό του και με βαθιά κατάνοιξη κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων ως εφόδιον ζωής αιωνίου. Ήταν πια πολύ κοντά στο τέλος. Του το είχε προγνωρίσει ο Κύριος, γι' αυτό και όδευσε ειρηνικός προς τον θάνατο.

Όταν ο Άγιος Παγκράτιος τα γεμάτα αγάπη πατρικά του λόγια δεν στάθηκαν ικανά να αναχαιτήσουν την μανία των δημίων του, πέτρες και μαχαίρια πλήγωσαν θανασίμως τον Άγιο Επίσκοπο και τον έριξαν στη γη αιμόφυρτο. Τα τελευταία του λόγια ήταν λόγια προσευχής υπέρ των δημίων του και η κατάληξης «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ισχύρα σου παρατήθημη το πνεύμα μου». Έτσι ετελειώθη ο Άγιος Ιερομάρτης Παγκράτιος. Η Εκκλησία μας, τιμώντας κάθε χρόνο την μνήμη του, ζωντανεύει μπροστά μας την Αγία του ζωή και το φωτεινό του παράδειγμα, για να θυμίσει σε όλους μας πως το δεύρο ακολούθημη του Χριστού απευθύνεται στους ανθρώπους κάθε εποχής. Αυτή είναι η πιο ευλογημένη πρόσκληση που ακούστηκε ποτέ, μόνο που για να την αποδεχθούμε χρειάζεται προηγουμένως να λογαριάσουμε καλά το τίμημα. Για να ακολουθήσουμε τον Χριστό πρέπει ο καθένας μας να παρνηθούμε αυτός το οποίο είναι κάθε φορά προσκολλημένη η καρδιά μας. Ίσως είναι πλούτος, ίσως αξίωμα, ίσως συνήθεια, ίσως αδυναμία. Μα όποιος φτωχαίνει θεληματικός στη γη για τον Χριστό, εκείνος πλουταίνει για τον ουρανό. Και όποιος αρνιέται εκουσίως ό,τι συνθέτει τον εαυτό του, εκείνος κατακτά την αληθινή ελευθερία. Και όποιος μικραίνει στη γη για χάρη του Χριστού, εκείνος θα ονομαστεί μέγας στον ουρανό.

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σέντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, 36-42. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο, ελθόντι το Ιησού εις την οικίαν, προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού λέγοντες, φράσον ημίν την παραβολήν των ζυζανίων του αγρού. Ουδέ αποκριθείς είπεν αυτής, ο σπήρον το καλό σπέρμα εστίν ο Υιός του ανθρώπου, ο δε αγρός εστίν ο κόσμος. Το δε καλόν σπέρμα ούτε εισήν η ιή της βασιλείας, τα δε ζυζάνια εισήν η ιή του πονηρού. Ο δε εχθρός ο σπήρες αυτά έστιν ο διάβολος, ο δε θερισμός συντέλεια του αιώνος εστίν. Οι δε θεριστέ άγγελοι εισήν, ως περούν συλλέγεται τα ζυζάνια και πυρή κατακαίεται, ούτως έστε εν τη συντελεία του αιώνος τούτου. Αποστελεί ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και συλλέξουσεν εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομίαν και βαλούσεν αυτούς εις την κάμενον του πυρός. Εκεί έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Τότε η δίκαιη εκλάμψωση ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Ο έχων ότα ακούειν ακοέτο. Με πιο απλά λόγια, τότε άφησε τα πλήθη και ήλθε εις το σπίτι του και ήλθαν οι μαθητέ του και του είπαν, εξήγησέ μας την παραβολή των ζυζανίων του χωραφιού. Αυτός δε απεκρίθη, εκείνος που σπέρνει των καλών σπόρων είναι ο Υιός του ανθρώπου. Το δε χωράφι είναι ο κόσμος. Ο καλός σπόρος είναι η ιή της βασιλείας, τα δε ζυζάνια είναι η ιή του πονηρού. Ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος, ο δε θερισμός είναι το τέλος του κόσμου και οι θεριστέ είναι οι άγγελοι. Όπως λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και καίονται, έτσι θα γίνει και εις το τέλος του κόσμου τούτου. Θα αποστείλει δηλαδή ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από το βασίλειόν του όλα τα σκάνδαλα και όσους κάνουν την ανομία και θα τους ρίξουν εις το καμίνι που καίει. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Τότε οι δίκαιοι θα λάμψουν όπως ο ήλιος εις την βασιλεία του πατέρα τους. Εκείνος που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, εμείς είμαστε και πάλι ζωντανά μαζί σας, μέσα από την πρωινή ζωντανή μας εκπομπή. Ο μήνας έχει 9 σήμερα. Ελπίζουμε να μην το βλέπουμε αυτό με τεμπελιά, με αίσθημα αναβλητικότητας, όπως συνηθίζουμε να λέμε παροιμιωδώς τη φράση αυτή, γιατί κάθε μέρα είναι μέρα του Θεού και μέρα δική μας. Μέρα Αγία και μέρα εργασίας των εντολών Του. Τους Αγίους της ημέρας να δούμε σήμερα για να πάρουμε κάπως την ευχή τους. Ο Άγιος Παγκράτιος, ιερομάρτυρας, επίσκοπος Σταυρομενίας, είναι ο μεγαλύτερος Άγιος, ο πρώτος που μνημονεύεται σήμερα στο συναξάρι μας. Ακολούθησε τον Απόστολο Πέτρο στην Αντιόχεια και στην Κιλικία. Από τον Απόστολο Παύλο έγινε επίσκοπος Σταυρομενίου στη Σικελία. Με τους Αποστόλους λοιπόν συνδέεται το όνομα του Αγίου Παγκρατίου. Οι Άγιοι Ανδρέας και Πρόβους, μάρτυρες, τιμώνται σήμερα. Μνήμη των εγγενείων του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τη πηγή. Όσιος Φώτιος, κτήτορας της Μονής Ακαπνίου στη Θεσσαλονίκη, τιμάται. Και τέλος οι Άγιοι Διονύσιος, Ιώση, Διονύσιος και Μητροφάνης, οι Αγιορείτες, μεγάλοι Άγιοι, ιδιαίτερος τιμώνται στο Άγιον Όρος και ιδιαίτερος στη σκήτη της Μικράς Αγίας Άνης, καθώς είναι οι κτήτορές της, Άγιοι του 16ου αιώνα. Ιδιαίτερος τους τιμά, όπως είπαμε, το Άγιον Όρος, η έρημος του Αγίου Όρους, αλλά και όλοι μας μπορούμε να τους επικαλούμαστε, γιατί είναι Άγιοι μεγάλοι. Άγιοι δυνατοί ασκήτεψαν στην προσευχή, στην επικοινωνία με το Θεό αφιέρωσαν τη ζωή τους, επομένως αυτήν την επικοινωνία, αφού την είχαν ως άνθρωποι γήινοι, χωμάτινοι, εδώ κάτω στη γη, την έχουν πολύ περισσότερο τώρα που είναι στον ουρανό. Και ας τους επικαλούμαστε να προσεύχονται και για μας. Να προσεύχονται βέβαια και για τη σκήτη της Αγίας Άνης και για τους πατέρες που ασκούνται εκεί. Και τέλος ένας νεομάρτυρας μνημονεύεται στο σημερινό συναξάρι. Μαρτύρησε στις 9 Ιουλίου του 1793 ο Άγιος Μεθόδιος, νέος ιερομάρτυρας, καταγόταν από την επαρχία Μαρίου της Κρήτης, από το χωριό Βυζάρι. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες, αγαπητοί μας φίλοι, εμείς σας ευχόμαστε καλό αγώνα, μείνετε στη συντροφιά μας, πιστεύουμε να βοηθήσει τον αγώνα αυτό που έχει ο καθένας να κάνει σήμερα, όπου και αν βρίσκεστε, στις διακοπές, στο σπίτι, σε ταξίδι, όπου και αν είστε. Καλή δύναμη, το ραδιόφωνο της Αγίας Λυδίας είναι παντού κοντά σας.

με ένα τραγούδι για τους Αποστόλους. Θα αρχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα, καθώς σήμερα, Πέμπτη, τιμούμε τους Αποστόλους. Κάθε Πέμπτη η Εκκλησία μας μνημονεύει τους 12 Αποστόλους. Πολλά τροπάρια στον Όρθρο και στον Εσπερινό αφιερώνονται στη μνήμη τους. Εννοούμε στον χθεσινό Εσπερινό τα τροπάρια που προέρχονται από το βιβλίο της Παρακλητικής. Μαζί με τον Άγιο από Νικόλαο, οι 12 Απόστολοι λοιπόν τιμώνται σήμερα να έχουμε τις πρεσβείες τους. Μετά από το τραγούδι μας για τους Αποστόλους, από τις χριστιανικές μαθητικές ομάδες, θα ακολουθήσουν οι ειδήσεις της ημέρας από τον δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ηλιοφάνεια έχουμε αυτή την ώρα, αλλά η νύχτα που πέρασε ήταν βροχερή εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην κεντρική Μακεδονία. Δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα, όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή σήμερα, καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τη Θεσσαλονίκη, για τη Χαλκιδική και το Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Φωτιά έχει ξεσπάσει από τα ξημερώματα στην περιοχή του Ασπροπύργου στην Αττική, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενώ εστάλει και μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν. Η κατάσταση είναι τεταμένη, ανταλλαγή επιθέσεων για άλλη μια νύχτα. Ενώ το θέμα τέθηκε και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι το Ιράν ζήτησε συμφωνία μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε ήδη από χθες, αλλά όπως σημείωσε δεν ξέρει αν την αξίζει. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα ολοκληρώθηκε με τις δεσμεύσεις των ηγετών των χωρών που συμμετείχαν για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία. Ενώ παράλληλα οι σύμμαχοι συμφώνησαν να ενισχύσουν την αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας και να παρέχουν στη χώρα την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εγχώρια παραγωγή συστημάτων αεράμινας τύπου Patriot. Προκλητικός εμφανίστηκε ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της επετειακής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στέλνοντας τα δικά του μηνύματα προς την Αθήνα αλλά και τη διεθνή κοινότητα. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ταΐπ Ερντογάν απάντησε ότι οι τοποθετήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν τον απασχολούν. Παράταση μίας εβδομάδας εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2026, καθώς είναι τεράστιος ο όγκος για τα λογιστικά γραφεία από τις 900.000 δηλώσεις που απομένουν προς υποβολή μέσα σε 6 μόλις ημέρες. Χθες, η μέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τίμησε τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στην Κόρινθο, τέλεσε τρισάγιο υπεραναπαύσεως της ψυχής του αηδήμου πνευματικού του πατρός, μακαριστού Μητροπολίτου Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκοπίου. Τον Αγίο Προκόπιο τίμησαν τα τύρανα της Αλβανίας, άλλωστε είναι και ο πολιούχος τους. Εορτάστηκε με κάθε λαμπρότητα στους λόφους πάνω από την τεχνητή λίμνη των τυράννων, στον ναό, στο νέο ναό του Αγίου Προκοπίου που φέρει το όνομά του. Τις ιερές λειτουργίες τέλεσε ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Τυραχίου και Πάσης Αλβανίας, κ. Ιωάννης. Με την ευχή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεότιδος κ. Σιμεών, εκτός από τα θερινά κατασκηνωτικά προγράμματα στο κατασκηνωτικό κέντρο της Μητρόπολης Θεότιδος η Αγία Εκατερίνη στο καινούριο Λοκρίδος, τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει από τις αρχές Ιουνίου με πολλές εξέλιξεις κατασκηνωτικές περιόδους, συνεχίζονται, τελέστηκαν τρεις αγιασμοί και σε τρεις ισάριθμες εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις που λειτουργούν από ετών στην εκκλησιαστική και κανονική δικαιοδοσία της Μητρόπολης. Οι κατασκηνώσεις της Χριστιανικής Εστίας της Ιεραποστολικής Αδελφότητας Σωτήρη στο Ελευθεροχώρι, των Χριστιανικών Μαθητικών Ομάδων της Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ζωή στο δάσος της Μονής Δαδίου, αλλά και της Αδελφότητας Πανελληνίου Ενώσεως Ορθοδόξων Χριστιανών Παναγία Φανερωμένη στην παραλία Λιβανατών. Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου ανακοινώνει ότι με αφορμή τη συμπλήρωση 1.400 ετών από την πρώτη ψαλμόδηση του ακαθίστου ύμνου στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη, θα μεταφερθεί στην Ύμβρο από το Άγιον Όρος αντίγραφο της θαυματουργής σειράς εικόνας της Παναγίας του Ακαθίστου, ευλογία της σειράς Μονής Οσίου Διονυσίου, Αγίου Όρους. με την ευκαιρία της ανάμνησης του θαύματος της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας κατά την 4η Οικουμενική Σύνοδο, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Εφημίας στη Νέα Χαλκιδόνα της Αττικής, στον οποίο φυλάσσεται τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου της Αγίας. Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η εθελοντική αιμοδοσία στο Αμίντεο της Φλόρινας, στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη Σαμπιντέου, κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 12 φιάλες αίματος. Ανακοινώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου για την 160η επέτειο της Αρκαδικής Εθελοθυσίας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριος Πρόδρομος, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής για τις εκδηλώσεις, παραχώρησε συνέντευξη τύπου και ανακοίνωσε τις εκδηλώσεις κατά το τρέχον επετειακό έτος με αφορμή τη συμπλήρωση 160 ετών από το Ολοκαύτωμα και την Εθελοθυσία των Ηρώων του Αρκαδίου. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση για τους τίτλους της επικαιρότητας που ακούσαμε και περνάμε σε μια σύντομη ενημέρωση για τον καιρό. Τις θερμοκρασίες πόλεων την ώρα αυτή στη χώρα μας θα δούμε αμέσως τώρα, ξεκινώντας από τα νότια. 27 βαθμούς έχουμε στο Λασίθι και 26 στα Χανιά. 30 βαθμούς έχει η Ρόδος και 29 η Σπάρτη. 28 η Πάτρα, 27 το Μεσολόγγι, 28 η Αθήνα. Στα νησιά μας έχουμε 26 βαθμούς στη Σάμο, 25 στη Σκύρο, 23 στη Χίο. 30 βαθμούς έχουμε στη Μυτιλίνη την ώρα αυτή και 24 βαθμούς στη Λίμνο. 21 βαθμούς έχει η Σαμοθράκη, 25 στις Καριές, στο Αγίου Όρους. Στα δυτικά τώρα περνάμε, 29 βαθμούς έχει η Κέρκυρα, 24 η Κόνιτσα, 22 τα Γρεβενά και η Φλόρινα. 24 βαθμούς έχει η Βέρεια και 26 η Έδεσα. 26 η Σέρες, 23 η Δράμα και 22 η Κομωτινή. 23 βαθμούς έχει η Καβάλα και 27 η Θεσσαλονίκη.

τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού τώρα, όπως μας τα δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αναμένεται με βροχές και καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Στην κεντρική Μακεδονία κατά τόπους τα φαινόμενα μπορεί να είναι έντονα, το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Θεραίας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, στα κεντρικά και τα βόρεια, και θα φτάσει στην ισιωτική χώρα και τα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όσο και να πέφτει η θερμοκρασία, πάντα είναι σε υψηλά επίπεδα, οπότε πάντα και εμείς πρέπει να προσέχουμε, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες. Να προσέχουμε τις ώρες που βγαίνουμε έξω, αλλά και να παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Καλό ταξίδι να ευχηθούμε σε όσους την ώρα αυτή οδηγείτε ή ταξιδεύετε με άλλο τρόπο. Με το καλό να φτάσετε στον προορισμό σας. Ευχαριστούμε πολύ που επιλέγετε τη συντροφιά μας. Τις ιδιαίτερες ευχές μας και την πιο θερμή μας καλημέρα σε όσους μας ακούτε από το κρεβάτι ασθενής. Γρήγορη ανάρρωση ευχόμαστε, περαστικά σας, και ελπίζουμε το πρόγραμμά σας να είναι μια ανακούφιση στον πόνο σας και μια παρηγοριά στον εγκλεισμό. Είναι μια αφορμή και η αρρώστια και ο εγκλεισμός στο δωμάτιό μας, στο κρεβάτι μας. Είναι μια αφορμή να σκεφτόμαστε το υπέροχο δώρο του Θεού που πολλές φορές το χαιρόμαστε, το απολαμβάνουμε, αλλά δεν το εκτιμούμε. Την υγεία μας. Δόξα τω Θεώ να λέμε για την υγεία μας, δόξα τω Θεώ και για τις μικρές ή μεγαλύτερες περιπέτειες με την υγεία μας που επιτρέπει Εκείνος. Όλα για το καλό μας γίνονται, μην το ξεχνάμε. Και από όλα μπορεί να βγει κάτι καλό. Από όλα, ευχάριστα ή δυσάρεστα, εμείς μπορούμε να παίρνουμε, να δρέψουμε γλυκύτατους καρπούς. Τους καρπούς της υπομονής, της ελπίδας, της εμπιστοσύνης στο Θεό.

περνάμε αμέσως φίλοι μας μετά από το ωραίο και διδακτικό, τόσο διδακτικό αυτό τραγούδι, τον Σπίνο. Περνάμε στις συνεντεύξεις μας με πρώτη συνέντευξη αυτή που παραχώρησε ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, γνωστός μας από την τακτική συνεργασία που έχει με την τηλεόρασή μας, την 4Ε και το ραδιοφωνικό μας σταθμό, συνέντευξη που παραχώρησε στον Θανάση Κλιματσίδα. Με θέμα η εκκλησία μας μόνος αληθινός τόπος στήριξης.

0: πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης είναι κοντά μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ανταμώνουμε ξανά, πατήρ Ανδρέα, την ευχή σας να ζητήσουμε.
1: Και ο κυρίου μας, η δικιά μου χαρά και τιμή ιδιαίτερη που βρίσκομαι και πάλι στην εκπομπή σας, την όμορφη, μια εκπομπή που ξεχωρίζει στα τεκτενόμενα της τηλεόρασης, γιατί αναδεικνύει θέματα που κανένας άλλος δεν τολμάει να αγγίξει. Και μπράβο σας και συγχαρητήριά σας.
0: Όπως πατέρα Ανδρέα, είναι ο ανθρώπινος πόνος. Και έτσι ακούμε πάρα πολλά περιστατικά τελευταία. Ο ανθρώπινος πόνος είναι στην φύση μας, στη ζωή του ανθρώπου υπάρχουν και αυτά. Και βέβαια όμως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και η αδυναμία. Και να ζητάμε βοήθεια, θέλουμε άμεσες λύσεις, πολλές φορές εκεί που δεν πρέπει. Δηλαδή δεν πάμε στο σωστό δρόμο της Εκκλησίας να ζητήσουμε εκεί τις απαντήσεις μας. Πάμε κάπου αλλού. Και είναι επικίνδυνο αυτό.
1: Πράγματι είναι επικίνδυνο. Γιατί λέει ο Κύριός μας, δεν μπορεί ένας τυφλός να οδηγήσει έναν άλλον τυφλό και οι δυο θα πέσουν μέσα σε λάκκο. Και όντως, αν ένας άνθρωπος δεν γνωρίζει τον Θεό και δεν γνωρίζει το νόημα του πόνου, δεν μπορεί να παρηγορήσει ουσιαστικά, δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις και λύσεις. Θα βάλει χαντζαπλάστ και τσιρότο σε μια πληγή η οποία χρειάζεται ράψιμο. Δεν θα θεραπεύσει δηλαδή, θα καθυστερήσει τη θεραπεία. Ενώ μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος βρίσκει ουσιαστικές απαντήσεις για το νόημα του πόνου του. Μαθαίνει όχι απλώς να διαχειρίζεται τον πόνο του, αλλά να τον καταλαβαίνει. Να καταλαβαίνει τα τραύματά του και μεταμορφώνει αυτό τον πόνο σε παράδεισο. Κάτι πάρα πολύ παράξενο, αντινομικό ενδεχομένως για την ανθρώπινη πεσμένη λογική μας, αλλά πολύ πολύ πραγματικό. Όταν ο άνθρωπος προσφέρει τον πόνο του στο Θεό ή ταυτίζει τον πόνο του με τον πόνο του Χριστού, γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, για να ταυτιστεί με όλους τους πονεμένους. Και ο ληστής που ήταν στα δεξιά του Χριστού ταύτισε το δικό του το σταυρό με το σταυρό του Χριστού και είπε, εμείς δικαίως υποφέρουμε, εσύ υποφέρεις άδικα. Έτσι έγινε η ταύτιση του σταυρού του ληστού με το σταυρό του Χριστού. Και ήταν σαν έλεγε ο ληστής ότι εγώ καλά να πάθω, μου αξίζει αυτό που τραβάω, εσύ δεν έπρεπε να είσαι σε αυτή τη θέση και να πονάς και να υποφέρεις. Άφησε να πάρω εγώ το σταυρό σου. Αυτό έτσι μίλησε ο ληστής, αυτό σκέφτηκε, αυτό είπε και αυτή η σκέψη ήταν που του χάρισε και τον παράδεισο, που τον αξίωσαν τις αποκαλύψεις του προσώπου του Θεού πάνω στο σταυρό. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος που πονάει, όταν στέκεται έτσι ψύχρεμα και πει ότι «μα εξαιτίας των αμαρτιών μου υποφέρω, δεν υποφέρω γιατί ο Θεός με τιμωρεί ή ο Θεός θέλει το κακό μου, καλά να πάθω, μου αξίζουν αυτά». Ποιος τολμάει να πει ότι δεν του αξίζουν αυτά που περνάει? Θα πρέπει να βρίσκεται στη σφαίρα της φαντασίας, να μην έχει καθόλου ρεαλισμό στη ζωή του. Βεβαίως και μας αξίζουν, γιατί είμαστε άνθρωποι πεσμένοι, άνθρωποι εχμάλωτοι μέσα στη φθορά και στον θάνατο. Ο Θεός όμως ήρθε να μας ελευθερώσει από αυτά. Δεν ενοχοποιούμε λοιπόν τον Θεό για τους πόνους μας. Αυτός είναι ο ελευθερωτής. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος ήρθε και έγινε άνθρωπος και προσέλαβε και εκούσια και αναμάρτητα τον πόνο και τον θάνατο και τα μετέτρεψε σε μέσο έκφραση της αγάπης του για μας. Και μας διδάσκει πώς και εμείς να μπορούμε τον πόνο που ούτως ή άλλως θα έχουμε στη ζωή μας να τον μετατρέψουμε σε μέσο έκφραση της αγάπης μας. Και προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Και να δοξάζουμε τον Θεό την ώρα του πόνου. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία, διότι το να δοξάζουμε τον Θεό όταν είμαστε στον Παράδεισο, αυτό είναι εύκολο και αυτονόητο. Το να τον δοξάζουμε όμως όταν βρισκόμαστε στα βάθη της κόλασης, εκείνο είναι που έχει μεγάλη αξία. Δοξάζοντας τον Θεό όμως και ευχαριστώντας, αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε ότι ο πόνος μας δεν είναι τελικά τόσο τραγικός, δεν είναι τόσο φοβερός και φρικτός, αλλά γίνεται μεταμορφωτική δύναμη. Μας αγιάζει, μας αλλάζει, μας εμπνέει και μας καθοδηγεί.
0: Ένας άνθρωπος τώρα όμως πώς μπορεί να διατηρήσει κάποιος θα πει την ελπίδα όταν όλα γύρω του μοιάζουν να καταραίουν?
1: Θα πρέπει να στηρίξει την ελπίδα του έξω από τον εαυτό του, έξω από τις δυνάμεις του, έξω από τα ανθρώπινα και τις παρηγοριές, τις φθαρτές και μικρές. Να στηρίξει την ελπίδα του στο Χριστό. Σε κάποιον που δεν καταραίει με τίποτα. Το σταθερό βράχο. Γιατί μόνο όποιος στηρίξει την ελπίδα του στον Χριστό πραγματικά δεν θα ντροπιαστεί για αυτήν την ελπίδα. Δεν θα βγει ψεύτης. Υπάρχει ένας στίχος στην Παλαιά Διαθήκη, στο Ψαλτήρι, ο οποίος λέει σε ελεύθερη μετάφραση ότι ποτέ στην ιστορία δεν υπήρξε άνθρωπος να ελπίσει στο Θεό και να ντροπιαστεί και να διαψευστεί η ελπίδα του. Ποτέ ούτε ένας άνθρωπος δεν υπήρξε. Όποιος μπορεί, ας μας δείξει ένα. Έστω και μόνο ένα. Κανένας δεν υπήρξε στην ιστορία της ανθρωπότητας που να στήριξε την ελπίδα του στο Θεό και να απογοητεύτηκε. Στηρίζουμε λοιπόν την ελπίδα μας σε ένα πρόσωπο που δεν είναι εγώ. Όταν στηρίζουμε την ελπίδα μας στις ανθρώπινες δυνάμεις και ικανότητες και ευφυΐα και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις με τις δικές μας ικανότητες ή όταν πιστεύουμε ότι εμείς θα σώσουμε τον εαυτό μας, εκεί γίνεται το μεγάλο σφάλμα, το μεγάλο λάθος και εκεί πρέπει να ταπεινωθούμε, να αφήσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή με εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην αγκαλιά του Θεού. Εδώ φαίνεται η πίστης. Πίστης δεν σημαίνει ότι αποδέχουμε την ύπαρξη του Θεού. Αυτό το ξέρουν και οι δαίμονες ότι ο Θεός υπάρχει, αλλά οι δαίμονες παραμένουν. Δεν αλλάζουν σε κάτι. Η πίστη ως απλή πληροφόρηση δεν αλλοιώνει και ούτε αλλάζει τον άνθρωπο. Πίστη σημαίνει ότι εμπιστεύομαι τον άλλον πως με αγαπά και κάνει το καλύτερο για μένα. Αυτό είναι η πίστη. Υπάρχει ένα έργο, ασφαλώς θα το γνωρίζετε, λέγεται Φιλοκαλία, είναι μια συλλογή κειμένων την οποία δημιούργησε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Το πρώτο κείμενο αποδίδεται στον Μέγα Αντώνιο. Τώρα δεν θα μπούμε σε αναλύσεις αν είναι γνήσιο ή νόθο. Περιέχεται στους τόμους της Φιλοκαλίας. Το πρώτο κείμενο αποδίδεται στο Μέγα Αντώνιο και εκεί αναφέρει ο Μέγας Αντώνιος ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού και να εμπιστευόμαστε τις συνθήκες τις οποίες μας τοποθέτησε, ότι τους ανθρώπους που έστειλε στη ζωή μας είναι οι κατάλληλοι που μας βοηθά να σωθούμε και να θεραπευτούμε από τα πάθη και ούτω καθεξής. Να μην διαφωνούμε και να μην γκρινιάζουμε, αλλά να υποτασσόμαστε με εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Θεού για μας. Ο Θεός γνωρίζει τα τραύματα της καρδιάς μας καλύτερα από εμάς. Ξέρει τα κρυφά μας πάθη, ξέρει τις ροπές, τις αδυναμίες μας και στέλνει τους κατάλληλους πειρασμούς και τις μας βάζει στις κατάλληλες συνθήκες οι οποίες θα αποκαλύψουν τα κρυφά πάθη μας, τις κρυφές μας αδυναμίες, θα τις φανερώσουν και έτσι θα ξέρουμε με τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και θα μας βοηθήσει στη μετάνοια και στην ταπείνωση. Όσο ο άνθρωπος αντιστέκεται στην παιδεία του Θεού, τόσο δυσκολεύει ο ίδιος τον εαυτό του.
0: Καλά, ομάδες και πρακτικές έτσι που υπόσχονται άμεσες λύσεις, ελάτε εδώ ή κάντε αυτό, θα αλλάξουν όλα άμεσα. Όλα αυτά έρχονται βέβαια εκείνη την στιγμή της αδυναμίας και κάνουν πολλούς ανθρώπους να κατευθυνθούν προς τα εκεί, έτσι, να πάρουν αυτό το δρόμο.
1: Πράγματι, αυτό που λέτε είναι πολύ αληθινό. Όλες σχεδόν οι ομάδες οι εκτός εκκλησίας χρησιμοποιούν ως marketing αυτές τις ψεύτικες ελπίδες. Τονίζουν ότι με τη δικιά του συνταγή σωτηρίας ο άνθρωπος θα βγει χαρούμενος, ευτυχισμένος και ισχυρίζονται ότι θα μετατρέψουν τους ανθρώπους σε ικανούς να πλέουν σε πελάγια ευτυχίας. Δεν ακούγεται η φωνή του Χριστού που είναι εντελώς αντιμάρκετινγκ, τολμώ να πω, ο οποίος λέει «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτουμε». Ο Χριστός δεν ήθελε να μας ελκύσει προς τον εαυτό του με ψεύτικες υποσχέσεις. Μας υποσχέθηκε σταυρό, δυσκολίες, πόνο, σύγκρουση με τις δυνάμεις του κακού και θάνατο. Δεν υποσχέθηκε ότι όποιος με ακολουθήσει εγώ θα του λύνω τα προβλήματα, θα του δίνω μια ζωή εύκολη, άνετη και θα εκπληρώνω κάθε επιθυμία του. Το αντίθετο, υποσχέθηκε ότι η αγάπη πονά. Η αγάπη σε αυτή τη ζωή είναι σταυρωμένη και εκφράζεται με σταυρό και αυτοθυσία. Αλλά επειδή ακριβώς είναι αγάπη αληθινή, ταυτόχρονα ξεκουράζει. Όπως η αγάπη της μητέρας. Η μητέρα η οποία ετοιμάζει, ας πούμε, φροντίζει τα παιδιά της, μπορεί να κουράζεται εξαιτίας αυτής της φροντίδας, να θυσιάζει τον εαυτό της στην προσπάθεια αυτής της φροντίδας, αλλά δεν αισθάνεται καθόλου ούτε πόνο ούτε θυσία από τη χαρά και την αγάπη που έχει που φροντίζει τα παιδάκια της. Υπάρχει ένας παγκόσμιος νόμος της Ιδονής και της Οδύνης. Ο άνθρωπος όσο ζούσε μέσα στον παράδεισο αντλούσε κάθε χαρά και ευτυχία από τη σχέση του με το πρόσωπο του Θεού. Όταν όμως αποστράφηκε τον Θεό και έκοψε την επικοινωνία με την πηγή της χαράς και της ευτυχίας, έμεινε χωρίς χαρά, χωρίς ευτυχία, χωρίς ελπίδα, χωρίς αγάπη. Και αναζήτησε ο άνθρωπος αυτή τη χαμένη του χαρά μέσα από τις πέντε αισθήσεις του στον κόσμο γύρω του. Και αναζήτησε την ειδονή ικανοποιώντας τις επιθυμίες και των αισθήσεών του. Έπεσε λοιπόν από ένα επίπεδο υψηλό ζωής στο οποίο βρισκότανε, που θα τολμούμε να το πούμε οντολογικό επίπεδο ζωής, σε ένα επίπεδο αισθησιακό που κυριαρχείται από τις αισθήσεις και από την γνώση των αισθήσεων και την εμπειρία των αισθήσεων. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο ο άνθρωπος αναζητά την ειδονή μέσα από τις πέντε αισθήσεις στον κόσμο γύρω του. Και βέβαια, επειδή αυτή δεν είναι αληθινή ειδονή και επειδή αυτή η ειδονή έχει και ημερομηνία λήξης, ο άνθρωπος βρίσκει οδύνη και θάνατο τελικά. Κάθε φορά που προσπαθεί να χορτάσει την ψυχή του με αισθησιακή ειδονή, καταλήγει σε μια απεσιόδοξη κατάσταση, σε μια κατάσταση πόνου και οδύνης. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός και μας μετέτρεψε το ζευγάρι ειδονή που οδηγεί στην οδύνη, το μετέτρεψε σε οδύνη αυτοθυσίας, αγάπης, σταυρού, που οδηγεί στην ειδονή, όχι όμως την ειδονή των αισθήσεων, την πνευματική ειδονή, την ειδονή του παραδείσου. Την ειδονή που πηγάζει από τη σχέση με το πρόσωπό του. Διόρθωσε λοιπόν την κατάσταση και μας έμαθε ότι δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Μας έμαθε ότι μέσα από την άσκηση των αρετών, την κακοπάθεια για τον αγώνα εναντίον των παθών, ο άνθρωπος αναγεννάται, μεταμορφώνεται και βιώνει παραδεισένιες καταστάσεις από αυτή τη ζωή. Οι παλαιοί λέγανε τα καλά κόπης κτώνται.
0: Άρα όταν όλα σκοτεινιάζουν, ας μην κοιτάμε έτσι αριστερά-δεξιά, ας τα αφήσουμε όλα στα χέρια του Θεού, έτσι. Κάπως έτσι πρέπει να πάει. Θα μας δείξει το δρόμο, θα μας δώσει δύναμη.
1: Σωστά. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώματα. Έτσι. Αυτό που λέμε διαρκώς σε κάθε εκκλησιαστική σύναξη. Ο Χριστός κατέβηκε όχι απλώς στη γη ψάχνοντας να βρει και να σώσει τον άνθρωπο, αλλά κατέβηκε πιο χαμηλά ακόμη, στα καταχθόνια, στον Άδη. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας Άδης της ανθρώπινης συνθήκης ζωής που να μην μπορεί ο άνθρωπος να συναντηθεί με τον Χριστό σε εκείνες τις συνθήκες ζωής. Ο Χριστός με τους πονεμένους πολιτεύεται, ταύτισε τον εαυτό του με τους αναγκεμένους, λέγοντας ότι ήμουν φτωχός και με φροντίσατε, ήμουνα πεινούσα, διψούσα, ήμουνα στη φυλακή, ήμουν άρρωστος. Δεν ταύτισε τον εαυτό του με τους καλοβολεμένους. Όταν ο άνθρωπος αισθάνεται την ψευδέστηση ότι είναι καλοβολεμένος και ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν ούτε τον Θεό, τότε είναι που κινδυνεύει. Όταν βλέπει τις πραγματικές του ανάγκες και αδυναμίες, τότε ταπεινώνεται, αναζητά τον Θεό και αυτός βεβαίως πρόθυμα τρέχει στη συνάντηση του ανθρώπου. Απλώς δεν πάει με το ζόρι ο Θεός, πρέπει να τον καλέσουμε.
0: Έτσι. Μάλιστα. Πατέρα Ανδρέα, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Το ξέρετε πάντα.
1: Να είστε πάντοτε καλά και να συνεχίζετε έτσι άοχνα και με ζήλο τον καλό σας αγώνα και τις καλές σας εκπομπές. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Την ευχή σας, ευχαριστούμε.
1: Την κυρίω.

Μεγάλες αλήθειες και μεγάλα διδάγματα ζωής ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, από τον σεβαστό μας πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Και μακάρι να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά και όταν είμαστε σε πόνο και πριν βρεθούμε σε τέτοια κατάσταση, γιατί και η ετοιμασία είναι πολύ χρήσιμη.

Μακάρι να έχουμε τη φρόνηση να ετοιμαζόμαστε για τον πόνο. Να τον περιμένουμε κατά κάποιο τρόπο με τη βεβαιότητα ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Είτε σωματικός είτε ψυχικός πόνος. Και να εξοπλίζουμε τον εαυτό μας με πίστη, με δυνάμεις, με υπομονή. Με ό,τι εκείνη την ώρα δεν θα μπορέσουμε να έχουμε, αλλά μόνο νωρίτερα μπορούμε να αποκτήσουμε. Εκείνη την ώρα μόνο θα ξοδεύουμε τα κεφάλαια που ήδη θα έχουμε μαζέψει μέσα μας.

Και μακάρι έτσι να διαπαιδαγωγούμε και τα παιδιά μας. Εμείς κάποιες φορές κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Δήθεν για να τα δυναμώσουμε, τα κρατούμε μακριά από τον πόνο. Θέλουμε να τα έχουμε κλεισμένα κάπως σε μια γυάλινη σφαίρα που τίποτα κακό να μην τα πλησιάζει. Είναι πολύ καλό φυσικά αυτό, γιατί είναι ευαίσθητα τα παιδιά μας, ειδικά στην παιδική ηλικία, στη μικρή ηλικία. Από εκεί και πέρα όμως δεν σημαίνει πως πάντοτε θα υπάρχει κάποιος που θα τα κρατάει μέσα σε αυτή την γυάλινη σφαίρα. Οπότε πρέπει να τα δυναμώνουμε, πρέπει να τα εξοπλίζουμε, πρέπει να τονώνουμε την πίστη τους, να την ποτίζουμε, τον σπόρο της πίστεως να τον καλλιεργούμε, να τον δυναμώνουμε μέσα τους, για να έχουν έτσι το σθένος όταν έρθει δύσκολη ώρα να ανταπεξέλθουν και να σταθούν όρθιοι στη ζωή, παλικάρια.

στις δύσκολες καταστάσεις που περνούμε, στη δύσκολη φάση που βρίσκεται ο κόσμος μας, η κοινωνία μας. Λίγα πράγματα θα μπορέσουν να στηρίξουν τα παιδιά μας όταν μεγαλώσουν. Δεν θα βρουν γύρω τους ίσως τις δυνάμεις, τα στηρίγματα, τα υποστηλώματα που θα θέλαμε εμείς να έχουν δίπλα τους. Επομένως μέσα τους πρέπει να ενσπείρουμε αυτή τη δύναμη, μέσα τους πρέπει να αναζητήσουν αυτές τις δυνάμεις και εμείς από τώρα πρέπει να φροντίσουμε να τις βάλουμε αυτές μέσα τους. Έτσι σε όποιο περιβάλλον και αν βρεθούν, φιλικό ή άφιλο, χριστιανικό ή μακριά από την πίστη μας, θα μπορούν να αντιστέκονται, θα μπορούν να στέκονται όρθια και να αντιμετωπίζουν κάθε κατάσταση, ευχάριστη ή δυσάρεστη. Πολλά εξαρτώνται από τη διαπαιδαγώγηση, πολλά εξαρτώνται από την παιδική αυτή ηλικία, την τρυφερή ηλικία. Ίσως όλα εξαρτώνται από αυτή την ηλικία.

Ας ανοίξουμε, φίλοι μας, τώρα τις σταγόνες Σοφίας. Το γνωστό σας, το γνωστό μας. Επιτραπέζιο ημερολόγιο της αδελφότητός μας με τα απαραίτητα εκκλησιαστικά στοιχεία για την κάθε ημέρα. Τους Αγίους της ημέρας βλέπουμε, τους μνημονεύσαμε νωρίτερα, τα γεωγραφικά αναγνώσματα, αποστολικό και ευαγγελικό, και την ανατολή του ηλίου που σήμερα ήταν στις 6 και 11 πρώτα λεπτά, η Δύση θα είναι 10 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Έχουμε σελήνη 24 ημερών σήμερα. Κυρίως όμως ανοίγουμε τις σταγόνες Σοφίας για να δούμε το μήνυμα ή τα μηνύματα της ημέρας που μας δίνουν Άγιοι και Γέροντες των ημερών μας. Δύο μικρά μηνύματα υπάρχουν στη σημερινή σελίδα, όσοι ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, μας διδάσκει. Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά την προσευχή, και όποιος αγαπά την προσευχή, ποτέ δεν είναι μόνος του. Να το ξαναπούμε. Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά την προσευχή, και όποιος

όταν έτσι βιώνουμε την προσευχή, όταν ένα τόσο ισχυρό, κατανεκτικό βίωμα υπάρχει μέσα μας εκείνη την ώρα, τότε πού να βρει χώρα η μοναξιά. Κανένα αίσθημα μοναξιάς δεν υπάρχει στον άνθρωπο που γνωρίζει, που έχει το τάλαντο της προσευχής, που γνωρίζει πώς πρέπει να προσεύχεται. Δύσκολες καταστάσεις βέβαια που πολύ λίγοι ίσως συνάνθρωποι μας τις βιώνουν, ειδικά στον κόσμο. Ας έχουμε παράδειγμα τους μοναχούς μας που το βιώνουν αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό. Είναι η προσευχή μόνιμο βίωμα της καθημερινότητάς τους. Με αυτούς λοιπόν ως πρότυπα πορευόμαστε κι εμείς και ας κάνουμε ο καθένας το δικό του αγώνα σε αυτό το στάδιο, σε αυτόν τον στίβο της προσευχής. Και γιατί όχι και εμείς μπορούμε να προοδεύσουμε, να προχωρήσουμε, να προκόψουμε πνευματικά. Και να νιώσουμε αυτό το υπέροχο βίωμα όσων προσεύχονται κατά Θεόν, όσων έχουν σωστή, άμεση, δυνατή επικοινωνία με το Θεό Πατέρα. Και ένα ακόμα μήνυμα έχει η σημερινή ημέρα στις σταγόνες Σοφίας από τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Μας λέει λοιπόν ο Όσιος Ιωσήφ, η χαρά του πονηρού είναι η λύπη, η αθυμία, από την οποία γεννιούνται πολλά που γεμίζουν πίκρα την ψυχή. Εμείς οι άνθρωποι με άλλα χαιρόμαστε και με άλλα λυπόμαστε. Η χαρά του πονηρού είναι μόνο μία, να λυπόμαστε. Γιατί αυτή η λύπη ξέρει ο πονηρός πολύ καλά πως δεν θα μείνει μόνη της, δεν θα είναι απλά έτσι ένα βίωμα θλίψης και αθυμίας, αλλά πολλά κακά θα επακολουθήσουν, πολλά δεινά για την ψυχή μας, για το πνευματικό μας αγώνα. Πίκρες, λογισμοί, κακίες, εκδικήσεις και πολλά ίσως ακόμα χειρότερα προέλθουν από αυτό το θλιβερό αίσθημα, από αυτή την κατάσταση της λύπης. Να μας φυλάει ο Θεός, γιατί είναι τόσο καταστρεπτικό για την ψυχή μας, να μας φυλάει και για να μην δίνουμε αυτή τη χαρά στον πονηρό, να χαίρεται με τη λύπη μας. Έχουμε πρόσωπα να απευθυνθούμε στη λύπη μας, έχουμε πρόσωπα να καταθέσουμε τους λογισμούς μας, είναι πρώτα απ' όλα ο πνευματικός μας πατέρας, αλλά και κάποια πρόσωπα ίσως με τη σοφία του Θεού στο περιβάλλον μας που μπορούμε να εμπιστευτούμε κάποιες σκέψεις μας, κάποια άσχημα βιώματά μας και βλέπουμε ότι θετικά μας συμβουλεύουν, γιατί και αυτό δεν είναι σίγουρο, δεν μας συμβουλεύουν πάντοτε όλοι γύρω μας θετικά, χρήσιμα και ωφέλιμα. Ας καταθέτουμε λοιπόν εμείς τους λογισμούς μας, τη λύπη και την αθυμία μας εκεί που πρέπει για να εξαφανίζεται, για να φεύγει από την ψυχή μας και να χαιρόμαστε κι εμείς την πνευματική μας ζωή. Η χαρά μας είναι η επιθυμία του Θεού, η χαρά μας είναι η φυσική μας κατάσταση. Αυτή λοιπόν να ζούμε, αυτή να βιώνουμε και να προσπαθούμε να μην δίνουμε αυτή τη χαρά, όπως είπαμε, στον πονηρό, όπως μας λέει και ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, να μην μένουμε εμείς μέσα στη θλίψη. Και ίσως κάποιες φορές, αγαπητοί μας φίλοι, είναι τόσο δυνατή η λύπη μας που λέμε θα την παλέψουμε μόνοι μας, θα την αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Δεν είναι όμως πολύ απλό. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα αναφέραμε το πνευματικό μας πατέρα, γιατί εκείνος μπορεί σωστά να κατευθύνει τις σκέψεις μας και τα αισθήματά μας.

είναι κρίμα να ταλαιπωρούμαστε με σκέψεις και συναισθήματα που άδικα μας βασανίζουν και που δεν μας ταιριάζουν. Μακριά λοιπόν από τη ζωή μας αυτή η λύπη, η εκ του πονηρού λύπη, και η λύπη που δίνει χαρά στον πονηρό.

Όπως μας λένε οι πατέρες μας, εύκολος είναι ο πνευματικός αγώνας. Απλός είναι ο πνευματικός αγώνας. Απλώς πρέπει να ξέρουμε, να κάνουμε τις σωστές κινήσεις. Όπως μεθοδικά κινείται ο αντίπαλος της ψυχής μας και εμείς με μέθοδο, με σωστές κινήσεις να τον αντιμετωπίσουμε. Αυτά ως μικρά σχόλια στις σταγόνες σοφίας, στις δύο σταγόνες από τη σοφία των πατέρων της Εκκλησίας μας που διαβάσαμε και σήμερα, και συνεχίζουμε τώρα με μια ακόμα συνέντευξη. Θα περάσουμε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και θα ακούσουμε τον Επίσκοπο Μπούνιας, κύριο Πολύκαρπο, για τα νέα του που έχει να μας μεταφέρει από το μακρινό Κονγκό.

0: Καλωσορίζουμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπούνιας Κισανγκάνη και Ανατολικού Κονγκό, κύριο Πολύκαρπο. Είναι σήμερα εδώ στην τηλεφημερίδα μας. Την ευχή σας να ζητήσουμε.
1: Κυρίω, να είστε καλά.
0: Ανταμώνουμε ξανά. Η κατάσταση είναι δύσκολη εκεί στα μέρη σας. Έτσι, για να πούμε τα πράγματα όπως έχουν, έτσι εδώ από την αρχή της σύνδεσης αυτής. Παρακολουθούμε αυτά που συμβαίνουν. Μιλάμε για εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις εκεί στην περιφέρειά σας. Έχουν αλλάξει ζωές των ανθρώπων, έτσι, και έχει αλλάξει και η Ιεραποστολή, έχει δυσκολέψει πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλάζουν αναλόγως με τις συνθήκες, αλλάζουμε και εμείς που λέμε, προσαρμοζόμαστε ή αγωνιζόμαστε να προσαρμοστούμε τέλος πάντων στην όλη κατάσταση, η οποία είναι όντως δυσχερής πολύ, τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο δίμηνο ιδιαίτερα, πάρα πολύ δύσκολη, στην περιοχή της Μπούνιας, αλλά και ευρύτερα. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί όλη η περιοχή πέφτει σε κρίση, όταν μια πόλη της περιφέρειας είναι σε κρίση, πέφτει όλοι μαζί σε κρίση.
0: Εμείς παρακολουθούμε, ενημερωνόμαστε για τις ένοπλες επιθέσεις, γιατί ακόμη συνεχίζονται φυσικά. Έχουμε επιδημία έμπολα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, θα λέγαμε, και ειδικά για τους χριστιανούς, πιστεύω, εκεί.
1: Ναι. Οι χριστιανοί περνούν δύσκολο λόγω των επιθέσεων, γιατί έχουμε δυστυχώς και ομάδες ανταρτών, η επωνομάζομενη ADF, η οποία είναι ισλαμιστική ομάδα, και επιτίθεται στους χριστιανούς ανελαίητα, θα λέγαμε. Όποτε γίνονται επιθέσεις, είναι ανελαίητες. Είχε γίνει πέρυσι μία, το 2025 είχαμε μία επίθεση σε μία εκκλησία καθολικών, είχαν σκοτώσει περίπου 100 άτομα. Φέτος συνεχίζονται οι επιθέσεις. Πρόσφατα, μάλιστα, είχα και μία επίθεση σε ένα δικό μου παιδί που το έστειλνα στο Μπουρούντι για δουλειές. Τον επιτέθηκαν στον δρόμο στην περιοχή του Μπένι, λίγο πιο κάτω από εμάς στα σύνορα με το Βόρειο Κίβου. Εκεί πέρα επίσης υπάρχουν επιθέσεις. Καλά, εκεί η περιοχή είναι, ως γνωστόν, το Κίβου γενικότερα είναι σε πολύ μεγάλη κρίση λόγω της επιθέσεως από ανατολικά. Είχαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Το παιδί ήταν και ψυχολογικά χάλια μέχρι τώρα. Σήμερα μίλησα μαζί του, να φανταστείτε, μετά από 1,5 μήνα, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε πάθει σοκ. Γιατί είχε δει τους αντάρτες να σφαγιάζουν τους συνεπιβάτες του μέσα στο λεωφορείο και ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Γλιτώσαμε από θαύμα. Πάντα όμως το χέρι του Θεού από πάνω. Αυτό με κάνει εντύπωση. Σε όλες τις δυσκολίες υπάρχει το χέρι του Θεού. Και σε αυτό φυσικά έχουμε την εμπιστοσύνη μας, σε αυτόν έχουμε την εμπιστοσύνη μας και συνεχίζουμε το έργο.
0: Οι υγειονομικοί μπορούν να πάνε στις περιοχές να παρέχουν έτσι, τη βοήθειά τους, να δώσουν αυτό που πρέπει στους ανθρώπους, ας πούμε για τον ιό έμπολα μιλάω τώρα. Μπορούν να μετακινηθούν, τους αφήνουν οι αντάρτες, τα ένοπλα αυτά σώματα ή και αυτούς τους βάζουν στο στόχαστρο.
1: Ακριβώς, έχουμε αυτό το πρόβλημα τώρα, το οποίο σαν να μην έφτανε δηλαδή όλη η κατάσταση. Έχουμε και τον έμπολα τώρα, οι υγειονομικοί πρέπει να μετακινηθούν αναγκαστικά, γιατί ξέρετε το έμπολα δεν έχει γεννηθεί στην Μπούνια, ακριβώς στην Μπούνια. Έχει γεννηθεί στα περίχωρα της Μπούνιας, δηλαδή μιλάμε για μια ακτίνα 50 με 100 χιλιόμετρα, χωριά πέριξ της Μπούνιας. Και από εκεί, τέλος πάντων, οι υγειονομικοί πρέπει να μετακινηθούν από το κέντρο της Μπούνιας για να πάνε στα χωριά. Αυτό δεν γίνεται όμως, δηλαδή είναι πολύ δυσχερές. Λόγω της επιθέσεως, των επιθέσεων των ανταρτών, οι οποίοι ναι, συνέχεια χτυπάνε, ακόμα και τώρα. Και πολύ, δηλαδή και η νοσηλεία πολύ δύσκολη. Οι συνθήκες νοσηλείας πάρα πολύ δύσκολες. Δηλαδή, να σας πω, δηλαδή τους ανθρώπους τους λυπάμαι αφάνταστα. Σε κάθε λειτουργία που κάνω εδώ πέρα, τους μνημονεύω και λέω τον κόσμο να προσεύχεται για αυτούς. Γιατί πρόκειται για μια πολύ δύσκολη ασθένεια. Χρειάζεται υγειονομική περίθαλψη. Υγειονομική περίθαλψη, πολύ καλή υγειονομική περίθαλψη. Γιατί πρόκειται για έναν ιό ο οποίος είναι πολύ δυνατός, αποδεκατίζει ανθρώπους. Έχουμε συνέχεια θανάτους. Κάθε μέρα περίπου 30 με 40 θανάτους καθημερινά. Έχει πιθανότητες θνησιμότητας 30% περίπου αυτή τη στιγμή. Από τα 1500 κρούσματα που έχουμε, 500 έχουν φύγει.
0: Έτσι.
1: Και όταν οι υγειονομικοί δεν μπορούν να μετακινηθούν, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Μόνο με αεροπλάνο δεν γίνεται δουλειά. Χρειάζεται μετακίνησή τους. Και έτσι είμαστε σε αυτή την κατάσταση την πολύ δυσχερή. Να σας πω ότι έχουν πεθάνει 10 πάστορες της Προτεστάντικης Εκκλησίας. Mm-hmm. Τελευταίο καιρό. Φυσικά αυτά γίνονται και λόγω αμέλειας. Ξέρετε, υπάρχει μια εντύπωση στον πληθυσμό. Θέλουν να θρέφουν μάλλον την ιδέα ότι δεν υπάρχει έμπολα. Mm-hmm. Γιατί τα πρωτόκολλα ασφαλείας και στις κηδείες ιδιαίτερα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και οι άνθρωποι δεν θέλουν να τα υποστούν αυτά όλα. Δεν θέλουν να μπουν καν στα νοσοκομεία, να φανταστείτε. και μένουν αθεράπευτοι. Και τι να σας πω, είναι ένα χάος. Στατιστικά, αυτά που ξέρουμε είναι το λιγότερο. Μου λένε ότι αυτά που ακούμε εμείς είναι τα λιγότερα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα κρούσματα και πολύ περισσότερα θανάτια. Mm-hmm.
0: Τώρα, εσείς νοσήσατε πρόσφατα, ήσασταν και σε καραντίνα.
1: Επιστρέψατε. Όχι από έμπολα, ευτυχώς.
0: Όχι από έμπολα, ναι.
1: Ήταν από μελανοσία, ναι.
0: Έτσι.
1: Ενώσησα. Και μάλιστα ήταν τις ημέρες που ανακοινώθηκε το έμπολα. Ήμουνα στην Πούνια, έφυγα μια μέρα μετά την ανακοίνωση του έμπολα, δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Όταν έφτασε στο Κισανγκάρι, μου λένε έχει έμπολα. Λέω, πότε έγινε αυτό. Και δεν ενημερώνουν καθόλου τους πολίτες, τους κατοίκους. Δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση κάτω. Από τη μια στιγμή στην άλλη βρίσκεσαι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και έτσι, ανώσεις από ελονοσία, η οποία έχει, να ξέρετε, αρχίζει με ίδια συμπτώματα περίπου πάνω κάτω, η εξέλιξη είναι διαφορετική. Γιατί η ελονοσία είναι μια, αν πάρεις τη θεραπεία, εξελίσσεται κανονικά μετά. Το έμπολο είναι που εξελίσσεται πολύ ραγδαία και πολύ σκληρά για τους ανθρώπους. Έχουμε, να φανταστείτε, αιμοπτήσεις, αιμορραγίες. Τι να σας πω, είναι μια τραγική κατάσταση.
0: Πολύ ξέρετε, τραγική. Όλα αυτά, πατέρα Πολύκαρπε, ένα-ενάμιση μήνα μετά, αφού είχαμε μιλήσει τότε για την επίσκεψη του Μακαριωτάτου, του Πατριάρχη Αλεξανδρίας, εκεί που είχε κάνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς αλλάζουν τα πράγματα, έτσι.
1: Ναι, τα λέγαμε, θυμάστε, είναι. Λέγαμε για την επίσκεψη του Πατριάρχη και μετά από 1,5-2 μήνες είχα πάει στην Πούνια μετά τη συζήτηση που κάναμε. Για να κάθισε ένα μήνα και μόλις μετά από ένα μήνα τέλειωσε η επίσκεψη πάνω, ήρθε το έμπολα. Δεν προλάβαμε να πάρουμε ανάσα. Κάτω δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα από τις δοκιμασίες. Δηλαδή είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά φέτος, ειδικά. Και πέρυσι, αλλά και φέτος.
0: Πώς μπορεί να βοηθηθεί αυτός ο χριστιανικός πληθυσμός που βρίσκεται εκεί τώρα? Στην επισκοπή σας, τι χρειάζονται, τι σας λένε?
1: Αν μπορέσουμε να πάμε κάτω, όταν μπορέσουμε να πάω πλέον κάτω, γιατί τώρα η πόλη είναι σε καραντίνα, δεν επιτρέπεται να πάμε κάτω. Χρειάζεται στήριξη, πρώτα απ' όλα λίγα τρόφιμα, λίγες απαραίτητες ανάγκες να μπορέσουμε να δώσουμε στους ανθρώπους, όχι και απαραίτητες σε όλους τους χριστιανούς δικούς μας. Γιατί υπάρχουν φτωχοί, πάμφτωχοι στους δρόμους. Να φανταστείτε, οι δρόμοι της Μπούνιας είναι γεμάτοι από μετανάστες, από παιδιά μεταναστών, τα οποία παρακαλάμε για λίγο φαΐ. Και έλεγα, τώρα που ήμουν εδώ, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Αν κανείς ευαισθητοποιηθεί, να μας ενημερώσει, να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα, να δίνουμε ένα υποτυπώδες συσίτιο. Εγώ αυτό λέω αρχικά. Και φυσικά, άμα χρειαστεί κάποια φάρμακα, τα οποία δεν υπάρχει θεραπεία, αυτό είναι το κακό. Υπάρχει μόνο στήριξη. Δηλαδή, συμπτωματική θεραπεία κάνουμε τώρα κάτω. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τα συμπτώματα.
0: Εμείς παρακολουθούμε τόσο καιρό όλη την κατάσταση, έτσι, αγωνιούμε. Τώρα συνδεθήκαμε σήμερα, γι' αυτό μπορέσαμε και επικοινωνήσαμε μαζί σας, δηλαδή. Εμείς είχαμε στόχο να επικοινωνήσουμε για τον Άγιο Θανάσιο, για τον ναό σας. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε, έτσι. Αυτό είχαμε στο μυαλό.
1: Ολοκληρώθηκε και έμεινε και πάλι στο κέντρο της κατάστασης. Δυστυχώς έχει ολοκληρωθεί η εκκλησία, έχει τελειώσει κτηριακά τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Δεν την έχουμε επανδρώσει, δεν πρόλαβα να μπορέσω να βάλω τα απαραίτητα. Όχι επανδρώσει, εξοπλίσει.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορέσουμε να την εξοπλίσουμε ακόμα. Και ήρθα και για αυτόν τον λόγο στην Ελλάδα για να μαζέψω κάποια χρηματική βοήθεια, να κάνουμε κάποιους πάγκους, καλύματα να βάλω μέσα στον ναό κτλ. Δεν μπορούμε να κάνουμε καν θυρανίξη αυτή τη στιγμή. Περιμένω να τελειώσει η κατάσταση, να κατέβω κάτω να κάνουμε θυρανίξη, να φανταστείτε, για να αρχίσει να λειτουργεί ο ναός και να μαζεύουμε τον κόσμο σιγά-σιγά. Είναι μια αποδοκιμασμένη περιοχή. Καλό είναι αυτό. Για μένα είναι καλό, διότι ο ναός έγινε σε έναν τόπο που το χρειάζεται πραγματικά. Δεν είναι τυχαία η ύπαρξή του και η παρουσία του, νομίζω, σε αυτό το μέρος.
0: Πραγματικά όλοι μας προσευχόμαστε αυτό το κλίμα ανασφάλειας να φύγει εκεί από τους χριστιανούς και όχι μόνο από όλους εκεί τους κατοίκους, γιατί είναι η κατάσταση απελπιστική, νομίζω. Και πρέπει σύντομα.
1: Είναι. Και σας λέω, δηλαδή, επειδή έχω ζήσει ανάλογες καταστάσεις και στη Μαδαγασκάρη, είχα νοσήσει 17 μέρες με τον COVID. Στο πρώτο κύμα του COVID είχα νοσήσει στη Μαδαγασκάρη, μέσα στο νοσοκομείο, Και έχω περάσει και ξέρω τις συνθήκες. Νομίζω πρέπει να απευχόμαστε να μπουν άνθρωποι, να μην μπει κανείς εκεί μέσα, ο Θεός να φυλάει, να μείνουμε εκεί που είμαστε, να αναρρώσουν να αναρρώσουν όλοι οι δυνατόν και να τελειώσει η κατάσταση του συντομότερο δυνατόν. Ευχόμαστε από τα πάθη της καρδιάς μου, το εύχομαι, να προσεύχεστε κι εσείς και όλος ο κόσμος
0: που μας ακούει. Όλος ο κόσμος.
1: Να τελειώσει αυτό το πράγμα.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, θα είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε.
1: Ευχαριστώ και εγώ για όλα. Είσαστε κοντά μας κάθε στιγμή, όπως βλέπετε. Τα παρακολουθούμε τα γεγονότα μαζί, τα ζούμε μαζί. Και ευχαριστώ και το κανάλι και όλους εσάς για τη στήριξη και για την κάλυψη που έχουμε συνέχεια και στην Ιεραποστολή και σε όλα τις, όλες τις δοκιμασίες και τις χαρές που περνάμε. Μαζί τις περνάμε.
0: Και τις χαρές, φυσικά.
1: Ευχαριστούμε για όλα.
0: Φυσικά. Την ευχή σας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Κυρίω, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, η εικόνα είναι αυτή που επικρατεί εκεί στην περιοχή. Στο Κισανγκάνι έχουμε καραντίνα. Σε πολλές περιοχές είναι αδύνατη πρόσβαση εκεί. Ο κόσμος είναι στους δρόμους, ένοπλες ομάδες, ζητούν βέβαια τρόφιμα. Τόσο δύσκολα τα πράγματα. Πραγματικά λοιπόν η Ιεραποστολή δοκιμάζεται εκεί, δοκιμάζεται και η περιοχή. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, ας προσευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Όσοι μπορούν να βοηθήσουν, να το κάνουν βέβαια. Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε βέβαια τις εξελίξεις εκεί.

Η συνέντευξη που παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, στον Θανάση Κλιματσίδα ήταν του Επισκόπου Μπούνια, κυρίου Πολυκάρπου, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Έναν μόνο επίσκοπο ακούσαμε από μία γωνιά του πλανήτη μας και είδαμε πόσα προβλήματα και πόσες δυσκολίες έχει να συναντήσει και να αντιμετωπίσει. Και να σκεφτούμε, ας γίνει αυτό, αυτή η συνέντευξη αφορμή, να σκεφτούμε πως κάθε Ορθόδοξος ιερέας ή επίσκοπος σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας έχει κάποια ιδιαίτερα θέματα, κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες να αντιμετωπίσει. Ίσως στην Αφρική, ίσως είναι βέβαια οι τραγικότερες συνθήκες, αλλά παντού το έργο της Ιεραποστολής, το έργο της Εκκλησίας συναντά δυσκολίες. Μέσα από την εκπομπή των οδηπορικών στην τηλεόρασή μας, 4Ε, παρακολουθούμε τις διαφορετικές συνθήκες όπου ζει και λειτουργεί κάθε Ορθόδοξη Εκκλησία και πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε από το σθένος των κληρικών μας που επιβιώνουν με όποιες συνθήκες και αγωνίζονται για την εξάπλωση του μηνύματος της αληθείας. Ας τους έχουμε στην προσευχή μας, όλους τους ιερείς μας, όλους τους επισκόπους μας, όπου βρίσκονται, όπου τους έχει τάξει το χέρι του Θεού, στην Αφρική, στην Κωνσταντινούπολη, στην Αμερική, παντού, όπου και αν βρίσκονται, παντού υπάρχει ένας Ορθόδοξος ναός, να τους ευλογεί ο Θεός και να τους δυναμώνει.

Όποτε λοιπόν φέρνουμε στο νου μας εμείς τους ιερείς ή στην κουβέντα μας όποτε τους φέρνουμε, να τους φέρνουμε με διάθεση προσευχής, συμπαράστασης, αγάπης και όχι ελεγκτικά, χωρίς να γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται και μεταφέρουν το Άγιο Μήνυμα του Θεού μας.

Και τελευταία ενότητα, αγαπητοί μας φίλοι, στη σημερινή μας εκπομπή είναι η μαγειρική μας με την κυρία Αθανασία, μια ακόμα ωραία δροσερή συνταγή θα ακούσουμε σήμερα.

Φίλες και φίλοι, σήμερα θα φτιάξουμε ένα δροσερό μουσακά με γιαούρτι. Για το μουσακά μας με γιαούρτι θα χρειαστούμε 4 μεγάλες μελιτζάνες, 4 μεγάλες πατάτες, 700 γραμμάρια κιμά ανάμεικτο, μοσχάρι και χοιρινό, 2 κουταλιές της σούπας σάλτσα ντομάτας, 2 ξερά κρεμμύδια, 1 πιπεριά πράσινη, 1 πιπεριά κόκκινη, μαϊντανό, 200 ml λευκό κρασί, 1 σκελίδα σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, 1 πρέζα ζάχαρη, θυμάρι και καπνιστή πάπρικα, 700 γραμμάρια γιαούρτι αγελαδινό με πολλά λιπαρά, 400 γραμμάρια τυρί κρέμα, 1 αυγό, 1 μοσχοκάριδο και 100 γραμμάρια φέτα. Πάμε να φτιάξουμε το μουσακά μας. Καθαρίζουμε, πλένουμε τις μελιτζάνες, τις κόβουμε σε φέτες κατά μήκος, τις αλατίζουμε και τις αφήνουμε να στραγγίσουν για μια ώρα. Καθαρίζουμε, πλένουμε τις πατάτες, τις κόβουμε σε ισόπαχες φέτες, τις αλατοπιπερώνουμε, τις τρώνουμε σε ταψί με χαρτί ψησίματος, τις ραντίζουμε με σπορέλαιο, τις ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρλο στους 250 βαθμούς στο γκριλ για 6 με 8 λεπτά και από τις δύο πλευρές μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς. Το ίδιο κάνουμε και με τις μελιτζάνες αφού στραγγίσουν. Τώρα σε μία κατσαρόλα πλατιά σοτάρουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο με το λάδι. Έπειτα προσθέτουμε ψιλοκομμένες τις πιπεριές και τον κιμά, συνεχίζοντας το σοτάρισμα. Προσθέτουμε τη σάλτσα ντομάτας, το αλάτι, το πιπέρι, μια πρέζα ζάχαρη, καπνιστή πάπρικα, μαϊντανό και θυμάρι. Ανακατεύουμε το φαγητό μας και σβήνουμε το φαγητό μας με το λευκό κρασί. Αφήνουμε λίγο να ψηθεί με τα υγρά του και κατεβάζουμε. Σε λιλαδωμένο ταψάκι ή πυρέξ σκορπάμε ελάχιστα τρίματα φέτας, μετά μία στρώση πατάτες, μία στρώση μελιτζάνες και τον κιμά μας. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσουν τα υλικά μας. Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε το γιαούρτι με το τυρί κρέμα, το 1 αυγό, λίγο τριμμένο μοσχοκάριδο, ελάχιστο ή και καθόλου αλάτι και πιπέρι, και στην επιφάνεια του φαγητού μας απλώνουμε ομοιόμορφα αυτό το μείγμα. Ψήνουμε το μουσακά μας στους 200 βαθμούς στον αέρα μέχρι να ροδίσει. Έχουμε ένα χορταστικό, πεντανόστιμο και δροσερό πιάτο στο τραπέζι μας. Πάμε να επαναλάβουμε τα υλικά που χρειαστήκαμε για τον μουσακά με γιαούρτι. Χρειαστήκαμε 4 μελιτζάνες, 4 μεγάλες πατάτες, 700 γραμμάρια κιμά ανάμεικτο, μοσχάρι και χοιρινό, 2 κουταλιές της σούπας σάλτσα ντομάτας, 2 ξερά κρεμμύδια, 1 πιπεριά πράσινη, 1 πιπεριά κόκκινη,
μαϊντανό, 200 ml λευκό κρασί, μία σκελίδα σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, μία πρέζα ζάχαρη, θυμάρι και καπνιστή πάπρικα, 700 γραμμάρια γιαούρτι αγελαδινό με πολλά λιπαρά, 400 γραμμάρια τυρί κρέμα, ένα αυγό, λίγο μοσχοκάριδο και 100 γραμμάρια φέτα. Καλή σας όρεξη!

φτάνουμε αγαπητοί μας φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε στη συντροφιά μας. Μείνετε και στη συνέχεια σε αυτήν τη συντροφιά, αν σας αρέσει το πρόγραμμά μας. Εύκολα, πολλοί τρόποι υπάρχουν, μπορείτε να το παρακολουθείτε και επίγεια κανονικά στα ραδιόφωνά σας στην Κεντρική Μακεδονία στους 94,2 μεγάκυκλους, στους 105,3 μεγάκυκλους αν βρίσκεστε στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα μας radioolympia.com, και από εκεί πολύ απλά μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, και βέβαια από την ειδική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που έχει το όνομα Λιδία, Ράδιο Λιδία. Για σας εκπέμπουμε, για σας οι καλοί μας συνεργάτες ετοιμάζουν τις εκπομπές τους, γιατί αγωνιούμε για το πνευματικό καταρτισμό όλων μας, για την ωραία, ευχάριστη, υγιή ψυχαγωγία όλων μας. Και στο ραδιόφωνο μας αυτό και στην τηλεόρασή μας, την 4Ε. Οπότε ας αναζητούμε, αγαπητοί μας φίλοι, κάτι μη νοσηρό, κάτι υγιές δηλαδή, που όντως θα μας στηρίξει και όντως θα μας κάνει την καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Ας συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέσα στην ημέρα με θάρρος, με δύναμη, με ελπίδα, χωρίς να φοβόμαστε τίποτα και κανέναν, καμιά επίθεση του πονηρού, γιατί ο Θεός μας είναι δυνατότερος. Εμείς δηλιάζουμε, εμείς βλέπουμε εμπόδια, βουνά, θεόρατα μπροστά μας. Αυτά όμως είναι απλά βοτσαλάκια για το θέλημα του Θεού και μπορούμε να τα υπερνικήσουμε πανεύκολα με τη δική του δύναμη. Τίποτα λοιπόν και κανείς εχθρός μη μας τρομάζει, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός, η πηγή της ελπίδας μας και η πηγή της δύναμής μας. Καλό αγώνα σε όλους, αγαπητοί μας φίλοι, ό,τι και αν έχετε να κάνετε σήμερα. Με τις πρεσβείες των σήμερα εορταζομένων Αγίων, του Αγίου Παγκρατίου, των Αγίων Διονυσίου, του Ρήτορος και Μητροφάνους, τον εν το άθο, να πορευτούμε και σήμερα και ο Θεός βοηθός. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, στις 9. Χαίρετε.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι προσφυλείς μας ακροατέ, για να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, να θρέψουμε τις ψυχές μας με το ουράνιο μάνα, για να αντλήσουμε κουράγιο και δύναμη, για να συνεχίσουμε το σκληρό αγώνα της ζωής. Ήδη ευρισκόμεθα στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε τους στίχους 17 έως και 20. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ημείς δε αδελφοί, απορφανισθέντες αφημών προς καιρών ώρας, προσώπο ου καρδία, περισσοτέρως εσπουδάσαμεν το πρόσωπον ημών ειδήν εν πολλή επιθυμία. Διό η θελήσαμεν ελθύν προς ημάς, εγώ μεν Παύλος και άπαξ και δύς, και ενέκοψεν ημάς ο σατανάς. Τις γαριμών ελπής ή χαρά ή Στέφανος καυχήσεως ή ουχή και ημείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν τη αυτού παρουσία, ημείς γαρέστε η δόξα ημών και η χαρά». Με πιο απλά λόγια, «Ημείς όμως αδελφοί, όταν χωριστήκαμε προσωρινά από σας, νιώσαμε όπως τα ορφανά παιδιά, και αυτός ο χωρισμός ήταν μόνον σωματικός, όχι και με την καρδιά. Τότε με περισσότερη λαχτάρα ποθούσαμε να δούμε το πρόσωπό σας. Γι' αυτό πολλές φορές θελήσαμε να έρθουμε, εγώ ο Παύλος, και μια και δυο φορές, αλλά ο σατανάς μας εμπόδισε. Διότι ποιος άλλος είναι η ελπίδα μας, η χαρά μας, το στεφάνι μας, για το οποίο μπορούμε να καυχόμεθα, παρά εσείς τους οποίους κηρύξαμε? Για σας ελπίζουμε να βρούμε έλεος και δόξα ενώπιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εις τη Δευτέραν παρουσία. Και ελπίζουμε αυτό για τότε, διότι και τώρα εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά μας. Σήμερα προσφυλείς μας ακροατέ, στο αγιογραφικό μας ανάγνωσμα κρίναμε σκόπιμο, πριν ακόμη εκφράσουμε τις δικές μας σκέψεις, να δώσουμε την ευκαιρία να ακούσουν τη φωνή του Ιερού Χρυσοστόμου οι προσφυλείς μας ακροατέ, του πατρός αυτού της εκκλησίας που ασχολείται με τους στίχους τους οποίους προηγουμένως μνημονεύσαμε. Εμείς που γίναμε προσωρινά ορφανοί από σας με το σώμα, όχι με την καρδιά, προσπαθήσαμε πολύ να δούμε το πρόσωπό σας με μεγάλη επιθυμία. Δεν είπε «από τη στιγμή που χωριστήκαμε από σας», είπε παραπάνω για την κολακία, για να δείξει ότι δεν κολακεύει, ότι δεν επιζητεί τη δόξα. Εδώ ομιλεί για την αγάπη, επειδή είπε παραπάνω «όπως ο πατέρας τα παιδιά του, όπως η παραμάνα», εδώ λέγει άλλο «όταν γίναμε ορφανοί», πράγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό των παιδιών όταν ζητούν τους πατέρας τους. Και όμως εκείνοι είχαν γίνει ορφανοί. Όχι, λέγει, αλλά εμείς. Εάν λοιπόν θα ήθελε να εξετάσει κανείς τον πόθο, όπως ακριβώς τα μικρά προστάτευτα παιδιά
όταν γίνουν πρόωρα ορφανά, επιθυμούν πάρα πολύ τους γονείς τους, όχι μόνον εξαιτίας της φύσεως, αλλά και εξαιτίας της μοναξιάς τους. Έτσι λοιπόν σας επιθυμούμε και εμείς. Αυτό που δείχνει και τη λύπη του, στην οποία ευρίσκεται εξαιτίας του χωρισμού. Και αυτά λέγει ότι δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι περιμέναμε πολύ χρόνο, αλλά προσωρινά, και αυτά με το σώμα, όχι με την καρδιά μας, γιατί πάντοτε σας είχαμε στο νου μας. Πρόσεχε πόση είναι η αγάπη, αν και είχε αυτούς παντοτινά μέσα του στην καρδιά του, ζητούσε και την προσωπική παρουσία τους. Μη μου λέγεις την περιττή φιλοσοφία. Αυτό είναι αληθινά θερμής αγάπης, το να τους ειδεί και να τους ακούσει και να τους ομιλήσει, πράγμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε πολλά. Πάρα πολύ προσπαθήσαμε. Τι σημαίνει αυτό το πάρα πολύ? Είναι δυνατόν να εννοεί αυτό ότι επιδιώκουμε πάρα πολύ τη συναναστροφή σας, ή, όπως ήταν φυσικό, αφού χωριστήκαμε από σας προς στιγμήν, προσπαθήσαμε πάρα πολύ να δούμε το πρόσωπό σας. Πρόσεξε, όταν ο μακάριος Παύλος δεν μπορεί να ικανοποιήσει τον πόθο του μόνος του, κάνει αυτό με άλλους όταν στέλνει προς Φιλιππισίους τον Τιμόθεο και προς Κορινθίους πάλι τον ίδιο. Ερχόμενος σε επαφή με αυτούς διαμέσου άλλων όταν δεν μπορεί μόνος του. Γιατί ήταν ένας εραστής μανεώδης και ασυγκράτητος και ανυπόμονος για την αγάπη. Γι' αυτό θελήσαμε να έλθουμε προς συνάντησή σας, πράγμα το οποίο είναι απόδειξη αγάπης. Αν και βεβαίως εδώ δεν αναφέρει καμιά άλλη ανάγκη, αλλά για να σας δούμε. Εγώ ο Παύλος και μια και δυο φορές, και μας εμπόδισε ο Σατανάς. Τι λέγεις, ο Σατανάς εμποδίζει? Ναι, γιατί αυτό δεν ήταν έργον του Θεού. Γιατί στην περίπτωση των Ρωμαίων λέγει ότι ο Θεός εμπόδισε, και αλλού λέγει ότι ο Θεός εμπόδισε, και αλλού λέγει ο Λουκάς ότι το Άγιο Πνεύμα εμπόδισε αυτούς να έλθουν στην Ασία. Και στην περίπτωση των Κορινθίων λέγει ότι το έργον είναι του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ λέγει ότι είναι έργον του Σατανά. Ποιο όμως εμπόδιο του Σατανά εννοεί? Κάποιους κινδύνους που ήταν απροσδόκητοι και υπερβολικοί. Επειδή λοιπόν έγινε εναντίον του, λέγει ο Λουκάς, επιβουλή των Ιουδαίων, εκρατήτω στην Ελλάδα 3 μήνες. Και άλλο είναι ότι παραμένει για λόγους οικονομίας, και άλλο με τη θέλησή του. Γι' αυτό εκεί λέγει, γι' αυτό επειδή δεν έχω πια στα μέρη αυτά τόπο, και επειδή σας λυπούμε, δεν ήλθα ακόμη στην Κόρινθο. Εδώ όμως δεν λέγει κάτι τέτοιο, αλλά ότι ο Σατανάς με εμπόδισε. Εδώ τερματίζεται ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου, για να πούμε και να συμπληρώσουμε λίγες σκέψεις απλές που δημιουργήθηκαν με τη μελέτη του Ιερού Κειμένου που διαβάσαμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, προσφυλής μας ακροατέ,
οι εργάτες του Ευαγγελίου έχουν πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Το έργο του Κήρυκος του Ευαγγελίου δεν είναι μόνο ωραία λόγια, εντυπωσιακά ρητορικά σχήματα, συγκινητικοί ενθουσιασμοί, κολακευτικά λόγια και θερμά χειροκροτήματα. Ο εργάτης του Ευαγγελίου είναι ένας μαχητής. Στόχος του η άλωση των κάστρων της αμαρτίας, η εδραίωση του κράτους του Θεού και η εξάπλωση των ρίων της βασιλείας των ουρανών. Αυτό το έργο είναι δύσκολο, επίπονο και κοπιαστικό. Γι' αυτό ο εργάτης του Ευαγγελίου οφείλει να είναι άρτια εξοπλισμένος, να ζει πνευματική ζωή, να διαθέτει θερμή και ακλόνητο πίστη εις τον κηρυττόμενον Χριστόν, να έχει τόλμη και θάρρος, καρδία πειρακτωμένη από αγάπη εις τον Κύριον και προπαντός πόθο, λαχτάρα και αγωνία για τη σωτηρία των ψυχών. Η οδός του απεσταλμένου Κήρυκος του Ευαγγελίου δεν είναι αθώος σπαρτός. Αν θελήσει να είναι συνεπής με το πιστεύω του, θα έλθει σε σύγκρουση με την αμαρτία, με το οργανωμένο κακό και με τις στρατιές των δαιμόνων. Πολεμώντας τον διάβολον θα πολεμηθεί και θα αντιμετωπίσει και θλίψεις και δοκιμασίες και αρνήσεις και εγκαταλείψεις και λιποταξίες, γιατί όχι και προδοσίες ακόμη. Αλλά το έργο το εργάτου του Ευαγγελίου δεν έχει μόνον θλίψεις και δοκιμασίες, μόνον στενοχώριες και βάσανα. Έχει και χαρές και στιγμές ευτυχίας, και αυτές δεν είναι ολίγες. Όταν ο Θεσπέσιος Κήρυξ της Ευαγγελικής Αληθείας διαπιστώνει ότι η σπορά του θεολόγου ριζώνει, ανθεί και καρποφορεί, αισθάνεται βαθιά ικανοποίηση. Όταν αντιλαμβάνεται ότι ο Κύριος ευλογεί τους σκόπους του και τις θυσίες του, όταν διαπιστώνει ναρκωμένες συνειδήσεις να αφυπνίζονται, τυφλές ψυχές να αναβλέπουν, παγωμένες καρδιές να θερμαίνονται, παράλυτα πόδια να κινούνται γοργόφτερα, νεκρωμένες πνευματικές υπάρξεις να ανασθένονται, ανθρώπους ζωσμένους στις φλόγες της αμαρτίας να σώζονται, στρατιώτες του Χριστού να πληθαίνουν, το κράτος του Θεού να μεγαλώνει και τα όρια της βασιλείας των ουρανών να επεκτείνονται στα πέρατα της οικουμένης, τότε αισθάνεται απέραντη χαρά και ευτυχία. Η κατά Θεόν πνευματική προκοπή των πνευματικών τέκνων ενός τιμίου εργάτου του Ευαγγελίου αποτελεί τη χαρά και την ελπίδα, τη δόξα και το στεφάνι που θα λάβει κατά την ημέρα της παγκοσμίου κρίσεως από τον δίκαιον Κριτήν. Αυτά θα είναι οι μάρτυρες υπερασπίσεως και συγχρόνως ο θεϊκός μαγνήτης που θα ελκύσει το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε και στο φιλόξενο και ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Όλοι μαζί θα συζητήσουμε για θέματα τα οποία απασχολούν εσάς, την οικογένεια, τους φίλους, τους συγγενείς, τον όποιον μας ζητήσει μία συμβουλή. Και με βάση αυτά που θέλετε να μάθετε, ο καλεσμένος μας, ο οποίος πρώτα και πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος, δηλαδή είναι δίπλα σας, ακουμπά τον νόμο, σας εξετάζει και στη συνέχεια δίνει και λύση στο θέμα και το πρόβλημα, χωρίς να σκεφτεί ότι είναι κάποιος εξεταζόμενος, αλλά σκεπτόμενος ότι είναι ένας από τους γονείς του. Σήμερα ο σεμνός, άρτιος επιστήμονας, άνθρωπος πάνω απ' όλα όπως θα τον γνωρίσετε, είναι παθολόγος με εξειδίκευση στην διαβητολογία, όπως λέμε κοινώς το ζάχαρο, που πάρα πολλοί κόσμος μεταξύ μας μπορεί και η μισή να τους έχει απασχολήσει το ζάχαρο, είτε σαν μέτρηση, είτε σαν παρακολούθηση, είτε σαν ασθένεια απλή, είτε σαν μια ασθένεια σοβαρή, είτε σαν μια ασθένεια με επιπλοκές. Καλώς ήρθατε, κύριε Τούλα Μανώλη, στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιρινίδη, για τα καλά σας λόγια. Ελπίζω η κουβέντα μας να αγγίξει και να βοηθήσει κάποιους συνανθρώπους μας, έτσι ώστε να δούνε ότι στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και σχετίζονται με το σαχαρώδη διαβήτη ή στις ανησυχίες τους, υπάρχουν απλές, καθημερινές, ξεκάθαρες λύσεις.
0: Πιστεύω ότι κανείς δεν θα φύγει μέχρι το τέλος της εκπομπής μας, γιατί κατάλαβε με τις λίγες αυτές λέξεις ότι θα μιλήσετε για ένα πολύ σοβαρό θέμα, είστε ο καταλληλότερος γι' αυτό, σαν εκπαίδευση, αλλά και σαν άνθρωπος, ακούγοντας την χρειά της φωνής σας, ότι θα μας αγγίξετε όλους. Και γι' αυτό ζητούν επίμονα να μάθουν κάτι περισσότερο για τον Μανώλη τον Τούλα.
1: Λοιπόν, είμαι γεννημένος το 1972, γεννήθηκα στη Λάρισα, είμαι στρατιωτικός γιατρός. Το 1990 μπήκα στην στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων και σήμερα υπηρετώ στο στρατιωτικό νοσοκομείο σαν επιμελητής στη δεύτερη παθολογική κλινική του 424. Αφού ολοκλήρωσα την εξειδίκευσή μου, την ειδικότητά μου στην παθολογία στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, έκανα την εξειδίκευση στο σαχαρώδη διαβήτη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και αυτή τη στιγμή ασκώ το έργο του επιμελητή στη Β' Παθολογική του 424 και ταυτόχρονα ασχολούμαι και με το σαχαρώδη διαβήτη στο εξωτερικό διαβητολογικό ιατρείο του νοσοκομείου και διατηρώ και ιδιωτικό ιατρείο.
0: Άριστα, για μία ακόμη φορά γνωριστήκαμε πια όλοι, γίναμε ένα και θα ξεκινήσουμε έτσι απλά με την μεγάλη μας πια Αθανασία να μας εξηγήσει τι είναι ο διαβητολόγος στην καθημερινή ζωή και πώς εμείς μέσα από κάποιες καταστάσεις θα πρέπει να απευθυνθούμε στον εξειδικευμένο παθολόγο, στο ζαχαρώδη διαβήτη.
2: Μετά τον εκκλησιασμό, ακολούθησε το μνημόσυνο της θείας μου στην αίθουσα δεξιώσεων του ναού. Μεγάλη θλίψη και συγκίνηση με την ανάμνησή της. Παρατηρούσα δακρυσμένα μάτια και κατήφια στα πρόσωπα όλων, καθώς σερβίριζε καφέ σε τραπέζια, βοηθώντας τη μητέρα μου. «Μαμά, γιατί κάποιες κυρίες δεν δοκιμάζουν τα κόλυβα και τα κουλουράκια μαζί με τον καφέ τους?» «Αθανασία, το ίδιο κάνει και η γιαγιά σου. Αποφεύγει τη ζάχαρη ακόμα και στον καφέ. Πράγματι, μου ζήτησε ένα καφέ σκέτο, ενώ ο παππούς μέτριο. Θα ξαναφάει ζάχαρη ή θα είναι για πάντα δυστυχισμένη?» «Προς Θεού, κοριτσάκι μου, δεν θα είναι δυστυχισμένη, γιατί πολύ ζάχαρη δεν υγιεινεί. Ξέχασες την ιστορία που το δοντάκι σου είχε αποκτήσει μια τρύπα εξαιτίας της? Εξάλλου, την παρακολουθεί και ο διαβητολόγος. Ο γιατρός που επισκεφτήκαμε με τη γιαγιά της προάλλες. Ακριβώς. Κάνει ειδικές εξετάσεις και της δίνει τα κατάλληλα φάρμακα, έτσι ώστε να είναι φυσιολογικό το σάκχαρο στο αίμα της. Γι' αυτό ξεκίνησε και δίαιτα. Ναι, για να μην έχουν πρόβλημα τα μάτια της, τα πόδια της, τα αγκία της και για να αποφύγει το εγκεφαλικό ή το έμφραγμα. Τρέχω να μαζέψω από μπροστά της όλα τα γλυκά, γιατί και στο σπίτι κάτι τσιμπάει κρυφά από τον παππού.
0: Το μετερίζει είναι η παθολογία. Θέλουμε να μας εξηγήσετε αρχικά τι σημαίνει παθολογία. Είναι ο κουβάς όλων των άλλων ειδικοτήτων, όπως χαρακτηριστικά και χιουμοριστικά λέμε στα επίγοντα.
1: Η παθολογία είναι μια ειδικότητα η οποία μάλλον δεν είναι ο κουβάς. Προφανώς ίσως υπάρχουν χώρες τις οποίες τιμάται σαν η κορονίδα όλων των ειδικοτήτων. Οι παθολόγοι μπορούν να ξεκινήσουν να δούνε τον άνθρωπο ολιστικά, να τον βοηθήσουν και να τον κατευθύνουν έτσι ώστε να λύσει όλα του τα προβλήματα. Προφανώς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο είναι με αυτό που ασχολούνται οι συνάδελφοί μας χειρουργοί, οι οποίοι είναι οι βοηθοί μας στα οξέα δικά τους προβλήματα. Θεωρώ όμως ότι με την παθολογία μπορούμε να δούμε συνολικά τον άνθρωπο και τα προβλήματά του και να του παρέχουμε προτάσεις έτσι ώστε να βελτιώσει την υγεία του.
0: Δώσατε μια ηχηρή απάντηση, ένα σκαμπύλι σε αυτούς που σας χαρακτηρίζουν κουβά και πήρατε την πραγματική θέση όσον αφορά την ιατρική επιστήμη. Όντως, η παθολογία είναι η μάνα όλων των ειδικοτήτων. Όλοι μα όλοι περνούν από εκεί, γιατί πραγματικά αυτή είναι η ρίζα, η πηγή, η μήτρα της ιατρικής. Ακόμα δώστε και αυτή την απάντηση σε σχέση με τις χειρουργικές ειδικότητες που και εκείνοι σας έχουν ανάγκη όταν βγαίνουν ή πριν να μπουν στο χειρουργείο. Περιορίζονται στο νηστέρι τους και ό,τι άλλο πάλι απευθύνονται σε εσάς. Ποια ήταν λοιπόν η ανάγκη από αυτή την μάνα, την παθολογία, να ασχοληθείτε με ένα παιδάκι της που είναι το ζάχαρο, ο ζαχαρώδης διαβήτης, ο διαβήτης.
1: Ο διαβήτης είναι μια μεταβολική διαταραχή. Μια μεταβολική διαταραχή η οποία αφορά πολλούς από τους συνανθρώπους μας. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι περίπου ο ένας στους 10 έχει σαχαρώδη διαβήτη. Είναι μια κατάσταση η οποία συνοδεύεται από επιπλοκές. Επιπλοκές οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στους ασθενείς μας και γι' αυτό είναι σημαντικό, είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες που, και τα βασικά αντικείμενα στα οποία θα πρέπει να ασχολείται ένας παθολόγος μαζί με την υπέρταση, μαζί με τις λοιμώξεις. Είναι σημαντικοί πυλώνες προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας.
0: Ξεκινώντας να αναλύουμε το ζαχαρώδη διαβήτη, θα ξεκινήσουμε από τη βάση. Υπάρχει κάποια ανατομία, δηλαδή θέλω να μας περιγράψετε πώς φτάνουμε στο να ανεβαίνει το ζάχαρο, η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη ή ό,τι άλλο. Από πού ξεκινά, πού τελειώνει, πώς προχωρά όσον αφορά τα όργανα που έχουμε στο σώμα μας.
1: Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο διαβήτης είναι μια μεταβολική διαταραχή η οποία οφείλεται σε έλλειψη ινσουλίνης, η οποία μπορεί να είναι ολική, μερική ή σχετική. Η ινσουλίνη είναι μία από τις ορμόνες που ρυθμίζει το ζάχαρο και παράγεται στο όργανο που λέγεται πάνκρεας και από εκεί εκρίνεται στο αίμα. Ολική έλλειψη υπάρχει στους ασθενείς οι οποίοι έχουν σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1, ενώ συνήθως στους ασθενείς οι οποίοι έχουν σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 υπάρχει είτε μερική έλλειψη είτε σχετική έλλειψη. Τι σημαίνει σχετική? Σχετική σημαίνει ότι μπορεί αρκετοί ασθενείς μας να έχουν υψηλά επίπεδα ινσουλίνης, τα οποία όμως δεν δρούνε επαρκώς λόγω της αντίστασης η οποία δημιουργείται κυρίως από τη δράση του λιπόδους ιστού. Για την ανάπτυξη του διαβήτη σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο γενετικοί παράγοντες όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αναφέρατε τύπου 1, τύπου 2. Ποια είναι η διαφορά τους?
1: Ουσιαστικά η βασική διαφορά είναι ότι οι ασθενείς μας με σαχαρώδη τύπου 1, τουλάχιστον επί του παρόντος, η μοναδική τους θεραπευτική επιλογή είναι η λήψη ινσουλίνης. Αντίθετα, οι ασθενείς μας με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 εμφανίζουν συνήθως το διαβήτη σε μεγαλύτερη ηλικία και έχουν πολλαπλές θεραπευτικές επιλογές τόσο σαν χάπια από το στόμα όσο και ενέσιμες θεραπείες. Βεβαίως, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τον τελευταίο καιρό και με την παχυσαρκία η οποία μαστίζει την κοινωνία μας, οι ηλικίες στις οποίες εμφανίζεται ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 2 είναι όλο και κατεβαίνουν και βλέπουμε ακόμα και νεαρά παιδιά ή ακόμα και εφήβους να έχουν σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Ουσιαστικά στο σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 έχουμε πλήρη έλλειψη ινσουλίνης ή σχεδόν πλήρη έλλειψη ινσουλίνης από την αρχή.
0: Επειδή το επαναλαμβάνουμε, θέλουμε να το κάνουμε και κτήμα μας, να το νιώσουμε και να γίνει αυτό, θα πρέπει να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι η ινσουλίνη.
1: Η ινσουλίνη είναι μία ορμόνη η οποία παράγεται στο πάγκρεας και η οποία ρυθμίζει τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα. Το ζάχαρο είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συχνά στα εργαστηριακά μας, είναι κάτι το οποίο δεν είναι άχρηστο, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα επίπεδα ζαχάρου προκειμένου να λειτουργήσουμε κανονικά. Το ζάχαρο το οποίο κυκλοφορεί στο αίμα μας προκύπτει και από τις τροφές αλλά βασικά παράγεται και στον οργανισμό από το σηκώτη με μια διαδικασία η οποία λέγεται νεογλυκογένεση. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργούμε και να κάνουμε όλες τις απαραίτητες λειτουργίες μας.
0: Είναι δυνατόν το ζάχαρο να απορριθμίζεται του οργανισμού ενώ κάνουμε την δίαιτα που πρέπει, δηλαδή να μην οφείλεται στα τρόφιμα που, ή τα ποτά τα οποία μπαίνουν στον οργανισμό μας?
1: Ναι, η εμφάνιση του διαβήτη, όπως είπα και προηγουμένως, σχετίζεται τόσο με κληρονομικούς λόγους. Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν συγγενείς με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 έχουν αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν και εκείνη διαβήτη. Διάφορες άλλες βλάβες του παγκρέατος μπορεί να επηρεάσουν, όπως παγκρεατίτιδες, νεοπλάσματα του παγκρέατος, όπως επίσης τα επίπεδα του ζαχάρου μπορούν να επηρεαστούν από φάρμακα τα οποία λαμβάνουμε.
0: Πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Επομένως, ένα ανεβασμένο ζάχαρο μπορεί να σημαίνει για το μέλλον, είτε το κοντινό είτε το μακρινό, ότι μπορεί να πάσχει κάποιο σώμα μας από τα όργανά μας, δηλαδή το πάγκρεας όπως είπατε, το ύπαρ, το σηκώτη.
1: Καταρχάς, λίγο για να βοηθήσουμε τους τηλεθεατές μας, θα ήταν λογικό και σκόπιμο να τους εξηγήσουμε πώς ορίζουμε το σαχαρώδη διαβήτη. Η εξέταση η οποία πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι μια εξέταση η οποία γίνεται σε συνθήκες νηστείας, 8ωρης νηστείας. Και βεβαίως θα πρέπει να γίνεται έξω από στρες συνθήκες, έξω από συνθήκες οι οποίες να έχουμε κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάζει τον οργανισμό μας. Δεν θα πρέπει να γίνεται η εξέταση ενώ έχουμε κάποια λίμωξη, δεν θα πρέπει να γίνεται ενώ υπάρχει κάποια βαριά κατάσταση στον οργανισμό, όπως αν περνάμε κάποιο βαρύ κρυολόγημα, αν έχουμε σπάσει το χέρι μας, το πόδι μας, αν έχουμε πάθει ένα έμφραγμα. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις το ζάχαρο ανεβαίνει. Επίσης, όταν παίρνουμε συγκεκριμένα φάρμακα όπως κορτιζόνη, μπορεί ψεύτικα ή τεχνητά να ανεβαίνει η τιμή του ζαχάρου. Τη διάγνωση λοιπόν του διαβήτη μπορούμε να την κάνουμε είτε με το απλό ζάχαρο νηστείας, και ο διαβήτης ορίζεται όταν το ζάχαρο νηστείας είναι πάνω από 126, μερικές φορές και με ορισμένα κριτήρια ο γιατρός μας μπορεί να κρίνει ότι θα χρειαστεί να κάνουμε μία εξέταση που ονομάζεται καμπύλη. Σε αυτή την περίπτωση, σαν παθολογική τιμή θεωρείται η τιμή που στις 2 ώρες, αφού πάρουμε 75 γραμμάρια γλυκόζης, μας δίνει μια τιμή ζαχάρου πάνω από 200. Επίσης, αν έχουμε τιμή οποιαδήποτε στιγμή ζαχάρου σε τυχαία μέτρηση πάνω από 200, για παράδειγμα πήγαμε στα επίγοντα νοσοκομείου και είχαμε τιμή ζαχάρου πάνω από 200, αλλά με συμπτώματα τα οποία είναι συμβατά με διαβήτη, τα οποία είναι η πολυουρία, η πολυδιψία ή η απώλεια βάρους ενώ τρώμε, θα μπορούσε και αυτό να είναι κριτήριο. Ενώ ένα τελευταίο κριτήριο το οποίο χρησιμοποιείται τον τελευταίο καιρό είναι η τιμή γλυκοζηλιωμένης πάνω από 6,5, εφόσον όμως γίνεται με αυστηρά πρότυπα και τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις και υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις στη χρήση της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης σαν κριτήριο.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα, και νομίζω ότι αρχίζει ξεδιαλύνει το τοπίο.

0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και νομίζω ότι αρχίζει ξεδιαλύνει το τοπίο, γιατί πραγματικά οι περισσότεροι φοβούμαστε το ζάχαρο και σε εξετάσεις. Ποια είναι η ανάγκη πλέον του ασθενή να ψάξει ένα διαβητολόγο για να του δώσει μια λύση και μια απάντηση σε αυτές τις εξετάσεις, δεν αρκεί η γνώμη των δύο προηγούμενων?
1: Κοιτάξτε, στις περισσότερες περιπτώσεις οι περισσότεροι συνάδελφοι θα μπορούσαν να δώσουν μια σαφή αρχική απάντηση και να θέσουν τη διάγνωση του σαχαρώδη διαβήτη. Επίσης θα μπορούσαν να δώσουν σωστές κατευθύνσεις σε ενδιάμεσες καταστάσεις, σε καταστάσεις που έχουμε αυτό που ονομάζεται προδιαβήτης, που είναι μια κατάσταση η οποία το ζάχαρο είναι οριακά επηρεασμένο, είναι δηλαδή σε τιμές που δεν ορίζουν διαβήτη, αλλά είναι αυξημένο και προδιαθέτει για διαβήτη. Παρόλα αυτά, όταν τίθεται η διάγνωση και αποφασίζεται να γίνει μια θεραπεία, νομίζω ότι θα ήταν σωστό ο ασθενής να απευθύνεται σε κάποιον διαβητολόγο, τουλάχιστον για να πάρει μια σωστή και συνολική κατεύθυνση για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.
0: Για να το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα, αν δεν το κάνει αυτό, ποιες θα είναι οι συνέπειες στην υγεία του?
1: Καταρχάς να εξηγήσουμε ότι το ζάχαρο δεν είναι θέμα τιμής. Αυτό το οποίο συζητάμε, αυτό με το οποίο ασχολούμαστε, είναι οι επιπλοκές του διαβήτη. Το να συζητάμε για τιμές είναι κάτι το οποίο είναι περισσότερο ένα φανάρι, ένα σηματοδότης, προκειμένου να πετύχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο διαβήτης συνδέεται με επιπλοκές από διάφορα όργανα στον οργανισμό. Ο διαβήτης μπορεί να βλάπτει μεγάλα αγγεία, προκαλώντας ή οδηγώντας μακροχρόνια σε αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης εγκεφαλικών, εμφραγμάτων, αλλά και μικρότερες επιπλοκές, βλάπτοντας πιο μικρά όργανα όπως τα μάτια, τα νεφρά, κάνοντας περιφερική νευροπάθεια, δημιουργώντας προβλήματα σαν το διαβητικό πόδι. Λύσεις ή προτάσεις για όλα αυτά υπάρχουν, οπότε αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσει όποιος έχει διαβήτη είναι ότι σημασία δεν έχουν τα νούμερα, σημασία έχει να προλάβουμε τις επιπλοκές, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να τις αναζητούμε και να τις βρίσκουμε εμείς και να μην μας βρίσκουν εκείνες.
0: Εξαιρετικό, γιατί πραγματικά το ζουμί της ιατρικής είναι η πρόληψη. Να προλάβουμε, όπως ορθά είπατε και με λεπτομέρεια, τις επιπλοκές για να μην μας προλάβουν. Εξαιρετική φράση, πρέπει όλοι μας να την κρατήσουμε, να τη χρησιμοποιούμε και να την έχουμε βαθιά στο μυαλό μας. Να προλάβουμε τις επιπλοκές πριν μας προλάβουν. Τι σημαίνει αυτό? Πρόληψη. Και η πρόληψη για τη συγκεκριμένη ασθένεια γίνεται μέσω του διαβητολόγου. Ο διαβητολόγος, ο οποίος είναι ένας παθολόγος που εξειδικεύθηκε πάνω σε αυτό. Συνεχώς με τις περιγραφές σας μας δημιουργούνται διάφορα θέματα τα οποία τα σκεφτόμαστε λίγο μετά, λίγο πριν, τα ξεχνάμε πάνω σε αυτή την ασθένεια και μένουμε όντως μόνο σε μία τιμή του ζαχάρου. Και τι είναι αυτό? Ο φόβος των εξεταζομένων να μην τους διαγνωστεί ο ζαχαρός διαβήτης είναι η ινσουλίνη. Είναι να μην χρειαστεί να κάνουν θεραπεία με ενέσεις.
1: Καταρχάς, αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε και αυτό που λέω εγώ πάντα στους ασθενείς μου είναι ότι τις εξετάσεις δεν τις κάνουμε για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να τις κάνουμε, να τις δούμε ότι είναι καλές και να χαρούμε, αλλά πάντα υπάρχει πιθανότητα να τις κάνουμε και να υπάρχουν ευρήματα. Εκεί πρέπει να δράσουμε, να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Στη γενιά μας

0: Οι σύγχρονοι γιατροί είμαστε ευλογημένοι γιατί έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς μας με διαβήτη, να τους δώσουμε επιλογές πολλές, τόσο με δισκία όσο και ενέσιμες επιλογές, ινσουλίνη με βάση τις τελευταίες οδηγίες οι οποίες ακολουθούνται από όλες τις διεθνείς εταιρείες, είναι μία από τις πιο απομακρυσμένες επιλογές. Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειώσω ότι πιθανώς από λάθη δικά μας, πιθανώς στο παρελθόν είχε δαιμονοποιηθεί. Η ινσουλίνη ουσιαστικά για κάποια στη μακρινή περίοδο πριν από 100 χρόνια περίπου που ανακαλύφθηκε ήταν η μόνη επιλογή και πιθανώς παλαιότερα καθυστερούσε να ξεκινήσει κάποιος να τη βάζει, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να τη συνδέσουν με επιπλοκές που ήταν επιπλοκές του διαβήτη και όχι επιπλοκές της ινσουλίνης. Γιατί σε ασθενείς οι οποίοι φτάνανε να κάνουν αιμοκάθαρση ή ασθενείς οι οποίοι κάνανε εγκεφαλικά, εμείς δεν είχαμε άλλη επιλογή για να μην κάνουν οξείες επιπλοκές και κατά λάθος οι ασθενείς μας θεωρούσαν ότι για αυτά τα προβλήματα έφταιγε η ινσουλίνη, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που έφταιγε ήταν ότι δεν την είχαμε χρησιμοποιήσει πιθανώς εγκαίρως ώστε να τους ρυθμίσουμε.
1: Πάρα πολύ όμορφα, για μία ακόμη φορά, επεξηγηματικά, στρωτά. Συνεχώς τα ερωτήματα αυξάνουν πάνω σε αυτό. Τι είναι το σύμπτωμα, το σημάδι, εκείνο που θα μας θορυβήσει, θα μας ανησυχήσει, θα απασχολήσει το μυαλό μας για το ποια θα είναι η επόμενη κίνησή μας. Αν η κίνησή μας θα είναι στον παθολόγο ή τον διαβητολόγο. Τι θα συμβεί στην καθημερινότητά μας ούτως ώστε θα πρέπει άμεσα μόλις γίνει αυτό να σας πάρουμε τηλέφωνο.
0: Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι ο διαβήτης σαν οντότητα είναι μια οντότητα που τουλάχιστον την αρχική αντιμετώπιση μπορεί να την κάνει άμεσα οποιοδήποτε παθολόγος. Άρα η αναζήτηση ενός ειδικού διαβητολόγου θα μπορούσε να γίνει και σε δεύτερο χρόνο προκειμένου να πάρει πιο ειδικές πληροφορίες. Επίσης αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε όταν προκύπτει το θέμα, το πρόβλημα με το διαβήτη, δεν είναι να ρυθμίσουμε τιμές. Είναι να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας να φτιάξουν μια καλύτερη μελλοντική ποιότητα ζωής. Αυτό που όλες οι οδηγίες λένε είναι ότι παλιά λέγαμε ότι στο κέντρο της θεραπείας του διαβήτη ήταν το ζάχαρο. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι στο κέντρο της θεραπείας μας είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Θα πρέπει να καθίσουμε, να τον ακούσουμε τι γίνεται, ποια είναι η καθημερινότητά του, ποιες είναι οι ανάγκες του, ποιες είναι οι δυνατότητές του και ανάλογα με αυτές τις δυνατότητες να ρυθμίσουμε τη θεραπεία του. Αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο ασθενής είναι ότι φτιάχνοντας αυτές τις τιμές δεν φτιάχνει απλώς τιμές, βελτιώνει το μέλλον του. Θα μπορούσε κάποιος ασθενής να σκεφτεί, εγώ πώς θέλω να σκέφτομαι το αύριό μου. Σε 15 χρόνια είμαι σήμερα πατέρας. Σε 20 χρόνια θα είμαι παππούς. Θέλω να πηγαίνω βόλτα με τα εγγόνια μου. Θέλω να τα βοηθάω, να βοηθάω τα παιδιά μου. Θέλω ή θέλω να έχω την ανάγκη τους. Άρα το να ακολουθεί τις οδηγίες τις οποίες του δίνουμε είναι μια προσπάθεια να βοηθήσει το μελλοντικό του εαυτό. Να του κάνει ένα δώρο.
1: Δώρο ζωής, δώρο αγάπης προς την οικογένεια, δώρο αγάπης προς τον ίδιο του πάνω και πρώτα απ' όλα τον εαυτό. Μέσα πάλι από τα λόγια σας θα ρωτήσω τι θα μου συμβεί, τι θα νιώσω για να πάω στο διαβητολόγο.
0: Στο διαβητολόγο πιθανότατα θα με παραπέμψει ένας παθολόγος προκειμένου να πάρω περισσότερες οδηγίες για το πώς πρέπει να ρυθμιστώ. Για τη ρύθμιση του διαβήτη έχουμε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η δραστηριότητα, καθημερινή άσκηση, εφόσον δεν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η προσεκτική διατροφή. Προτιμώ να χρησιμοποιώ αυτό τον όρο παρά τον όρο δίαιτα. Και ο τρίτος πυλώνας είναι τα φάρμακα, τα κατάλληλα φάρμακα. Εμείς πλέον σαν λογική έχουμε ότι θα πρέπει να βλέπουμε τα προβλήματα του ασθενή μας πρώτα και η οδηγία που υπάρχει είναι να χρησιμοποιούμε φάρμακα τα οποία ελαττώνουν τον κίνδυνο για να γίνουν βλάβες στην καρδιά και στα νεφρά στο μέλλον. Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση του ασθενή μας και να μην ρυθμίζουμε μόνο καλά το ζάχαρο αλλά και όλους τους εχθρούς των αγκείων του, δηλαδή να ρυθμίζουμε πολύ καλά την πίεσή του, τη χοληστερίνη του, να του συστήνουμε με επίταση να διακόψει το κάπνισμα και να κάνει και όλα τα απαραίτητα εμβόλια. Τη συνολική αντιμετώπιση λοιπόν του ασθενή και ο αρχηγός σε όλη αυτή την διαδικασία, η οποία δεν είναι ένα κατοστάρι, αλλά είναι ένας μαραθώνιος ζωής, σαν βασικός συντονιστής είναι ο διαβητολόγος.
1: Ήρεμη δύναμη, αυτό που προανήγγυλα στους φίλους μας τηλεθεατές, είστε πραγματικά, και γιατί το λέω, γιατί οι ατάκες πέφτουν η μία μετά την άλλη. Μετά το κυνήγι των επιπλοκών, έχουμε την προσεκτική δίαιτα που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε, την προσεκτική λοιπόν διατροφή, πολύ ωραία προσέγγιση και απενοχοποιούμε πολλά πράγματα και ειδικά στους πιο παχύσαρκους ασθενείς μας με αυτόν τον όρο. Και υπάρχει μια τάση τη σημερινή εποχή, όπως είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε, ίσως λιγότερο από τη στιγμή που βγήκε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, δεν ξέρω γιατί κόπασε τόσο το μένος μας προς το κάπνισμα και άρχισε το μένος μας προς τη ζάχαρη σε οποιοδήποτε σημείο. Όλοι έχουμε συνδέσει, επειδή μιλάμε για σαχαρώδη διαβήτη, ότι η ζάχαρη είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα και έρχεται στο μυαλό μας κατευθείαν και ο καθένας θα συμβουλέψει, σταμάτα τα γλυκά για να μην πάθει ζάχαρο. Επομένως, θέλω εδώ να πείτε για την προσεκτική διατροφή μας, ξεκινώντας από τον εχθρό τελικά, τον σύγχρονο που το χτυπάμε ανελαίητα από τα μέσα ενημέρωσης μέχρι τις καμπάνιες των εταιριών και της ιατρικής κοινότητας, το νέο μας εχθρό που επαναλαμβάνω ότι σαν δημοφιλία έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή το κάπνισμα και βλέπουμε ότι η ζάχαρη είναι κάτι πιο θανατηφόρο από το κάπνισμα.
0: Θα ήθελα να πω κάτι. Νομίζω ότι έχει γίνει κοινό κτήμα ότι η παχυσαρκία έτσι όπως ορίζεται ιατρικά, δηλαδή με βάση το δείκτη μάζας σώματος, που είναι ένας όρος που έχει στον αριθμητή το βάρος μας και στον παρονομαστή το τετράγωνο του ύψους, και εφόσον αυτό είναι πάνω από 30 οριζόμαστε ιατρικά ως παχύσαρκοι, είναι ένας σημαντικός παράγοντας για να εμφανίσουμε σαχαρώδη διαβήτη. Προφανώς τα γλυκά είναι παράγοντας προκειμένου να προκύψουν επιπλέον βάρος και μάλιστα έχει φανεί ότι η παρουσία παχυσαρκίας σχετίζεται με πολύ μεγάλη αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης σαχαρώδη διαβήτη. Έως και 40% παραπάνω πιθανότητες έχουν οι παχύσαρκοι να εμφανίσουν σαχαρώδη διαβήτη, όπως επίσης και περίπου το 80% των διαβητικών μας είναι είτε υπέρβαροι είτε παχύσαρκοι. Υπέρβαροι ορίζονται αυτοί που έχουν δείκτη μάζα σώματος πάνω από 27. Και μάλιστα για τους διαβητικούς έχει μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να προκύψει κάποια απώλεια βάρους. Είναι μέσα στους στόχους τους οποίους τίθενται μερικές φορές στη θεραπεία. Επίσης, η απώλεια βάρους έχει χρησιμοποιηθεί ή προτείνεται προκειμένου άνθρωποι οι οποίοι είναι προδιαβητικοί, δηλαδή έχουν ένα ήπια αυξημένο τιμή ζαχάρου, αλλά τιμή η οποία δεν ορίζει διαβήτη, έχει προταθεί ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους ασθενείς μας να ελαττώσουν την πιθανότητα να αναπτύξουν διαβήτη. Έχει φανεί δε ότι διαβητικοί οι οποίοι χάσανε πάνω από 10% του βάρους του σώματός τους είχαν αυξημένη πιθανότητα να πετύχουν ύφεση της νόσου, δηλαδή να είναι καλά ρυθμισμένοι χωρίς να έχουν την ανάγκη λήψη δισκίων ή άλλης αγωγής για το διαβήτη τους.
1: Θα ήθελα να κάνουμε ένα ταξίδι ηλικιακό και μέσα από αυτό να δούμε ανά ηλικία αν υπάρχουν πιθανότητες να εμφανιστεί η νόσος και από εκεί και ύστερα σε τι μορφή, πώς μπορούμε να τη θεραπεύσουμε ή αν συνεχίζει τη συνέχεια. Επομένως θα ήθελα να ρωτήσω, το έμβριο υπάρχει περίπτωση να έχει αναπτύξει ζαχαρώδη διαβήτη?
0: Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά το ερώτημά σας, η παρουσία σαχαρώδη διαβήτη κύησης, δηλαδή η παρουσία διαβήτη στη μητέρα, θα μπορούσε να επηρεάσει το μέλλον του εμβρίου και τα παιδιά που είχαν μητέρα με σαχαρώδη διαβήτη κύησης έχουν αυξημένη πιθανότητα στην πορεία της ζωής τους να εμφανίσουν σαχαρώδη διαβήτη. Η ηλικία στην οποία θα εμφανίσει κάποιος διαβήτη, το σαχαρώδη, τον αυτοάνωσο διαβήτη, το σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1, που οφείλεται στην καταστροφή των κυττάρων του παγκρέατος, είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή στην πορεία ενός ανθρώπου, τόσο από τις πρώτες μέρες της ζωής του όσο και αρκετά αργότερα.
1: Επομένως, το βρέφος ή η πρώτη παιδική ηλικία υπάρχει πιθανότητα να εμφανίσει του τύπου 1.
0: Η παρουσία παχυσαρκίας έχει αρχίσει να δημιουργεί και να βλέπουμε ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και σε ηλικίες πολύ μικρότερες από αυτές που παρατηρούσαμε στο παρελθόν. Καλό είναι λοιπόν και επίσης σε αυτή την ηλικία, στην παιδική ηλικία, χτίζονται διατροφικές συνήθειες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση διαβήτη στο μέλλον. Βέβαια, πολλά παραπάνω πράγματα σε αυτό το κομμάτι έχουν να μας πούνε οι συνάδελφοι παιδίατροι που ασχολούνται με παιδιά αυτής της ηλικίας.
1: Ο παππούς Παναγιώτης μαθαίνει από ένα τηλεφώνημα της κόρης του ότι ο εγγονός του εμφάνισε την νόσο σε ηλικία 12 ετών. Τι μπορούμε να πούμε για αυτόν τον παππού, τον παππού Παναγιώτη, να ηρεμήσει?
0: Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει όποιο πρόβλημα έχουμε μπροστά μας να το αντιμετωπίζουμε και να το κοιτάμε στα μάτια και να απευθυνόμαστε σε αυτόν που πρέπει να πάρουμε τη βοήθεια προκειμένου να βρούμε λύση. Προφανώς και είναι στενάχωρο κάποιος δικός σου άνθρωπος να έχει πρόβλημα υγείας. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που λέω στους ασθενείς μου είναι κοιτάμε το πρόβλημα και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να κάνουμε ενέργειες ώστε να βρούμε λύση. Και η λύση δεν είναι τιμές, η λύση είναι να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να απομακρύνουμε επιπλοκές όσο πιο βαθιά στο μέλλον γίνεται. Και ευτυχώς σήμερα έχουμε μέσα που μας επιτρέπουν τόσο σε διαβητικούς τύπου 1 όσο και σε διαβητικούς τύπου 2 να ελαττώσουμε τις επιπλοκές, να μακρύνουμε τη διάρκεια ζωής και να την κάνουμε καλύτερη.
1: Από τα 16 έως τα 30 που τόσο έχει επεκταθεί πλέον η εφηβεία στα χρόνια μας, τι μπορεί να δούμε εκεί?
0: Συνήθως σε ασθενείς αυτής της ηλικίας μέχρι το τέλος της εφηβείας ο διαβήτης ο οποίος εμφανίζεται είναι ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 1. Ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 1 συνήθως έχει οξία εισβολή, ξεκινάει με πολύ υψηλές τιμές ζαχάρου. Τα παιδιά τα οποία εμφανίζουν αυτό τον τύπο διαβήτη έχουν ξεκάθαρα συμπτώματα, έχουν πολυδιψία, διψάνε πολύ, έχουν πολυουρία, πηγαίνουν πάρα πολύ συχνά στην τουαλέτα, έχουν πολυφαγία, δηλαδή θέλουν να τρώνε συνέχεια και παρόλο που τρώνε συνέχεια έχουν απώλεια βάρους. Μερικές φορές μπορεί να αναφέρουν συμπτώματα όπως θόλωση της όρασης, ενώ μια βαριά επιπλοκή, μηνυτικά επικίνδυνη για τον ίδιο τον οργανισμό και για τη ζωή του παιδιού, είναι μια κατάσταση που λέγεται διαβητική κετοξέωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί με έντονο κοιλιακό άλκος και εμέτους. Συνεπώς, γονείς, εφόσον δουν τα παιδιά τους να έχουν τέτοια συμπτώματα, θα πρέπει το συντομότερο να απευθύνονται σε συνάδελφο παιδίατρο ή παθολόγο ανάλογα με την ηλικία του παιδιού για να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο.
1: Στα 30 με 50
0: συνήθως στις ηλικίες αυτές έχουμε το σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 2 δεν δίνει απαραίτητος κάποια συμπτώματα, γιατί η υπεργλυκαιμία η οποία παρατηρείται, δηλαδή η αύξηση του ζαχάρου, είναι ήπια και συνήθως δεν κάνει επιπλοκές έτσι ώστε να το παρατηρήσουμε και είναι συνήθως μια τυχαία παρατήρηση στον προγραμματισμένο μας προληπτικό έλεγχο. Αυτό που συνήθως βλέπουμε είναι ότι καθώς περνάνε τα χρόνια από τη μία εξέταση στην άλλη οι τιμές του ζαχάρου ανεβαίνουν, συνήθως αυτό γίνεται παράλληλα με την αύξηση του βάρους του ασθενούς μας και γενικώς η πορεία από την έναρξη του διαβήτη μέχρι να γίνει κλινικά έκδηλος και να δώσει συμπτώματα συνήθως παίρνει αρκετά έτη. Σε αυτά τα έτη έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε παρεμβάσεις. Υπάρχουν ενδιάμεσες τιμές ζαχάρου, αυτό που χαρακτηρίζεται προδιαβήτης, και για να πούμε κάτι πρακτικό, ίσως ένα νούμερο για τους τηλεθεατές μας, μια τιμή ζαχάρου ανάμεσα στο 101 μέχρι 125 θεωρείται ότι είναι προδιαβήτης και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε περαιτέρω ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές είναι να κάνουμε μια εξέταση που λέγεται καμπύλη για να δούμε μήπως ορίζουμε το διαβήτη με κάποιον άλλο τρόπο. Θα πρέπει να συμβουλευτούμε τον παθολόγο μας ή ακόμα και ένα διαβητολόγο για ποιες ενέργειες θα πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να περιορίσουμε την πιθανότητα ο προδιαβήτης να εξελιχθεί σε διαβήτη και αυτό φαίνεται να σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και με την προσεκτική διατροφή. Αυτό το οποίο προτείνεται, υπάρχουν πάρα πολλές δίαιτες οι οποίες κυκλοφορούν, κετονικές δίαιτες, διαλυματικές δίαιτες. Αυτό που προτείνουν όλες οι διεθνείς εταιρείες είναι ότι προκειμένου να πετύχουμε απώλεια βάρους θα πρέπει να πετύχουμε καθαρό ενεργειακό έλλειμμα. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε περισσότερη δραστηριότητα ή καταναλώνουμε περίπου 500 θερμίδες λιγότερες από αυτές που καταναλώναμε ήδη, με όποιον τρόπο και αν το κάνουμε, σε ένα ή σε πολλά γεύματα, σε λίγες ώρες ή σε όλο το 24ωρο, το αποτέλεσμα θα είναι ευνοϊκό και αυτό, η απώλεια βάρους, μαζί με την αυξημένη φυσική δραστηριότητα, φαίνεται ότι είναι το καλύτερο μέτρο που έχουμε προκειμένου να προλάβουμε την εξέλιξη του προδιαβήτη σε διαβήτη. Σε ορισμένες κατηγορίες ασθενών, όπως ιδίως οι παχύσαρκοι, γυναίκες οι οποίες είχαν διαβήτη κύησης ή σε άτομα ηλικίας κάτω των 60 ετών, η χρήση μετφορμίνης, του πρώτου φαρμάκου που χρησιμοποιούμε για τους διαβητικούς μας ασθενείς, φαίνεται να έχει βοηθήσει στο να μην εξελιχθεί ο προδιαβήτης σε διαβήτη.
1: Μετά τα 50?
0: Μετά τα 50, το συνήθως η διάγνωση του διαβήτη είναι διάγνωση η οποία γίνεται σε τυχαίο έλεγχο. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον κάνουμε τη διάγνωση, θα πρέπει, όπως είπαμε και προηγουμένως, να κοιτάξουμε, να ρυθμίσουμε και όλους τους άλλους παράγοντες που κάνουν βλάβη στα αγγεία. Επίσης, θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν κάποια φάρμακα, όπως η κορτιζόνη ή άλλα φάρμακα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εμφάνιση του διαβήτη. Σε καμία περίπτωση, βέβαια, δεν θα πρέπει να αποφύγουμε τη λήψη κορτικοειδών ή άλλων φαρμάκων, ιδίως αν πάσουμε από κάποιο ρευματολογικό νόσημα, γιατί αυτά τα φάρμακα μπορεί να τροποποιήσουν και να βοηθήσουν να αλλάξουν την ποιότητα της ζωής. Δεν θα είναι λόγος να τα διακόψουμε. Θα πρέπει επίσης, σε αυτές τις ηλικίες είναι πάρα πολύ συνηθισμένη η λήψη φαρμάκων τα οποία παίρνουμε για τη χοληστερίνη, στατίνες. Μία παραδεκτή παρενέργεια της λήψης των στατινών είναι ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν σε κάποιο βαθμό τις τιμές της γλυκόζης και να τις ανεβάσουν. Θέλω βεβαίως εδώ να σημειώσω ότι η διεθνής κοινότητα, η ιατρική κοινότητα, έχει δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση ότι ο ασθενής ο οποίος λαμβάνει στατίνες θα πρέπει να συνεχίσει να τις παίρνει για τι προσφέρουν μακροχρόνιο όφελος, ακόμα και αν αυτό οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του ζαχάρου. Αυτό όμως θα πρέπει λίγο να το λαμβάνει υπόψη του ο γιατρός ο οποίος τον παρακολουθεί, γιατί έχουμε επιλογές στατινών οι οποίες έχουν πιο ουδέτερη επίδραση στις τιμές του ζαχάρου και θα πρέπει να προτιμώνται σε ανθρώπους, σε ασθενείς οι οποίοι έχουν προδιαβήτη.
1: Για να τα πετύχουμε όλα αυτά σε κάθε ηλικία, ο καθένας έχει αναπτύξει τώρα τις κεραίες του, θα χρειαστεί να επισκεφθούμε τον γιατρό και θα ήθελα, για να βγάλουμε και αυτό το πέπλο του φόβου ότι θα επισκεφθώ έναν διαβητολόγο, τι θα γίνει, θέλω να μας πείτε, όταν έρχεται ένας ασθενής, τι εξετάσεις του κάνετε?
0: Όταν έρχεται ένας ασθενής, καταρχάς θα πρέπει να τον δούμε και να πάρουμε το ιστορικό του, να ρωτήσουμε ποια είναι η λυπή του αγωγή, τι προβλήματα έχει, και θα, εφόσον και θα δώσουμε έναν εργαστηριακό έλεγχο. Εφόσον η διάγνωση του σαχαρώδη διαβήτη υπάρχει ήδη, θα προχωρήσουμε σε μια κλινική εξέταση, εξέταση η οποία θα περιλαμβάνει τη μέτρηση της πίεσης, να δούμε αν έχει πρόβλημα. Και από εκεί μπορούμε να κάνουμε ένα καρδιογράφημα και ανάλογα με τα ευρήματα θα μπορούσαμε να τον παραπέμψουμε σε καρδιολόγο. Στις εξετάσεις τις οποίες θα δώσουμε περιλαμβάνεται έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας, καθώς πρώιμες βλάβες του διαβήτη εμφανίζονται από τα νεφρά. Οι διαβητικοί μας ασθενείς θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά το έτος να επισκέπτονται οφθαλμίατρο, προκειμένου να βγουν μπροστά από τις επιπλοκές. Εξαιρετικά, σε παλαιότερες περιόδους ο διαβήτης σε παλιότερες εποχές ήταν το πιο συχνό αίτιο τύφλωσης, αλλά μπορούμε να το προλάβουμε και τις αρχόμενες βλάβες εφόσον έχουμε την τακτική παρακολούθηση η οποία πρέπει. Επίσης, κάτι που πολλές φορές οι συνάδελφοί μας δεν κάνουν είναι ότι θα πρέπει να βλέπουμε τα πόδια των διαβητικών. Ο διαβήτης κάνει αυτό που λέγεται περιφερική νευροπάθεια και η απλή εξέταση των ποδιών μπορεί να γίνει κλινικά και να προσφέρει σημαντικά ωφέλη πρόληψης, έτσι ώστε να μην έχουμε μεγαλύτερες επιπλοκές στους διαβητικούς μας ασθενείς από τα κάτω άκρα.
1: Δεν ακούγονται και πολύ δύσκολες αυτές οι εξετάσεις ή ο έλεγχος. Βλέπω όμως ότι εμπλέκονται και άλλες ειδικότητες. Δηλαδή εσείς από εκεί και πέρα παραπέμπτε και σε άλλους γιατρούς για να κλείσετε το παζλ, το φάκελο του διαβητικού.
0: Ο διαβητικός είναι ένας ασθενής ο οποίος μπορεί να κάνει επιπλοκές από διάφορα όργανα. Επίσης, πολλές φορές μπορεί να έχει άλλα προβλήματα, μπορεί να χρειαστούμε τη βοήθεια και άλλων ειδικοτήτων συναδέλφων. Είναι δεδομένο ότι ο καρδιολόγος είναι ένας βασικός μας σύμβουλος, ο οφθαλμίατρος θα εξετάσει τα μάτια των διαβητικών. Εφόσον έχουμε επιπλοκές οι οποίες παραπέμπουν σε νευροπάθειες, θα μπορούσαμε να χρειαστούμε την ανάγκη νευρολόγου. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που πολλές φορές δημιουργεί άγχος, όρος diabetes distress. Το άγχος που σχετίζεται με ένα χρόνιο νόσημα δεν χρησιμοποιείται πολύ, αλλά είναι υπαρκτό πρόβλημα. Μερικές φορές

0: αγκαλιάσουν τον ασθενή για να μην οδηγηθεί γρήγορες επιπλοκές. Ποιος δίνει τις σαφείς οδηγίες, γιατί πάντα υπάρχει, ναι, τι δίαιτα να κάνω. Ποιος θα ενημερώσει για αυτά, ο γιατρός, διατροφολόγος, κάτι άλλο. Ή τι γυμναστική να προτιμήσω, να τρέχω πάνω στο βουνό, στην παραλία, να πάω σε γυμναστήριο.
1: Για το κομμάτι της διατροφής προτείνεται, το μόνο το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι πρέπει να αποφεύγουμε τους απλούς υδατάνθρακες. Απλοί υδατάνθρακες είναι η ζάχαρη, είναι η φρουκτόζη, είναι και το μέλι, τα οποία πρέπει να αποφεύγονται. Κατ' εξαίρεση μια πολύ μικρή ποσότητα από μέλι, ένα μικρό κουτάλι του γλυκού, θα μπορούσε να προσφέρει λίγη γλύκα, λίγη γεύση στο πρωινό του διαβητικού ασθενή. Οι σύνθετοι όμως υδατάνθρακες, το μακαρόνι, το ρύζι, οι πατάτες, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στην διατροφή του ασθενούς. Συνήθως ο διαβητολόγος τους ή σε συνεννόηση με κάποιο διατροφολόγο θα μπορούσε να τους δώσει ξεκάθαρες οδηγίες. Όσον αφορά τώρα την άσκηση, αυτό το οποίο προτείνεται στους περισσότερους διαβητικούς ασθενείς είναι ότι θέλουμε να έχουμε μία άσκηση περίπου 2,5 ώρες τη βδομάδα, η οποία να είναι κατανεμημένη σε τουλάχιστον 3 ημέρες και να μην έχουμε κενά μεγαλύτερα των 2 ημερών από τη μία άσκηση στην επόμενη. Ζητάμε επίσης στους νεαρότερους ασθενείς, στους ασθενείς ηλικίας κάτω των 65, να κάνουν ένα πρόγραμμα ασκήσεων ενδυνάμωσης μυών. Θα μπορούσαν να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα πιλάτες ή ακόμα και τα κλασικά βάρη, ασκήσεις αντίστασης, τα οποία αυξάνουν το μασικό μεταβολισμό, ο οποίος χαλάει με την πάροδο της ηλικίας. Σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς προτείνονται κάποιες ασκήσεις ισορροπίας, οι οποίες και βελτιώνουν τον τρόπο που θα μπορούν να κινηθούν, αλλά διατηρούν και το βασικό μεταβολισμό σε αυτή την ηλικία. Κάποιες άλλες ασκήσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μεγαλύτερους ασθενείς μας, έτσι ώστε να κρατάνε το μεταβολισμό τους καλά και να πετυχαίνουν καλύτερη ρύθμιση του ζαχάρου τους.
0: Κλείνοντας, για τον ζαχαρό διαβήτη, πραγματικά υπάρχει και άλλος διαβήτης?
1: Ζαχαρώδης διαβήτης ονομάστηκε έτσι γιατί υπάρχει παρουσία ζαχάρου στα ούρα. Υπάρχουν και άλλες μορφές διαβήτη, ουσιαστικά που έχουμε μεγάλες ποσότητες ούρων χωρίς την παρουσία ζαχάρου, όπως ο άπιος διαβήτης.
0: Πάντα, έστω και αν είναι αντένδειξη και θα μας μαλώσετε, εμείς θέλουμε να κλείνουμε γλυκά τη συνάντησή μας. Ίσως και πικρόγλυκα θέλουμε να μας αναφέρετε επιγραμματικά τις επιπλοκές τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε αν δεν πάμε έγκαιρα στο διαβητολόγο και αν δεν ακολουθήσουμε τις οδηγίες που τόσο αναλυτικά μας είπατε, και στο τέλος να μας γλυκάνετε με την θεραπεία της νόσου, την κλασική, την μοντέρνα, και μια θεραπεία η οποία περιμένουμε και είναι πολλά υποσχόμενη, όπως και τη νέα μόδα της εποχής μας, ότι κάποια φάρμακα του ζαχαρώδη διαβήτη είναι και κατά της παχυσαρκίας. Ξεκινάμε λοιπόν με την πικρή γεύση και καταλήγουμε γλυκά.
1: Ο διαβήτης, όπως είπαμε, κάνει επιπλοκές οι οποίες αφορούν αγγεία κατά κύριο λόγο, αλλά και νεύρα. Μπορούμε να έχουμε εξαιτίας του διαβήτη αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης εγκεφαλικών, η πιθανότητα εμφάνισης εμφραγμάτων, αλλά και η πιθανότητα εμφάνισης στένωσης καροτίδων, περιφερικής αγγειακής νόσου που ο ασθενής δυσκολεύεται να περπατήσει, περπατάει και αισθάνεται ότι κόβονται τα πόδια του. Μπορεί να έχουμε επιπλοκές από τα μάτια, του τύπου της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, μπορεί να έχουμε επιπλοκές από τα νεφρά, μπορεί να έχουμε την διαβητική περιφερική νευροπάθεια που μπορεί να καταλήξει στο διαβητικό πόδι που φτάνει

0: φτάνει μέχρι και σε ακροτηριασμούς. Όλα αυτά όμως τα απειλητικά, έχουμε την ευτυχία σήμερα να έχουμε πολλά όπλα να τα αντιμετωπίσουμε. Καταρχάς ο ασθενής, για να το καταφέρει αυτό, θα πρέπει να μας αισθάνεται σαν φίλους και να σκέφτεται ότι με αυτά που κάνουμε, αυτά που κάνει, το να παίρνει κάθε μέρα ένα φάρμακο, το να προσέχει τι θα φάει, την κάνει την παραχώρηση όχι σε μας, αλλά την κάνει την παραχώρηση στο μελλοντικό του εαυτό για να κερδίσει κάτι. Έχουμε την τύχη σήμερα να διαθέτουμε φάρμακα που δεν είχαν οι συνάδελφοί μας παλιά, όπως η SGLT2 αναστολής, που είναι χάπια, και τα GLP-1 ανάλογα, τα οποία πέρα από το να ρυθμίζουν καλά το διαβήτη και να ελαττώνουν την πιθανότητα επιπλοκών μέσω της ρύθμισης του ίδιου του ζαχάρου, να πετυχαίνουν να ελαττώνουν επιπλοκές από μόνα τους, σε σημείο που κάποια από αυτά να χρησιμοποιούνται πλέον και σε ασθενείς που έχουν ιδίως SGLT2, καρδιακή ανεπάρκεια ή χρόνια νεφρική νόσο, χωρίς να έχουν διαβήτη, και να τους βοηθούν να μην εξελίσσονται αυτά τα νοσήματα και να τα πηγαίνουμε καλύτερα. Κάποια από τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν σήμερα στη διάθεσή μας μας επιτρέπουν, πέραν των άλλων επιλογών, να έχουμε και μία θετική επίδραση στο βάρος, να χάνουμε δηλαδή κιλά. Αυτό, πέρα από την καλή ρύθμιση του ζαχάρου, την οποία μπορούμε να πετύχουμε, φαίνεται να βελτιώνει και την ποιότητα ζωής των ασθενών μας, και επιπλοκές οι οποίες σχετίζονται με το αυξημένο βάρος, όπως είναι το σύνδρομο απνιών στον ύπνο και άλλες τέτοιες επιπλοκές. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία έχουν μικρότερο αποτέλεσμα, είναι δισκεία που ανήκουν στην κατηγορία των αναστολέων των συμμεταφορέων νατρίου γλυκόζης, αλλά και ενέσιμα φάρμακα, γίνεται ευρύς δώρος, μεγάλος δώρος για φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν πολύ διάσημοι για να χάσουν βάρος, τα οποία είναι πράγματι αποτελεσματικά και βοηθούν τους ασθενείς μας να χάνουν βάρος, όντας επίσης πάρα πολύ αποτελεσματικά. Είμαστε επίσης τυχεροί, γιατί υπάρχουν πολλά υποανάπτυξη φάρμακα τα οποία περιμένουμε να έρθουν στο μέλλον, χάπια τα οποία θα έχουν δράση που θα βοηθά στο να χάνουμε βάρος και να ρυθμίζουμε πολύ καλά την γλυκόζη, με δράση αντίστοιχη με τα ενέσιμα που τόσο πολύ έχουμε ακούσει. Και έχουμε την ευτυχία στην κλινική μας το 424 να διαθέτουμε σε μία μελέτη ένα από αυτά τα σκευάσματα, τα οποία φαίνεται να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι τελικά σε αυτή τη μάχη του γλυκού, όπως είπατε, με το πικρό, έχουμε όπλα, έχουμε επιλογές, έτσι ώστε να καθυστερήσουμε τις επιπλοκές ή και να μην εμφανιστούν αυτές ποτέ.
1: Στην ταπεινότητά μου, θα μου δώσετε ένα τέτοιο φάρμακο για να απαλλαγώ από την παχυσαρκία?
0: Υπάρχουν φάρμακα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απώλεια του βάρους. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα, υπάρχουν τόσο δισκία όσο και ενέσιμες αγωγές, οι οποίες μπορεί να ακολουθήσει κάποιος προκειμένου να απολέσει κιλά. Οι επιλογές αυτές μπορούν να γίνουν, θα ήταν καλό να γίνονται με την κατάλληλη ιατρική συμβουλή Γιατί δεν υπάρχει φάρμακο το οποίο να είναι χωρίς επιπλοκές και άρα η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται πάντα με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι τηλεθεατές μας, γιατί μερικές φορές μπορεί να ακούγονται πολλά πράγματα και πολύ ευνοϊκά για φάρμακο που πήρε ο γείτονας, για κάποιον άλλον που πήρε ένα φάρμακο και έχασε πολλά κιλά, αλλά αυτά θα πρέπει να δίνονται σε αυτούς που πρέπει. Δεν είναι όλα κατάλληλα για όλους.
1: Τελικά ο ζαχαροδιαβητικός θα μπορεί να φάει ένα γλυκάκι, λίγο σταφυλάκι, λίγο καρπουζάκι, να πάρει ένα γύρο χωρίς να υπενθυμίσω, να φυτρώσει ένα γυρόδεντρο μέσα του, όπως λέγαμε στα φοιτητικά μας χρόνια.
0: Οι οδηγίες μας για το τι πρέπει να κάνουμε είναι ξεκάθαρες. Από την άλλη, ο διαβήτης είναι μια χρόνια νόσος. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να είμαστε περιοριστικοί. Η συμβολή μας είναι στο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό το οποίο μπορούν, έτσι ώστε να βελτιώσουν τη ζωή τους. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η διατροφή είναι ένα σημαντικό κομμάτι της συμβολής τους, αλλά είναι αντιληπτό ότι δεν μπορούμε να μένουμε συνέχεια σε απαγορεύσεις. Αυτό το οποίο, και προφανώς μία μικρή παραβίαση σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει το στόχο. Και ο στόχος δεν είναι να έχουμε μόνο και συνέχεια συγκεκριμένες τιμές ζαχάρου. Ο στόχος είναι να αποφύγουμε τις επιπλοκές. Και προφανώς η ψυχική υγεία και η σωματική και ψυχική ηρεμία βοηθούν σε αυτό. Αυτό που λέω όμως στους ασθενείς μου είναι ότι μπορείτε να κάνετε κάποια παραβίαση, αλλά να ξέρετε ότι αυτό είναι μία μικρή παρεκτροπή και δεν μπορεί να γίνει μία καθημερινότητα.
1: Πολύ γλυκές ευχαριστίες από όλους μας σε μία τέτοια δύσκολη χρόνια και με επιπλοκές πάθηση που μπορεί να χτυπήσει οπουδήποτε στο σώμα και σε κεντρικά και ζωτικά όργανα. Απλοποιήσατε αυτό τον μύθο που αφορά την δίαιτα, τη γυμναστική, τα φάρμακα, την ινσουλίνη. Δώσατε μεγάλη αισιοδοξία για τις νέους τρόπους αντιμετώπισης που δεν έχουν καμία σχέση με τότε που ξεκινήσατε ως φοιτητής και ως ειδικότητα πριν περίπου 30 χρόνια. Και ευχαριστούμε από καρδιάς, όπως είπα, και με γλυκιά, και η γλυκύτητα μεγάλη για την παρουσία σας σήμερα.

0: χρόνια και ευχαριστούμε από καρδιάς, όπως είπα και με γλυκιά και η γλυκύτητα μεγάλη, για την παρουσία σας σήμερα.
1: Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φερινίδη.

Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, Ιερά Μονή Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης. Την 3η 14 Ιουλίου, παραμονή της εορτής των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Θα ψάλει ο ιεροψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Αθανάσιος Πολίτης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος θα τελέσει την εισιερέαν χειροτονία του διακόνου πατρός Κυρίλου Χατζηδανιήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 23 0 22 395 και 6987 117 867.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας. Πρόγραμμα πανηγύρεως. 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Στις 7 το απόγευμα, εσπερινός, ιερό ευχέλαιο και παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις 8.30 το βράδυ, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας. Στις 9 και 4 το βράδυ, παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση στο προάβλιο του ναού. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθενται σε προσκύνηση ιερά λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Τακτική αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία νούμερο 14, 30 και 37.

Μπροστά στην πύρινη λέλαπα που κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της. Μπροστά στην καταστροφή του δασικού πλούτου και της φυσικής ομορφιάς της πατρίδας μας. Μπροστά στην απώλεια ανθρώπινων ζώων. Μπροστά στον θρήνο εκείνων που είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Μπροστά στις ακούραστες προσπάθειες των πυροσβεστών που παρά τις αντιξοότητες και τις ελλείψεις έδιναν συνεχείς μάχες με τη φωτιά. Μπροστά στην καμένη γη, μπροστά στις στάχτες και τα αποκαίδια, τι λέξεις να βρούμε, αγαπητοί φίλοι? Ποιες λέξεις έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε? Ποιες φράσεις να αρθρώσουμε?

Στεκόμαστε αμήχανοι και προσπαθούμε να συλλάβουμε το πραγματικά ασύλληπτο μέγεθος της καταστροφής. Μιας καταστροφής η έκταση της οποίας θύμισε καταστροφές που έζησε η πατρίδα μας μόνο σε καιρούς πολέμου. Μιας καταστροφής οι συνέπειες της οποίας θα είναι εμφανείς για πολλά χρόνια από εδώ και πέρα. Μιας καταστροφής που οι πληγές της θα χρειαστούν πολύ καιρό για να επουλωθούν. Μιας καταστροφής της οποίας ο πόνος ποτέ δεν θα ξεχαστεί. Μιας καταστροφής που στέρισε από κάποιους ανθρώπους αγαπημένα τους πρόσωπα, από πάρα πολλούς τις περιουσίες τους, από αμέτρητα ζώα το φυσικό τους περιβάλλον, μα το σημαντικότερο, από τις επόμενες γενιές οξυγόνο και μέρη για να χαίρονται την φύση και τις ομορφιές της. Μιας καταστροφής για την οποία είμαστε όλοι υπεύθυνοι.

Ναι, φίλοι ακροατές, φέρουμε όλοι μερίδιο ευθύνης για αυτήν την καταστροφή και συνέβη ίσως αρκετά ή πολύ μακριά από το σπίτι μας. Φέρουμε ευθύνη γιατί δεν αγαπάμε την φύση, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πως ό,τι κακό συμβαίνει σε αυτήν θα το επομιστούμε κι εμείς. Φέρουμε ευθύνη γιατί δεν προσέχουμε όσο πρέπει το δασικό μας πλούτο, γιατί δεν σεβόμαστε τα δημιουργήματα του Θεού. Φέρουμε ευθύνη γιατί δεν καλλιεργούμε στα παιδιά μας την αγάπη για την πατρίδα και τις ομορφιές της, γιατί ξεχνάμε πως είμαστε άνθρωποι, ανώτερα όντα, με νου και λογική. Φέρουμε ευθύνη γιατί θυσιάζουμε τις φυσικές ομορφιές της πατρίδας μας στο βωμό των άνομων συμφερόντων και του παράνομου πλουτισμού. Φέρουμε ευθύνη για την επικρατούσα λαζονία απέναντι στον πλανήτη, το σπίτι μας.

Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, αν έχουμε έστω και ψήγματα ευσυνειδησίας και εντιμότητας, ας αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με τη σοβαρότητα που της αρμόζει, με σοφροσύνη και ωριμότητα. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του και ας κάνουμε τα λόγια πράξη. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναλογιστούμε τα λάθη και τις ελλείψεις μας και να προβούμε σε άμεση δράση. Γιατί μια ανάλογη καταστροφή μπορεί να συμβεί σε κάθε περιοχή αν δεν προσέξουμε και αν δεν αναθεωρήσουμε τη συμπεριφορά και τη στάση μας απέναντι στο φυσικό περιβάλλον.

Η καταστροφή του περιβάλλοντος, φίλοι μας, είναι θέμα ηθικού. Όταν ο άνθρωπος δεν αγαπά τον πλάστη, πώς να αγαπήσει και τα πλάσματά του? Όταν δεν σέβεται τον κτίστη, πώς να σεβαστεί τα κτίσματά του? Όταν δεν λατρεύει τον δημιουργό, πώς να προστατεύσει

τα μάτια μας δεν αντέχουν την ομορφιά της φύσης, γιατί ο εσωτερικός μας κόσμος είναι άσχημος και καμένος από την αμαρτία, είναι φυσικό να στρεφόμαστε εναντίον του περιβάλλοντος, να ασχημίζουμε και να καταστρέφουμε τον πλανήτη. Ξεχνάμε όμως πως κάτι τέτοιο είναι σαν να υπογράφουμε την αυτοκαταστροφή μας. Γι' αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο, φίλοι μας, σαφώς προτιμότερο και σίγουρα σωτήριο, αν προσπαθούσαμε να καθαρίσουμε την ψυχή και το βλέμμα μας, αντί να καίμε ό,τι μας ενοχλεί και μας ελέγχει.

Και ακόμα μια φορά, ας προστρέξουμε με ειλικρινή μετάνοια στον πανταχού παρόντα και τα πάντα πληρώντα, στον Θεό Πατέρα μας. Ας σηκώσουμε τα μάτια ψηλά και ας τον παρακαλέσουμε να παρατείνει το ελαιός του εφημάς και να μην επιτρέψει να ζήσει ξανά η χώρα μας ανάλογες καταστροφές.

Ιερά Μητρόπολη Εσανίου και Σιατή τη Ιερό Ναό Αγία Μαρίνη Τσοτιλίου. Πρόγραμμα Πανηγύριο. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό Μεταρτοκλασία και Λιτάνευση τη Ιερά Εικόνο και του Ιερού Λιψάνου τη Αγία Μαρίνη. Πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. 7 το απόγευμα, παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Σησανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος.

Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

μικρή μου φίλη, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Ζούμε, παιδιά, σε μια πανέμορφη χώρα. Μια γη ελληνική. Που είναι ποτισμένη με αίματα ηρώων, Αγίων. Έχουμε, μικρή μου φίλη, πολύ μεγάλη ευθύνη στους προγόνους μας για αυτήν την πατρίδα που μας κληροδότησαν. Ας έχουμε το νου μας στην ελληνική μας γη, να την προστατεύουμε, να την φροντίζουμε και να μην αφήσουμε κανένα να μας πάρει ούτε ένα πετραδάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διήγημά μας και μετά να ανοίξουμε την Καινή μας Διαθήκη για να διαβάσουμε ένα ακόμα θαύμα της παντοδυναμίας και της πολύ μεγάλης αγάπης του Θεού μας.

Μουτότο. Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία. Της Σοφίας Χατζή.

Με λένε Κοσμά. Στο δάσος που βρίσκεται πίσω από τη Μισιώνα, βρήκα ένα κομμάτι από κορμό δέντρου και το πήρα μαζί μου. Κάποιο απόγευμα που είχα τελειώσει το μάθημα και τις δουλειές στο οικοτροφείο, έπιασα να καθαρίζω το ξύλο και να το σκαλίζω με ένα κοφτερό μαχαίρι. Είχα στο νου μου να φτιάξω ένα μουσικό όργανο. Θα μάθαινα να παίζω όπως είδα να παίζει μουσική με ένα μπάντζο ένας νεαρός από το ΣΥΤΕ. Το μπάντζο του το είχε κατασκευάσει από ξύλο και λεπτή πετονιά του ψαρέματος. Μου αρέσει πολύ να τραγουδώ και να ψάλω στο ψαλτήρι του Αγίου Γεωργίου. Με το μπάντζο θα μπορώ να πέσω στην αυλή τα βράδια βλέποντας τα αστέρια με τη συντροφιά των φίλων μου που θα τραγουδούν μαζί μου. Τώρα έχω μάθει πολλά πράγματα για τον Χριστό, τους Αγίους, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όλοι πια γνωρίζουν ότι θέλω να βαπτιστώ κι εγώ Ορθόδοξος Χριστιανός. Μίλησα μια μέρα με την Κυλόκο για αυτή μου την απόφαση. Δεν απόρρισα όταν η αδελφή μου μου είπε ότι και εκείνη είχε σκεφτεί πως της αρέσει η ζωή των χριστιανών και τώρα θέλει να βαπτιστεί. Μόνος μου καημός είναι ότι ο Μπάμπα Νεκτάριος δεν μου λέει το όνομα που θα πάρω. Στο φυλάω για έκπληξη, έτσι μου απαντά κάθε φορά που το ρωτάω.

Βρισκόμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε το Πάσχα και αποφασίστηκε να με βαπτίσουν στην Κολυβήθρα που βρίσκεται έξω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μαζί μου θα βαπτιστούν ακόμα 30 άνθρωποι από το Κολουέζι. Ανυπομονώ και το σκέφτομαι όλη την ώρα καθώς καλέζω τον μπάντζο μου. Μέχρι να βαπτιστώ θα το έχω τελειώσει. Ζήτησα από τον μπαμπά Νεκτάριο να μου αγοράσει πετονιά, αλλά δεν το αποκάλυψα γιατί τι θέλω. Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης μου την έφερε. Έφτιαξα 4 χορδές και τεντώνοντάς τις δυνατά τις έδεσα στο ξύλο. Βγάζουν ένα πολύ όμορφο ήχο. Παίζω χαϊδεύοντας τις χορδές με τα δάχτυλά μου και είμαι ευτυχισμένος που ο Θεός μας έδωσε τη μουσική για να χαιρόμαστε. Το βράδυ έκλαψα στην εκκλησία βλέποντας τον Χριστό σταυρωμένο να τον περνά ο μπαμπά Νεκτάριος μπροστά μας και ακούγοντας την καμπάνα να χτυπά πένθυμα. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι μάμες έφεραν λουλούδια από τις αυλές τους και στόλισαν τον επιτάφιο. Όλη η εκκλησία μου σχοβολούσε. Ψέλνω τα εγκόμια μαζί με τα παιδιά. Το ουζήμα για γκαμπούρι, δηλαδή η ζωή εν τάφο, είναι το αγαπημένο μου. Κάνω πρόβες με τον μπάντζο μου κρυφά, γιατί θέλω να κάνω έκπληξη στον μπαμπά Νεκτάριο. Ξέρω να παίζω στο μπάντζο και το Χριστός Ανέστη. Οι φίλοι μου χαίρονται όταν με ακούνε και απορούν πως κατάφερα να μάθω μουσική. Ο Χριστόφορος, ο αρχηγός, μου είπε ότι έχω ταλέντο. Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ η εκκλησία ήταν γεμάτη από κόσμο που ερχόταν ακόμα και 2 ώρες δρόμο με τα πόδια για να γιορτάσει την Ανάσταση. Ο Παπανεκτάριος μας είπε ότι στην Ελλάδα ο Κασίση δίνει το Άγιο Φως σε όλους τους πιστούς και από αυτό ανάβουν τα κεριά τους. Εμείς δεν έχουμε κεριά και έτσι όταν βγήκε το Άγιο Φως μας σταύρωσε με αυτό και δεν ανάψαμε τίποτα. Μετά όλοι ψαλάμε δυνατά το Χριστός Ανέστη, Κρίστο Αλιφουφούκα, στα ελληνικά και στα σουαχίλ. Αργότερα οι Λευκοί, τα παιδιά του οικοτροφείου και οι Κασίση με τις οικογένειές τους, όλοι μαζί καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι. Τσουγκρίσαμε κόκκινα αυγά και φάγαμε κουλουράκια που έψησαν οι λευκές γυναίκες της Μισιώνας. Είπαν ότι έτσι τα έφτιαχναν και στην πατρίδα τους, την Ελλάδα. Όταν τελειώσαμε το φαγητό μας, ο Αχίλιος με τον Τιμόθεο έφεραν κρυφά το μπάντζο. Οι μεγαλύτεροι απόρρισαν. Η ώρα για την έκπληξη είχε έρθει. Με λίγο άγχος έπιασα το μπάντζο και είπα ότι αφιερώνω το τραγούδι μου στον μπαμπά Νεκτάριο και σε όλους όσοι με δέχτηκαν στην οικογένεια της Μισιώνας. Έψαλα το Χριστός Ανέστη και ο ήχος του μπάντζο ακουγόταν γλυκός. Σαν τέλειωσα κοίταξα γύρω μου. Μετά από μια στιγμή σιωπής ακολούθησαν χειροκροτήματα και πολλά μπράβο. Ο μπαμπά Νεκτάριος με φίλησε στο κεφάλι. Ήταν τόσο χαμογελαστός και περήφανος για μένα. Το έβλεπα. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά όταν τους ευχαρίστησα όλους. Αξάντη.

0: Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, μετά τη λειτουργία, εγώ και η Κυλόκο φορέσαμε τους λευκούς χιτώνες μας. Την κρατώ από το χέρι, όπως τότε στη Λουαλάμπα, όταν ταξιδεύαμε προς το άγνωστο. Τώρα έχουμε οικογένεια και σε λίγο θα έχουμε και όνομα. Η κολυμβήθρα είναι πέτρινη και έχει σχημά σταυρού. Περιμένουμε με τους υπόλοιπους να γίνει το μυστήριο της βάπτισης. «Αποτάσσομαι το σατάνα», φωνάζαμε δυνατά και οι 30 μαζί, σηκώνοντας τα χέρια μας. Ο Παπαλάζαρος μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Στρεφόμαστε και λέμε ξανά «Συντάσσομαι με τον Χριστό». Έχω μάθει απ' έξω το πιστεύω και το λέω με τους άλλους. Η στιγμή έφτασε. Η Κυλόκο που είναι μικρότερη θα βαπτιστεί πρώτη. Ανεβαίνει τα πέτρινα σκαλιά της κολυμβήθρας και μπαίνει μέσα στο νερό. Ο μπαμπά Νεκτάριος την πιάνει από το κεφάλι και τη βυθίζει 3 φορές στο νερό. «Βαπτίζεται η δούλη του Θεού Αναστασία, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Όλοι γύρω ζητοκραυγάζουν και χειροκροτούν. Η Κυλόκο θα λέγεται Αναστασία. Θα γιορτάζει λοιπόν κάθε Πάσχα. Με καρδιοχτύπη τώρα που ήρθε η σειρά μου βαδίζω προς τα σκαλοπάτια. Ανεβαίνω. Μου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Μπαίνω στην κολυβήθρα. Δεν θέλω να με δω να κλαίω. Ο Παπανεκτάριος με πιάνει από το κεφάλι και με βυθίζει στο νερό.
1: «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού».
0: Καθυστερεί επίτηδες κοιτάζοντάς με νόημα.
1: «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, Κοσμάς».
0: Με την άκρη του ματιού μου βλέπω τον Παπαλάζαρο να γελά χαρούμενος.
1: «Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».
0: Τα δάκρυα ξεπαίνονται στο νερό και δεν φαίνονται. Με ξαναβουτά. Κρατώ την ανάσα μου. Βυθίζομαι πάλι και δεν ακούω κανέναν ήχο μέχρι που βγαίνω για να έρθω στα αυτιά μου τα χειροκροτήματα των παιδιών που με πανηγύριζαν. Με βοηθούν να βγω. Στέκομαι δίπλα στη βρεγμένη Κυλόκο. Τώρα θα τη φωνάζω Αναστασία. Πρέπει να συνηθίσω το καινούριο της όνομα. Έτσι όπως στάζουν τα νερά από το κεφάλι στο πρόσωπό μου, κανείς δεν βλέπει τα δάκρυά μου. Δάκρυα χαράς. Σε λίγο θα ντυθώ και θα κοινωνήσω για πρώτη φορά. Και ο μπαμπά Νεκτάριος θα πει «Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Κοσμάς». Τώρα με λένε Κοσμά.

Μουτότο. Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία της Σοφίας Χατζή.

Έλατε λοιπόν, μικροί μου φίλοι, να ανοίξουμε τώρα μαζί τις Καινές Διαθήκες και να διαβάσουμε ένα ακόμα από τα θαυμαστά γεγονότα του Κυρίου μας, από τα θαυμαστά έργα του Κυρίου μας. Ήταν τότε που ο Ιησούς Χριστός είχε σταματήσει θαυματουργικά τη σφοδρή τρικυμία στη λίμνη Γενισαρέτ. Με το πλοίο των μαθητών του βρέθηκε αμέσως μετά στην πλευρά της λίμνης όπου απλωνόταν η χώρα των Γεργεσινών ή Γαδαρινών. Μόλις ο Χριστός βγήκε από το πλοίο στην ξηρά, να μπροστά του ένας ταλέπορος δαιμονισμένος. Φρικτό ήταν το θέαμα της παρουσίας του. Ήταν αναμαλιασμένος, ρακένδυτος, σκελετωμένος, άγριος και επικίνδυνος. Πετάχτηκε από τα μνήματα, τους τάφους που είχε η περιοχή και όπου κατοικούσε απομονωμένος. Κανένας δεν περνούσε από εκεί. Όλοι τον φοβόντουσαν. Βέβαια, πολλές φορές είχαν προσπαθήσει να τον συμμαζέψουν άνθρωποι δικοί του, συγγενείς του, αλλά δεν τα κατάφερναν. Μέχρι και αλυσίδες είχαν χρησιμοποιήσει και του είχαν δέσει χέρια και πόδια. Όμως αυτός, με τη δύναμη που είχε το δαιμόνιο που τον είχε καταλάβει, έσπαγε τις αλυσίδες, τραυμάτιζε τον εαυτό του με πέτρες και έτρεχε εδώ και εκεί και γινόταν επικίνδυνος. Κανένας δεν περνούσε από εκεί. Πέρασε όμως ο Κύριος. Μόλις από μακριά είδε τον Ιησού ο δαιμονισμένος, έτρεξε και τον προσκύνησε. Και μετά έβγαλε μια δυνατή φωνή και είπε: «Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε εξορκίζω, μη με βασανίσεις». Δεν μιλούσε ο δαιμονισμένος, μιλούσε το δαιμόνιο που υπήρχε μέσα του. Αυτό ήξερε ότι μπροστά του είχε τον Υιό του Θεού και τον φοβόταν. Και έλεγε αυτά τα λόγια το δαιμόνιο, γιατί ο Χριστός επιτακτικά το διέτασε να βγει από τον άνθρωπο λέγοντάς του: «Πνεύμα ακάθαρτο, βγες έξω από τον άνθρωπο». Για μια στιγμή ρωτάει ο Κύριος το δαιμονισμένο: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και το δαιμόνιο απάντησε: «Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τη λέξη «λεγεών» τη χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι για να προσδιορίσουν στράτευμα που είχε 6.000 στρατό. Τώρα που το δαιμόνιο τη χρησιμοποίησε, ήθελε να πει πως πάρα πολλά δαιμόνια είχαν μπει μέσα στον δυστυχισμένο εκείνον άνθρωπο. Όμως όλοι αυτοί οι δαίμονες ένιωθαν ανίσχυροι μπροστά στον παντοδύναμο Κύριο και καταλάβαιναν ότι τους περίμενε τιμωρία.

άδεια με μια στα δαιμόνια βγήκαν από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, στα γουρούνια δηλαδή, και αυτά δαιμονίστηκαν και άρχισαν να τρέχουν ασταμάτητα. Έφτασαν τέλος σε έναν γκρεμό και από εκεί έπεσαν στη θάλασσα και πνίγηκαν. Ήταν 2000 μικροί μου φίλοι οι χείροι, τα γουρουνάκια. Η χειροβοσκή, μόλις είδαν το γεγονός αυτό, τρομαγμένοι έτρεξαν στην κοντινή πόλη και στα χωράφια και άρχισαν να λένε τα συμβάντα σε όσους συναντούσαν. Ξεκίνησαν τότε οι κάτοικοι της πόλεως και έφτασαν στον τόπο όπου βρισκόταν ο Ιησούς. Έκπληκτοι είδαν τον πρώην δαιμονισμένο, που έως τότε τον φοβούνταν και τον έτρεμαν, τον είδαν τώρα να κάθεται ήρεμος πλέον στα πόδια του Ιησού, ντυμένος και σοφρονισμένος. Είχε ελευθερωθεί από το δαιμόνιο. Ήταν σωστός άνθρωπος. Όμως οι Γαδαρινοί φοβήθηκαν τον Κύριο και γι' αυτό του ζήτησαν όλοι να φύγει από τη χώρα τους. Προτιμούσαν οι δυστυχισμένοι τα παράνομα κέρδη τους παρά την ευλογία του Θεού. Και ο Κύριος κίνησε να φύγει. Ο πρώην δαιμονισμένος πήγε από πίσω του, τον παρακαλούσε να τον πάρει μαζί του. Ο Κύριος όμως του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου και στους δικούς σου να σε δουν και να τους διηγηθείς όλα όσα έκανε για σένα ο Κύριος από τη μεγάλη του ευσπλαχνία». Πραγματικά, ο πρώην δαιμονισμένος έφυγε και άρχισε με ευγνωμοσύνη να διηγείται στην περιοχή του που λεγόταν Δεκάπολη τα όσα θαυμαστά έκανε σε αυτόν ο Κύριος. Και όλοι όσοι τον ήξεραν στην προηγούμενη κατάστασή του και τον έβλεπαν τώρα θεραπευμένο και υγιή, θαύμαζαν για όσα θαυμαστά έβλεπαν και άκουγαν ότι έκανε ο Ιησούς Χριστός.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ωραία Ελλάδος, μία.

Ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Στην Παναγιά στο Μαχαλά, μακάρι να είμαστε όλοι σε όλη μας τη ζωή. Ήταν ένα ζωναράδικο πασχαλινό από το φυλαχτό του Εύρου, τραγουδισμένο από δύο γνωστά μας κορίτσια, Καταρίνα Δούκα και Βασιλική Τσιαφογιάννη. Και τώρα ακούσματα δράμας, με τη μακεδονική λύρα να χαρακτηρίζει τον ήχο της περιοχής εκεί, στην Πετρούσα, το Βόλακα, το Μοναστηράκι και τον Ξηροπόταμο.

απέναντι ακριβώς από τη Λέσβο, απέναντι ακριβώς από τη Μυτιλίνη, το Αϊβαλί. Στη χώρα της μνήμης πια και της νοσταλγίας, με το Ζαϊμπέκι Καότο, μια αναλύωτη αξία στον χρόνο.

Και κλείνουμε με ένα αντρικό χορό χαρακτηριστικό του δρόμενου των γεννήτσαρων της Ναουσιαίκης Αποκριάς. Παπαδιά λοιπόν, να είστε όλοι καλά και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.

Φίλοι μας, καλό ταξίδι και τούτο το καλοκαίρι. Οι μακρινές αποστάσεις είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να ξεσκουριάσει το αυτοκίνητό σας, που καθημερινά ταλαιπωρείται στην κίνηση και το κυκλοφοριακό. Από την άλλη όμως, οι υψηλές ταχύτητες και τα παρατεταμένα διαστήματα λειτουργίας ευνοούν την εμφάνιση προβλημάτων που δεν προλαβαίνουν να φανούν μέσα στην πόλη. Γι' αυτό ένας διεξοδικός έλεγχος και η προληπτική συντήρησή του θα σας προφυλάξουν από δυσάρεστα απρόοπτα. Οι υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες, το ταξίδι των διακοπών, η σκόνη των επαρχιακών δρόμων και η άμμος της παραλίας δεν είναι ό,τι καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Τι μπορείτε να κάνετε για όλα αυτά εσείς? Ελέγξτε την αποδοτική λειτουργία του κλιματισμού. Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού.

υγρού και απευθυνθείτε αμέσως στο συνεργείο αν παρατηρήσετε σημάδια υπερθέρμανσης. Αγοράστε μια ηλιοπροστασία για να διατηρείτε την καμπίνα δροσερή και να μην καταπονούνται οι πλαστικές επενδύσεις. Τι μπορεί να κάνει το συνεργείο για σας? Ζητήστε να ελέγξουν τη γόμωση του συστήματος κλιματισμού που πρέπει να αναγωμώνεται κάθε 2 με

ή μπορεί να κάνει το συνεργείο για σας. Ζητήστε να ελέγξουν τη γόμωση του συστήματος κλιματισμού που πρέπει να αναγομώνεται κάθε 2-3 χρόνια για να έχετε μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία. Καλό είναι επίσης να ελέγξετε που περιγράψαμε μόλις. Μπορείτε να ξεκινήσετε ξένιαστοι για το ταξίδι σας και να είστε προετοιμασμένοι για κάθε καλοκαιρινό ενδεχόμενο. Καλές διαδρομές! Καλό καλοκαίρι! Ο Θεός μαζί σας!

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμο.

Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Λευκάδος Ικαρίας. Ο Άγιος Αμφιλόχιος, ως απόγονος της πνευματικής οικογένειας των Κολυβάδων, χαίρεται όταν πληροφορείται ότι η εγκαταλελειμμένη Μονή Ευαγγελισμού Λευκάδος Ικαρίας, που ίδρυσαν οι πνευματικοί του πρόγονοι το 1954, αρχίζει να ανακαινίζεται και να μετατρέπεται σε γυναικεία μονή. Το 1956 συναντάται στην Ικαρία με την μοναχή Χριστονύμφη, μετέπειτα ηγουμένη της μονής, η οποία από την πρώτη αυτή συναναστροφή μαζί του διαπιστώνει το διορατικό και προορατικό του χάρισμα. Χωρίς να γνωρίζει

τις αδερφές, τις μιλά για την μοναχή Ευσεβία και την χαρακτηρίζει αληθινά ευσεβή μοναχή. Επισημαίνει την ιδιαίτερη αγάπη της για την κυρία Θεοτόκο και προβλέπει ότι στο μέλλον θα ενισχύσει την αδερφότητα με την προσευχή της. Και για τη δόκιμο Κυριακή, διαβλέποντας την ευλάβειά της, προλέγει ότι και αυτή θα στηρίξει τη μονή. Επίσης για τη γερόντισσα Σαλόμη, που η γερόντισσα Χριστονύφη είχε παρακαλέσει να αναλάβει την διαπίμαση της νεοειδρυθήσας αδερφότητας, προβλέπει ότι σύντομα θα αναχωρήσει από την Ικαρία. Και πραγματικά έφυγε από το νησί εξαιτίας μιας σοβαρής οφθαλμικής παθήσεως που της παρουσιάστηκε. Όλες οι προρήσεις του Οσίου επαληθεύθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Ακόμα και για την κατασάρκα αδερφή της γερόντισσας, την Αναστασία, που ήταν μόλις 9 ετών, αποκαλύπτει ότι θα ακολουθήσει την μοναχική πολιτεία και ότι εκείνος θα της δώσει το μοναχικό της όνομα που δεν θα το έχει δώσει προηγουμένως σε άλλη μοναχή. Και πραγματοποιείται η πρόβλεψή του μετά την παρέλευση αρκετών ετών. 2 ημέρες πριν από την κουρά της, παρουσιάστηκε στον ύπνο της και της είπε: «Ξέρεις γιατί ήρθα;» Τότε τη σταύρωσε στο κεφάλι λέγοντας: «Αμφιλοχία μοναχή». Έτσι ήταν η πρώτη μοναχή που πήρε το όνομά του. Όταν ο Άγιος αναχωρεί για την Πάτμο, η γερόντισσα Χριστονύμφη λυπάται, γιατί νιώθει να απομακρύνεται από κοντά της ένας αστέρας φαϊνός που έφρανε την ψυχή της με το φως των πατρικών συμβουλών του. Έκτοτε τον επισκέπτεται στην Πάτμο για να διδαχθεί από το παράδειγμά του και να ακούσει τις πατρικές νουθεσίες του. Η πατρική του στοργή, η ταπείνωση και η καλοσύνη του πολύ με ωφέλησαν. Δεν θα λησμονήσω τα άγια συναισθήματα τα οποία διακατήχαν την ψυχή μου όσο βρισκόμουν κοντά του, έλεγε. Με τις επισκέψεις της αυτές συνδέεται με τη γερόντισσα Ευστοχία και την αδερφότητα του Ευαγγελισμού που την αισθάνεται ως πνευματική μακτηρία. Ο Όσιος με πολύ αγάπη εύχεται για τη νέα αδερφότητα. Μάλιστα κάθε πρωί, κοιτώντας προς την κατεύθυνση που βρίσκεται η Ικαρία, ευλογεί το μοναστήρι. Τον Οκτώβριο του 1961 ο Άγιος Γέροντας μεταβαίνει στην Ικαρία για να κήρυξει κάποιες μοναχές με την ευλογία του Μητροπολίτου Σάμου Ειρηναίου. Σύμφωνα με τη διήγηση της γερόντισσας Χριστονύφης, οι αδερφές είχαν αποσυρθεί στα κελιά τους όταν Έφνης, τη σιγή της νύχτας, διέκοψε ένας μελωδικός ψαλμός. Με τη δόκιμη Γεωργία, μετέπειτα Ιουλίτα μοναχή, σηκώθηκαν για να δουν ποιοι ήταν αυτοί που έψαλαν. Η μελωδία ερχόταν από το ναό, όμως σε λίγο επικράτησε σιωπή και διαπίστωσαν ότι δεν βρισκόταν κανείς στην εκκλησία. Η ώρα ήταν 11 πριν από τα μεσάνυχτα. Αφού επέστρεψαν στα κελιά τους, ακούστηκε θόρυβος αυτοκινήτου και κάποια γυναικεία φωνή που έλεγε: «Ανοίξτε, ήρθε ο γέροντας από την Πάτμο». Στην επίσκεψή του αυτή τέλεσε τη χειροθεσία της γερόντισσας Χριστονύμφης σε μεγαλόσχημη μοναχή. Κατά τη διάρκεια της τελετής της κουράς της, η γερόντισσα αντιλήφθηκε ότι εισήλθε ο πατέρας της στο ναό. Ενώ ο Άγιος δεν τον γνώριζε, αμέσως κατάλαβε ότι ήταν ο πατέρας της και διέκοψε τον ιρμό της προσφώνησης που εκείνη την ώρα απίφθινε. Στρέφοντας τον λόγο προς τους γονείς της, αναφέρθηκε στο μισθό που θα λάβουν στον ουρανό από τον νυμφίο Χριστό και έτσι
καταπράινε τον πόνο του πατέρα της. «Γερόντισσα», ομολογούσε, «αλυσμόνητος θα μου μείνει η συγκίνησή του, η χαρά, η ευλάβεια και η αγάπη του δια την ιεράν μονήν μας». Μετά την κοίμησή του εξακολουθούσε να επισκέπτεται με την συνοδεία της τη Μονή του Ευαγγελισμού στην Πάτμο και προσκυνούσε τα τίμια και χαριτόβρητα του λείψανα με μεγάλη ευλάβεια και συγκίνηση.

μοναχό ιεραποστολικό έργο στην Κάλυμνο. Ο Άγιος ηγείται μιας νέας ιεραποστολικής δράσεως στο νησί της Καλύμνου, ύστερα από την εμπιστοσύνη μιας πνευματικής του κόρης που τον καλεί να αναζωπυρώσει εκεί την πνευματική φλόγα που έχει ανάψει από την παλαιότερη πνευματική κίνηση. Παρά τη σωματική εξασθένιση των γυρατιών, το νεανικό ενθουσιώδες πνεύμα του παραμένει ακμαίο και ανταποκρίνεται με χαρά στο κάλεσμα. Πιστεύω, γράφει, ότι θα μπορέσει κοντά σου κάτι να γίνει εις αυτό το νησί που τόσο αγαπώ, διότι εις αυτό έβαλα τα πρώτα θεμέλια της πνευματικής μου εργασίας και τας πρώτας θυσίας που προσέφερα εις τον Θεόν της αγάπης. Τα γραφόμενά σου με έδωσαν θάρρος και ελπίδα και τόσον πολύ με έχουν ενθουσιάσει που αν και γέρος και άρρωστος είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ μαζί σου καθώς και η γερόντισα ευστοχία δια την πνευματική καλλιέργεια της τόσον αγαπητής μου Καλύμνου.

Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης. Το 1953 συστήνει το Ίδρυμα του Ελέους, που τελεί το ποικίλο έργο του, κατηχητική εργασία, βιβλιοπωλείο Λίχνος, εθελοντική προσφορά, στο Βουβάλιο Νοσοκομείο, με την καθοδήγηση του Αγίου και της Γερόντισσας Ευστοχίας, και στεγάζεται στο σπίτι της Ευεργέτιδας του νησιού, Εκατερίνης Βουβάλη. Τον πρώτο πυρήνα αποτελούν η Γερόντισσα Άννα Ζερβού, μετέπειτα Μόνικα Μοναχή, η Νίκη Κουτελά, οι μοναχές Νεκταρία και Θεοκτίστη, καθώς και οι νέες Άννα Μαγκλή, μετέπειτα Ηγουμένη Αγνή Μοναχή, και Μαρία Κασιώτου, μετέπειτα Ευσεβία Μοναχή. Στην τοποθεσία Ρότζο χτίζεται ο ναός της Παναγίας της Ελεούσας και ιδρύεται η ομώνυμη Μονή. Το μοναστήρι αυτό ακολούθησε τις υποθήκες του πνευματικού του πατέρα Αγίου Αμφιλοχίου και πορεύτηκε σύμφωνα με τα μοναχικά και ιεραποστολικά ιδεώδη.

Γερβάσιο στέγη Θηλαίων. Στην ευρεία δράση του μόναχο ιεραποστολικού έργου του Αγίου στην Κάλυμνο συμπεριλαμβάνεται και η μέρημνα για τη Γερβάσιο στέγη Θηλαίων Καλύμνου. Μετά την παράκληση του Μητροπολίτου Καλύμνου Ισιδώρου στον Άγιο να συνδράμει στη λειτουργία του Ιδρύματος, το 1963 αναθέτει τη διεύθυνσή του στην δόκιμο δασκάλα Ειρήνη Καρπαθίου, μετέπειτα Ιωάννα Μοναχή. Με συνεργάτηδα από το 1966 την ενάρετη μοναχή Ισιδώρα από την Αστυπάλαια, καταφέρνουν να προσφέρουν καταφύγιο σε πολλά απροστάτευτα παιδιά που βρίσκουν κοντά τους την χαμένη οικογενειακή φροντίδα και αγάπη.

Καθίδρυμα Αγίου Νεκταρίου Χανίων. Πνευματική Αποστολή στην Κρήτη. Ανιχνεύοντας την απαρχή των σχέσεων της Μονής του Θεολόγου με την Κρήτη, φτάνουμε στην εποχή που αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός δορίζει στη Μονή κτήματα στα άπτερα του Παλαιοκάστρου Χανίων. Έκτοτε οι εκπρόσωποι της Μονής μεταβαίνουν στο Μετόχι τόσο για τον πορισμό των αναγκαίων υλικών αγαθών όσο και για την εκπλήρωση της πνευματικής τους αποστολής στην περιοχή. Ένας από αυτούς τους μοναχούς είναι ο Άγιος Αμφιλόχιος, που ως πνευματικός είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη Μεγαλόνησο. Με την πραότητα, τη γλυκύτητα και τη ζεστασιά της ψυχής του συγκινεί και γοητεύει τις ψυχές των εξομολογουμένων και συνετά τις στρέφει στο Χριστό. Στα Χανιά καταφεύγουν στο πετραχύλι του γύρω στους 2.000 χριστιανούς και γι' αυτό χαρακτηρίζεται μεγάλος ψαράς. Στο ιεραποστολικό του δίχτυ αγρεύεται από τα μαθητικά του χρόνια ο μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Τιμόθεος, που σ' όλη του τη ζωή θαύμαζε την Αγία του μορφή και ομολογούσε ότι μας ωφέλησε περισσότερο από όλες τις σπουδές που κάναμε στην Ελλάδα ή παραπέρα, καθώς μας δίδαξε τόσον όσον δε μας εδίδαξαν όλοι οι καθηγητές μας μαζί. Επίσης ο Όσιος συνδέεται στενά με το ζεύγος Στέφανο και Μαρία Κουφάκη. Από την αρχή της γνωριμίας τους μαζί του αισθάνονται την αγάπη που αναβλύζει από τον εσωτερικό του κόσμο και την ειρήνη που εκπέμπει. Τρέφουν στην καρδιά τους μεγάλη αγάπη και σεβασμό προς το πρόσωπό του. Θεωρούν μεγάλη τους τιμή τη φιλοξενία που του παρέχουν στο σπίτι τους, στον Νίκο Στεφανά, όπως ο ίδιος το αποκαλεί. Έχουν την πεποίθηση ότι περιθάλπουν έναν σύγχρονο Άγιο και όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί τα φυλάγουν με ευλάβεια. Εκείνος νιώθει συστολή για την αφοσίωση και τις περιποιήσεις τους και με ταπείνωση τους γράφει: «Ρωτάω τον εαυτό μου τι σας προσέφερα και θέλετε δια πολύν καιρό να έχετε τόση φροντίδα δια έναν διαβάτην μεράσο που με αδερφική αγάπη όχι μόνο το σπίτι σας του ανοίξατε αλλά και όλα

Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Πέμπτη σήμερα 9 Ιουλίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λυδίας. Ηλιοφάνεια και άπνοια αυτή την ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το βράδυ είχαμε βροχή, έτσι ξυπνήσαμε και ξαφνιαστήκαμε, είναι η αλήθεια. Οι μετρολόγοι μιλούν για αστάθεια, θα ανέβει όμως η θερμοκρασία, αύριο θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στους 33. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας κινδύνου 3 εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και το Κιλκής σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την πολιτική προστασία. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και αν αντιληφθείτε το παραμικρό, όπως λέμε καθημερινά, επικοινωνήστε άμεσα με το 199. Μεγάλη πυρκαγιά είχαμε το πρωί στον Ασπρόπυργο, είχαμε έκρηξη σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, είχαμε τραυματίες, οι 11 άτομα τραυματίστηκαν, 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Στον Ασπρόπυργο Αττικής παραμένουν και αυτή την ώρα πυροσβέστες, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά πριν από λίγη ώρα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ είχαμε και το 112 να στέλνει μηνύματα στα κινητά των κατοίκων να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο όσοι βρίσκονταν στις γύρω οδούς. Στην Κοζάνη τώρα είχαμε την κηδεία πριν από λίγη ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη συγκεκριμένα της Βάγιας Νέστορα. Σε κλίμα Οδύνης έγινε η κηδεία μετά από την εμπριστική επίθεση, θυμίζουμε, έχασε τη ζωή της με γκαζάκια στο σπίτι που έμενε με την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν έδωσε και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως επίσης και η κόρη της Αφροδίτη, παρά το γεγονός ότι νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη με σοβαρά εγκάβματα. Δυστυχώς τώρα το τέλος της εκεχηρίας είναι γεγονός εκεί στη Μέση Ανατολή. Έχουμε νέο κύμα επιθέσεων εκατέρωθεν και από τους Αμερικανούς αλλά και από τους Ιρανούς που απαντούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει ότι το Ιράν ζήτησε συμφωνία μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε αλλά δεν ξέρει αν την αξίζει. Ακόμη υπάρχει ασάφεια βέβαια γύρω από το ότι τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Πάντως, η εκεχηρία αποτελεί παρελθόν. Μια μέρα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, είχαμε δέσμευση, θυμίζουμε, των συμμάχων για στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία. Αυτές ήταν οι αποφάσεις. Ενώ ο Ταΐπ Ερντογάν εμφανίστηκε προκλητικός για τα F-35 σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών στην Τουρκία, ο Ταΐπ Ερντογάν απάντησε ότι οι τοποθετήσεις των πρωθυπουργών δεν τον απασχολούν. Ο Πρωθυπουργός, θυμίζουμε, έθεσε στην Άγκυρα και στη Σύνοδο το θέμα του Κάζους Μπέλι, της αιτίας πολέμου που ακόμη είναι σε ισχύ από πλευράς Τουρκίας προς τη χώρα μας. Σήμερα είχαμε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος. Δεν αποτελούμε απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση αυτή. Τώρα, στα υπόλοιπα, πάμε στα οικονομικά. Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται, αλλά έχουν ακόμη μείνει 900.000 δηλώσεις, λένε τα λογιστικά γραφεία, οι λογιστές. Έτσι, λοιπόν, το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται παράταση μιας εβδομάδας, δηλαδή η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου να μετατεθεί τουλάχιστον ως τις 22 Ιουλίου, για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμη στο ετήσιο ραντεβού με την ΑΔΕ. Στο Δημότυχο τελέστηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημοτήχου Ρεστιάδος και Σουφλίου, κύριο Δαμάσκηνο, ο αγιασμός σήμερα το πρωί στη σχολή Δοκίμωνα στη Φυλάκων, κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως του διοικητή της σχολής, βρέθηκε εκεί ο Σεβασμιότατος, ο οποίος συνεχάρη τα νέα στελέχη της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης και τους ευχήθηκε πρόοδο.
Ο ιερός ναός της Αγίας Εφημίας Δασοχωρίου Ξάνθης πανηγυρίζει και προσκαλεί τους πιστούς στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Αγίας Εφημίας. Αύριο Παρασκευή και το Σάββατο στον ιερό ναό άλλωστε θα βρίσκονται για προσκύνημα και τα ιερά λείψανα της Αγίας. Τρισάγιο τέλεσε ο Μητροπολίτης Κορίνθου για τον μακαριστό Μητροπολίτη Φιλίππον Κυρό Προκόπιο στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στην Κόρινθο, ενώ ο Τρισάγιο τέλεσε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππον Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος για τον μακαριστό Προκόπιο. Τα τύρανα της Αλβανίας εόρτασαν τον πολιούχο τους, τον Άγιο Προκόπιο, χθες Τετάρτη, η γιορτή του Αγίου Προκοπίου, στο νέο ναό που φέρει το όνομά του, ο οποίος κατασκευάζεται στους λόφους πάνω από την τεχνητή λίμνη των Τυράννων. Τις σειρές ακολουθίες τέλεσε ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, κ. Ιωάννης. Σειρά τιμητικών εκδηλώσεων προετοιμάζει η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου για τον Παναγιώτατο, για τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος θα επισκεφθεί την γενέτειρά του στις 10 Αυγούστου. Οι φετινές επέτη του Παναγιωτάτου από την χειροτονία του αλλά και στο πηδάλιο της Ορθοδοξίας είναι η αφορμή. Επίσης να πούμε ότι η Μητρόπολη Ύμβρου υποδέχεται την 1η Αυγούστου την εικόνα της Παναγίας του Ακαθίστου από το Άγιον Όρος, αντίγραφο της θαυματουργής σειράς εικόνας της Παναγίας μας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύμβρου και Τενέδου, κύριος Κύριλλος, μιλά στην τηλεφημερίδα του Εκκλησιαστικού Τηλεοπτικού Σταθμού 4Ε σήμερα το μεσημέρι στις 3. Με μεγάλη επιτυχία η θερινή μουσικοχορευτική εκδήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Βασιλείου πραγματοποιήθηκε μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά από τα κατηχητικά σχολεία. Η εκδήλωση λοιπόν που έγινε με κάθε επιτυχία και απέσπασε το χειροκρότημα όλων. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Πέμπτη, στις πολιτικές βέβαια εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων από την εφημερίδα Καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το Κάζους Μπέλι την αιτία πολέμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα νέα. Αλέρτ 117 ημερών συναγερμός για την Αθήνα, γιατί η Ελλάδα ανησυχεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ εδώ της εφημερίδας για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μήπως και δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος τα όποια δώρα στον Τούρκο ομολογό του, όπως αρχικά είχε πει φτάνοντας στην Άγκυρα. Θυμίζουμε για την υπόθεση των F-35 αλλά και κινητήρων για τουρκικά μαχητικά. Απογευματινή βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το Κάζους Μπέλι. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας η απόφαση του ΝΑΤΟ. Ενώ στο ριζοσπάστη προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ το πρωτοσέλιδο. Ελεύθερος τύπος βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Μανιφέστο, ιστορική ανορθογραφία, ο Μητσοτάκης έβαλε το Κάζους Μπέλι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Το ποντίκι βολεύει πόλωση Κυριάκο και Αλέξη, σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο.
τύπος Θεσσαλονίκης. Χωρίς μισόλογα, ο Μητσοτάκης μέσα στην Άγκυρα υπερασπίστηκε τις εθνικές θέσεις και έστειλε μηνύματα, γράφει ο τύπος, για κάζους μπέλη και F-35. Κόντρα, βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο λόγος, μια γροθιά σε εισαγωγικά, η συμμαχία του ΝΑΤΟ. Εστία, ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Αυτό αναφέρεται, έτσι ακριβώς αναφέρεται, στην ανακοίνωση, στο κείμενο των συμπερασμάτων, το οποίο διαφέρει βέβαια κατά πολύ από το κείμενο της Χάγης που μιλούσε για επίθεση της Μόσχας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2028-2030. Political NATO, το Ταμείο. Ιστορική ενορθογραφία το κάζους μπέλι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεγάλο καλάθι για πενιχρά αποτελέσματα από τον Ταΐπ Ερντογάν. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε και από εκεί. Και να πούμε και κάτι τελευταίο. Είχαμε έκτακτη προσγείωση μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο πριν από λίγο. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Αναγκαστικά προσγείωσε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του νησιού που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική το αεροσκάφος, αλλά είναι καλά στην υγεία του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας. Πρόγραμμα πανηγύρεως. 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Στις 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Ιερό Ευχέλαιο και Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις 8.30 το βράδυ, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας. Στις 9 και 4 το βράδυ, Παραδοσιακή Μουσικοχορευτική Εκδήλωση στο Προάβλιο του Ναού. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθενται σε προσκύνηση ιερά λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Τακτική αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία νούμερο 14, 30 και 37. Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων, πρόγραμμα πανηγύρεως Αγίας Μαρίνας, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός, Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, παράκληση στην Αγία Μαρίνα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της πανηγύρεως ο ιερός ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο ιερός ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ιερά Μητρόπολη Εσανίου και Σιατής της, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου, πρόγραμμα πανηγύριος, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίνης, πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, 7 το απόγευμα, παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Σησανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την εκπομπή μας, αυτό το αφιέρωμά μας στον κύριο Αθανάσιο Παϊβανά και στη συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε από τον κύριο Παϊβανά να μας εξηγεί πώς δέχθηκε ο ψαλτικός κόσμος των Αθηνών την άφιξη των Κωνσταντίνου πολιτών και ειδικότερα του άρχοντος πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα, αλλά και την εμπειρία που είχε ο ίδιος στις χοροδίες του άρχοντος πρωτοψάλτου. Στη σημερινή εκπομπή ο κύριος Παϊβανάς θα μας μιλήσει για το πώς ήταν ο άρχον πρωτοψάλτης ως άνθρωπος και για το σεβασμό τον οποίον είχε προς τους άλλους. Επίσης μας μιλάει για τη σημασία που έδινε ο Στανίτσας στον χρόνο, αλλά και για τον συνεπτυγμένο ρυθμό που ακούγονται πολλά.
1: Πάτερ, αυτό που βίωσα με αντιμετώπιζε σαν να ήμουν ίσως. Δηλαδή ποτέ δεν ένιωσα ο μικρός, τι να το πω το μικρό τώρα. Και όπως μου μιλούσε με τέτοια όρεξη, λες και ήμουν ένας συνομήλικός του που είχα την ίδια διαδρομή ή αν θέλετε τα ίδια προσόντα. Και εξηγούσε και έλεγε με μεγάλη διάθεση. Και αυτό που είναι συγκινητικό, γιατί διδάσκω χρόνια τη μουσική, δεν κουραζόταν να παραλλαγίζει. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή, ο Στανίτσας, όταν και έκανε παραλλαγή τη δοξολογία του βιολάκι, δεν το λέω υποτιμητικά, καταλαβαίνετε. Θα ζητήσει από τον Στανίτσα να σου πει παραλλαγή το Πάσα Πνοή του Ιακώβ. Δεν κουραζόταν, έλεγε ασταμάτητα. Ισοκράτη, μα μέλο. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το μοναδικό.
0: Μας έχει πει ο πάτερ Δανιήλ από τους Δανιλαίους, από το Άγιον Όρος. Κάποτε είχε κατέβει, νομίζω στην Αθήνα πρέπει να βρέθηκαν, και πήγε να τον συναντήσει. Και όταν λέει ήταν Σάββατο απόγευμα, τον είδε ότι διάβαζε για την Κυριακή το πρωί. Αληθεύει αυτό, δηλαδή ακόμα και σε αυτό το επίπεδο ο άρχοντας ο Στανίτσας προετοιμαζόταν για την επόμενη μέρα?
1: Όντως, θεωρούσε ότι και το κυριελέησον πρέπει εντάχει να επαναληφθεί. Μάλιστα. Να γίνει επανάληψη, την προετοιμασία. Και να ξέρεις ακριβώς την ώρα εκείνη τι θα πεις. Δηλαδή δεν ψάχνω και την ώρα τι θα πω. Είναι προγραμματισμένα όλα. Εκτιμώ ότι αυτό είναι κουλτούρα της Μεγάλης Εκκλησίας, της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Γιατί μου έχει πει ο κύριος Παϊκόπουλος ότι θυμάται όσες φορές πήγε στο σπίτι του πρίγκου, ποτέ δεν τον βρήκε να κάθεται ή να μην έχει βιβλίο να διαβάζει. Το ίδιο γινόταν και με τον Στανίτσα. Πάντα ήθελε να υπάρχει προετοιμασία. Και στη χοροδία το παράπονο του ήταν ότι δεν έχουν γίνει πρόβες. Ναι. Δεν έχουν γίνει πρόβες. Ναι.
0: Ήταν η ζωή τους, ήταν η μουσική.
1: Και εκτιμούσε, πάτερ, γι' αυτό έτσι το λέω, γιατί δεν γνωρίζω αν κάποιοι άλλοι άνθρωποι ζουν και να μεταφέρουν αυτά. Το καλό το επενούσε. Εμένα ποτέ δεν μου είπε μπράβο. Μπράβο μου που ήμουν 30 χρονών. Μου είπε μπράβο και μάλιστα απόρρισε που μου είπε μπράβο. Αλλά μου έλεγε, ωραία, μπράβο, καλά πας, θα γίνεις καλός. Με έχει στο θα. Και από ό,τι κατάλαβα, στο θα κλείσουμε τα μάτια μας. Κάπως έτσι. Αλλά να μεταφέρω ένα βίωμα για τον Καραμάνη. Ήταν το 1976, χρονολογίες δεν κράτησε, δυστυχώς, να ένα άλλο λάθος. Ένα ημερολόγιο, άνοιξε ένα τετράδι και γράψε. Μπήκα στη Σουσπιλιώτισσα, έψελε δεξιά ο Καραμάνης και αριστερά ο Βασιλικός. Ναι. Πήγαμε μαζί με τον Στανίτσα. Ο Στανίτσας πήγε στο ιερό και κάθισε. Εγώ κάθισα στον κόσμο, αλλά μπροστά για να βλέπω τον Καραμάνη. Ο Καραμάνης μάλιστα μου είχε κάνει τύπωση, είχε μόνο δύο βοηθούς. Ναι. Ενώ ο Βασιλικός ήταν κανένα δεκαπενταριά του. Ναι. Εκεί. Εμείς γαλουχηθήκαμε, όπως σας είπα, και με τον Χρυσανθό, ναι, και με τον Καραμάνη και κύριο Νταλιαδρό. Όταν πήγα για μάθημα μετά από μέρες, μου λέει, σου άρεσε ο Καραμάνης? Νόμιζα ότι μου είπε ο Θανάσης. Σου άρεσε? Του λέω, δάσκαλε, εμένα γενικά ο Καραμάνης δεν με προτιμώ άλλους Θεσσαλονικείς. Ναι. Μου λέει, προχθές ήταν τέλειος. Ήτανε τέλειος. Αυτά που έκανε τα πάνω του βγήκαν τέλεια.
0: Ποιος άλλος μεγάλος ψάλτης θα μιλήσει τόσο ωραία?
1: Αυτό δεν το ξεχάσω. Μου έκανε εντύπωση μάλιστα, γιατί δεν περίμενα να ακούσω αυτό τον έπαινο.
0: Και είναι σημαντικό που το λέτε, γιατί εδώ τους δασκάλους μας, τους τρεις της Θεσσαλονίκης, τους μεγάλους, φαίνεται ότι τους εκτιμούσε ο Σαν ήθος,
1: και φαίνεται και στη συνέντευξη, λέω αυτό το βίντεο και με λείπει τι χάσαμε, γιατί αν υπήρχαν 10 τέτοιες συνέντευξεις. Εκεί που τον ρώτησε, αν θυμάστε, ο δημοσιογράφος, μίλησε με πολύ κολακευτικά σχόλια για την παράδοση της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Αν και δεν είχε πολύ σχέση με τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ήρθε, ας πούμε, απευθείας στην Αθήνα.
1: Δηλαδή δεν είπε, εδώ είναι το μονοπόλιο, εδώ κοιτάτε τίποτα άλλο. Ανέφερε και το Άγιο Όρος ανέφερε, αν θυμάστε.
0: Μάλιστα.
1: Τη Θεσσαλονίκη την ανέφερε, αν τον ακούσετε, την ανέφερε με πολύ σεβασμό.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί δείχνει και το ήθος του ανθρώπου.

0: πάνω στο αναλόγιο, έτσι πώς τον θυμάστε.
1: Φυσικά υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι καταλληλότεροι να μιλήσουν για αυτό το. Δεν ήμουν ο πιο συχνός, καθότι από μικρή ηλικία έψελνα, είχα αναλόγιο. Να αναφέρω έτσι ένα γεγονός, είμαστε οι δυο μας. Σε ένα σπερινό του Μεγάλου Βασιλείου. Ήταν. Στο αρχείο μου υπάρχει χρονολογία 75-76. Και εκεί με ρώτησε, στα απόστηκα, να θυμάστε, στόμα δικαίου το στίχο. Και γυρίζει με αριστερά του. Παρακάτω, τι λέει. Και το είπα. Μπράβο. Θα γίνεις καλός. Μπράβο. Θα γίνεις καλός. Πάντα είχε την παιδαγωγική προσέγγιση για να μην έχει παρενέργειας. Ένα άλλο σημαντικό σημείο του Κωνσταντίνητσα στο αναλόγιο, και αυτό συνέβαινε και στη Βοροδία. Κωνσταντίνητσας, κατά τη γνώμη μου, κατά την άποψή μου, θα το διορθώσω, ήταν μοναδικό φαινόμενο τόνου και χρόνου. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνητσας ήξερε ανά πάσα ώρα και στιγμή τι απόκληση έχει το μάθημα από εκεί που ξεκινήσαμε. Και χρονική και τονική. Τον ενοχλούσε πάρα πολύ η απόκληση αυτή. Και ακόμη περισσότερο το λάθος. Εκεί στον αναλόγιο μερικές φορές ήταν λίγο απότομο στην πρώτη του αντίδραση, την πρώτη του δευτερολέπτου. Γιατί μετά από λίγο μπορεί να σε χτύπησε και στην πλάτη. Αλλά δηλαδή δεν δεχότανε, δεν μπορούσε να αποδεχθεί, όχι να δεχθεί, να αποδεχθεί το λάθος στο μουσικό αποτέλεσμα. Το ίδιο συνέβαινε και στη χοροδία. Υπήρχαν περιπτώσεις στη χοροδία που ο κόσμος δεν τον έβλεπε, γιατί ήταν την πλάτη γυρισμένος, αλλά εμείς το βλέπαμε και φοβόμασταν. Γιατί νευρίαζε πάρα πολύ με αυτό που έβλεπε, που άκουγε.
0: Το οποίο μπορεί να καταλάβει μόνο ο ίδιος.
1: Ναι, υπήρχαν στιγμές που ήταν μη αξιολογήσιμο για μας και γι' αυτόν ήταν. Υπήρχαν στιγμές που είχε απόλυτα δίκιο.
0: Γι' αυτό και πολλές φορές στις ηχογραφήσεις του το βλέπουμε να προσπαθεί να διορθώσει.
1: Ακριβώς.
0: Είτε τον τόνο, είτε.
1: Ακριβώς. Και αξίζει κανείς να δει, να ελέγξει, να το πω έτσι, αυτό που λέω για τον τόνο και τον χρόνο. Αν υπάρχει ηχογράφηση του Τιν Γκάρση Μήτρα που μετρήσετε τα χτυπήματα στην αρχή και στο τέλος. Τι Γκάρση Μήτρα, και είναι τα ίδια. Ή δοξολογία Άγια, παλιά ηχογράφηση. Μέχρι το παράτινο ο Άγιος Ζωθός, από το δόξαση είναι ο ίδιος τόνος. Ή στο μάθημα, πολλές φορές, επειδή ο Κωνσταντίνητσας λόγω ηλικίας έπαιρνε πιο χαμηλές βάσεις στο μάθημα, εγώ δεν με εξυπηρετούσε αυτό και είχα την τάση να μου λέει: ξέρεις γιατί ανεβαίνεις? Γιατί πας εκεί που σε βολεύει η φωνή σου, γι' αυτό ανεβαίνεις. Δηλαδή είχε πλήρη έλεγχο του τόνου και του χρόνου. Και να το πω και μια αναφορά στο όνομα του Ιωαννίδη, του Δημήτρη του Ιωαννίδη, στη μνήμη του, γιατί και αυτός ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα και στη Βυζαντική. Κάποια φορά έτσι που συζητούσαν προς το τέλος της ζωής του, μου λέει δύο πράγματα. Δύο πράγματα θα θυμάσαι από τον Κωνσταντίνητσα. Εσύ. Τόνο και χρόνο. Δεν υπάρχει. Είναι φαινόμενο.

σχετικά με το ρυθμό, επειδή ακούγονται διάφορα, εμείς όλα τα μαθήματα τα κάνουμε στον πολύ απλό ρυθμό. Όλα τα μαθήματα. Εντάξει, τερμολογικά, μην φανταστείτε τι λέγαμε του λίθου στο αγιστέντο, μετρώντα. Αλλά στα χειραρικά, ναι. Όλα, δοξολογίε, πολυελαίω και ιδιαίτερα στα παπαδικά. Ο Στανίτσα δεν αποδεχόταν το συνεπτυγμένο. Θέλω όμως να κάνω την εξής έτσι επισήμανση. Δεν μου κατηγόρησε το συνεπτυγμένο, δεν τον αποδεχόταν. Γιατί? Πώς μπορεί ένα μυαλό σε μία κίνηση του Γεωργίου του, αν έχω δύο τρίγωργα, να βάλει 8 χαρακτήρες? Ποιος μπορεί? Το αποτέλεσμα της ψαλτικής του όμως είναι πολύ πιο μπροστά από το συνεπτυγμένο. Ακούμε τα μαθήματά του, ακούμε, υπάρχει ηχογράφηση του κρατήματος, του δούλη κυρίων του Πέτρου του Πελοποννησίου. Ναι. Και ακόμα πώς το λέει. Ο Στανίτσας δεν μέτραγε. Στη χοροδία δεν μέτρησε ποτέ συνεπτυγμένο. Το αποτέλεσμα όμως της ψαλτικής του είναι, θα πρέπει να το ζηλεύουν αυτοί που μετράνε συνεπτυγμένο. Χωρίς να μετράνε συνεπτυγμένο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέω. Όπως επίσης έχει συνάφεια με το Στανίτσα που λένε στην Αθήνα. Όταν ο Στανίτσας το 1979, αν δεν απαντώμε, είπε το υπεράρχειος, όλη η Ελλάδα μιλούσε για το υπεράρχειος. Ο Στανίτσας απορούσε, γιατί τόση φασερά για ένα απλό κομμάτι. Ο Στανίτσας των Αθηνών μας είπε πώς το λένε το κομμάτι αυτό. Πού θα το... Αργά ιδιόμενα ακόβου. Δεν ξέραμε στην Αθήνα τι υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Στανίτσας μας είπε, αργά προκείμενα, αργά ιδιόμενα του Ιακώβου, επιμένω. Ή την Κασιανή που τον έχουν χειροκροτήσει και το έχετε ακούσει. Το 1966 που τον χειροκρότησα, μάλιστα μου είχε πει ο θείος μου, πιθανόν να ήταν παρόν να τον χειροκροτήσει, ότι ο ιερέας εξεμάνει για την εποχή εκείνη να ακουστεί χειροκρότημα στην εκκλησία και δει εν ώρα λατρείας, δεν υπήρχε περίπτωση να ψάξει να δώσει την αυλία μέσα στην εκκλησία τότε. Δεν ξέρω, θα το γνωρίζετε. Ναι, ναι. Και αν κάποτε γινόταν κάτι, απορρόταν το χειροκρότημα. Τότε λοιπόν βγήκε και επέπληξε τον κόσμο. Θέλω να πω όμως ο Στανίτσας μάζεψε τον κόσμο να χειροκροτήσει. Αυτός μας είπε ότι υπάρχει και αργή Κασιανή, ότι καν την ξέρα. Για το συνεπτυγμένο αριθμό πάντως το αποτέλεσμά του είναι αυτό που ακούμε.

Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Τον Λέοντα διαδέχτηκε ο γιος του, ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος. Θα ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του και θα προσπαθήσει να το ξεπεράσει. Εξαπολύει εκστρατεία τρομοκράτησης των μοναχών και καταστροφής των μονών, που ήταν προπύργια της εικονολατρίας. Ιστορίες πόνου και ντροπής διαδραματίστηκαν με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη. Όμως ο Κωνσταντίνος δεν είναι ευχαριστημένος. Θέλει να έχει την πιστοποίηση μιας εκκλησιαστικής συνόδου. Προσεκτικά οργανώνει τις κινήσεις του. Βάζει δικούς του ανθρώπους σε κέρυες εκκλησιαστικές θέσεις και το 754 συγκαλεί σύνοδο που πραγματοποιείται στα ανάκτορα της Ιέριας, στη μικρασιατική ακτή του Βοσπόρου. Η απουσία των Πατριαρχείων Ρώμης, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων δεν πτωούν τους εικονοκλάστες που θέλουν η σύνοδός τους να ονομαστεί οικουμενική. Επειδή μάλλον ακέφαλη είναι παρά οικουμενική, ο Κωνσταντίνος θα πληρώσει στην τελευταία συνεδρία τη θέση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως με ένα θεαματικό και πρωτότυπο τρόπο. Θα ανέβει στον Άμβονα κρατώντας τον μοναχό Κωνσταντίνο, επίσκοπο Σιλέου, και με το «έτσι θέλω» θα φωνάξει δυνατά «Κωνσταντίνου του Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη». Η ψευτοσύνοδος καταλήγει στην καταδίκη των ιερών εικόνων, επιβάλλοντας την ολοσχερή καταστροφή τους και αναθεματίζονται οι οπαδοί της εικονόφιλης παράταξης. Η εφαρμογή των αποφάσεων είναι άμεση. Καταστρέφονται ιερές εικόνες και αντικαθίστανται με διακοσμητικές παραστάσεις ζώων ή φυτών, ή ακόμη και με εικόνες του Αυτοκράτορα ή σκηνές από υποδρομίες, πολέμους και κυνήγια. Ονομαστές μονές μετατρέπονται σε στρατώνες ή δημόσιους καταβλισμούς. Άλλες ερυπώνονται και η περιουσία τους περιέρχεται στο κράτος. Πολλοί μοναχοί υφίστανται εξευτελισμούς, κακώσεις και εξορίες. Ο Κωνσταντίνος θα κερδίσει δίκαια την επωνυμία Κοπρόνιμος ή Καβαλίνος. Ο θάνατός του και η ανάρρηση στο θρόνο του μετριοπαθούς γιού του, Λέοντος του Τετάρτου, ο οποίος υπήρξε αυτοκράτορας από το 775 ως το 780 και παντρεύτηκε την Ειρήνη την Αθηναία, επιφέρουν κάποια ηρεμία, αν και οι διώξεις δεν σταματούν εντελώς. Όταν ο Λέων πεθαίνει σχετικά νέος, ο γιος του Κωνσταντίνος ο Έκτος είναι μόλις 10 χρονών. Ο Κωνσταντίνος ο Έκτος στέφεται συμβασιλεύς ήδη από το 776. Μετά το θάνατο του πατέρα του, μένει μοναδικός βασιλεύς με τη μητέρα του Ειρήνη ως επίτροπο. Η μητέρα του Ειρήνη, ως αντιβασιλέας, προχωρεί δυναμικά στην αποκατάσταση των ιερών εικόνων. Υπήρξε αυτοκράτηρα από το 775 ως το 780, αντιβασίλισσα κατά τη διάρκεια της ανηλικότητας του γιου της Κωνσταντίνου του Έκτου. Τελικά αυτοκράτηρα και πάλι από το 797 ως το 802. Κατά τη διάρκεια της αντιβασιλείας της, ασκούσε η ίδια αποκλειστικά σχεδόν την εξουσία. 350 επίσκοποι και πολλοί μοναχοί συνέρχονται εν τέλει στη Νίκαια το 786 με Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως τον Ταράσιο. Η σύνοδος είναι οικουμενική. Ακυρώνει τις αποφάσεις της ψευτοσυνόδου της Ιέριας, καταδικάζει ως αίρεση την εικονομαχία και αποφασίζει παμψηφή την αποκατάσταση των εικόνων. Η Εκκλησία επιτέλους ειρηνεύει. Αλλά η ηρεμία δεν θα κρατήσει πολύ. Το 813 ανεβαίνει στον θρόνο ο Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος. Επαναφέρει τις ταραχές και τις διώξεις. Οι εικονόφιλοι βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο, μέχρι το 820, οπότε ο Λέοντας βρίσκει τραγικό θάνατο μέσα στην εκκλησία την ώρα που προσευχόταν από τον Μιχαήλ Δεύτερο τον Τραυλό. Ο τελευταίος ανακηρύσσεται αμέσως βασιλιάς και ακολουθεί πιο μετριοπαθή στάση. Με διπλωματικό τρόπο διακηρύσσει την πίστη του στην ελευθερία της συνειδήσεως. Δεν αναστηλώνει τις εικόνες, ούτε όμως και διώκει τους εικονόφιλους. Το 829 πεθαίνει αφήνοντας τον θρόνο στον 16χρονο γιο του Θεόφιλο. Βασίλευσε από το 829 μέχρι το θάνατό του, το 842, σύζυγός του η Θεοδώρα, η μετέπειτα Αγία της Εκκλησίας μας. Στέφεται ο Θεόφιλος Αυτοκράτορ Ρωμαίων το 829 μετά Χριστόν. Ένα χρόνο μετά παντρεύεται τη Συνετή Θεοδώρα, που είναι και αυτή μόλις 15 χρονών.
έχοντας πάρει μια καλή μόρφωση, στηρίζει τα γράμματα και τις τέχνες. Όλα μοιάζουν να πηγαίνουν καλά. Όμως ο Θεόφιλος είναι και αυτός οικονομάχος. Άνοιξη το 840. Ο Θεόφιλος αποφασίζει να σκληρύνει τη στάση του, εστιάζει κυρίως στα μοναστήρια και τις εκκλησίες. Όπου υπάρχει εικόνα, πρέπει να καταστραφεί. Τα μοναστήρια που υποστηρίζουν την προσκύνησή τους πρέπει να τιμωρηθούν και οι μοναχοί να διωχθούν. Αυτά σκεφτόταν ο Αυτοκράτορας όταν κάλεσε τον δομέστικο των σχολών, τον Πατρίκιο Ζώσιμο. Οι εντολές του σαφείς. Η εικονολατρία πρέπει επιτέλους και οριστικά να κατασταλεί. Πάνε πάνω από 100 χρόνια που συγκρούονται χωρίς ουσιαστικά και οριστικά αποτελέσματα. Τέλος, αν δεν συμφωνήσουμε το αυτοκρατορικό διάταγμα, να αφανιστούν με οποιονδήποτε τρόπο.

0: Αποφασισμένος να εκτελέσει την αποστολή του, φεύγει ο δομέστικος από το παλάτι. Τρέχοντας ανεβαίνει τα σκαλιά του σπιτιού του. Στην είσοδο βρίσκει τον Ανδρόνικο. «Τι έχεις, πατέρα, όλα καλά?» ανησύχησε εκείνος. Κούνησε ανυπόμονα το χέρι του ο Πατρίκιος. Θέλησε να τον προσπεράσει, μα το ξανασκέφτηκε και στάθηκε. Τον έπιασε από τους ώμους και τον κοίταξε σταθερά.
1: «Άκουσε, γιέ μου, πρέπει να προετοιμαστείς και εσύ για αυτό που έρχεται. Τα πράγματα θα γριέψουν εδώ γύρω τις επόμενες μέρες. Μην ανησυχείς, για καλό είναι».
0: Ο σεβαστός αυτοκράτορας μας πήρε την οριστική απόφαση για την εξάλληψη ή δυνατόν των εικονολατρών και μου ανέθεσε το δύσκολο έργο της επιβολής της θέλησής του. «Θέλω να προσέχεις πολύ, ειδικά στο μοναστήρι. Ό,τι και αν συμβεί, θέλω να μείνεις μακριά από μπελάδες. Με άκουσες?» Ο Ανδρόνικος έσκυψε το κεφάλι κάνοντας νεύμα. «Ναι, δυστυχώς είχε καταλάβει». «Ο Θεός να βάλει το χέρι του», σκέφτηκε. «Αχ, πατέρα, μακάρι να μην έπρεπε να το κάνεις εσύ». Βόγγιξε μέσα του, μα κουβέντα δεν βγήκε από τα χείλη του. Οι μέρες περνούσαν αργά. Κάθε μέρα και ένας καινούριος φόβος, μια καινούργια αγωνία ερχόταν να προστεθεί στους υπερασπιστές των Αγίων εικόνων. Σιγά σιγά ο κλαιός έσφυγε. Το σχέδιο του δομέστικου ήταν απλό. Δεν θα έβγαινε στους δρόμους να κόψει κεφάλια με την πρώτη. Θα πίεζε σταδιακά. Θα εκφόβιζε, θα απειλούσε, αλλά δεν θα κατέληγε σε ομότητες το πρώτο διάστημα. Σκοπός του να λυγίσουν από την πίεση οι ασθενέστεροι και να παρασύρουν και άλλους, ώστε όταν αποφασίσει να δείξει το σκληρό του πρόσωπο να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη αντίδραση. Ήξερε από προηγούμενους διωγμούς εικονολατρών ότι αντιστέκονται με πάθος. Το τι δεν είχε γίνει όταν ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος εξέδωσε το 726 μετά Χριστόν διάταγμα με το οποίο απαγορευόταν η γονικλησία των πιστών μπροστά στις εικόνες και διατασσόταν η ανάρτησή τους ψηλά ώστε να μην φτάνουν να τις προσκυνήσουν και να τις ασπαστούν. Και ακόμη περισσότερο όταν εξέδωσε εκ νέου διάταγμα διατάσσοντας την απομάκρυση των φορητών εικόνων από τους ναούς και την επίχρηση των τοιχογραφιών. Ο κόσμος είχε βγει στους δρόμους, διαμαρτυρόμενος, και ο φύλακας που του ανατέθηκε η κατάβαση των Αγίων εικόνων στη Χάλκη έχασε τη ζωή του από το εξαγριωμένο πλήθος. Αυτό που τον ανησυχούσε όμως τον τελευταίο καιρό ήταν ο γιος του Ανδρόνικος. Κάθε μέρα μέσα στη φωλιά του λύκου. Γιατί ήξερε ότι το μοναστήρι στήριζε με κάθε τρόπο τις εικόνες και συσπήρωνε γύρω του και άλλους. Ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, προκάτοχος του πατρός Νικολάου, του ηγουμένου τους, είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην εξουσία. Θεωρούσε μάλιστα τον αυτοκράτορα αιρετικό. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 759. Ήταν μοναχός, συγγραφέας, σπουδαίος υπερασπιστής των εικόνων. Από το 798 ανέλαβε την ηγουμενία της μονής του των Στουδίου, την οποία ανέδειξε σε κέντρο ορθοδοξίας και πνευματικότητας. Ένα από τα πολλά που έκανε ήταν να συγκροτήσει συνεργεία αντιγραφής ιερών χειρογράφων. Εξορίστηκε 4 φορές, από τον Κωνσταντίνο τον Έκτο, από τον Νικηφόρο τον Πρώτο, από τον Λέοντα τον Πέμπτο και τέλος από τον Μιχαήλ τον Δεύτερο τον Τραβλό. Πέθανε εξόριστο σε ηλικία 67 ετών. Η μνήμη του εορτάζεται στις 11 Νοεμβρίου. Δεν είχε σταματήσει να στυλιτεύει όσους ενεργούσαν ενάντια στο ορθόδοξο πνεύμα, ακόμη και αν επρόκειτο για τον ίδιο τον αυτοκράτορα, και να υπερασπίζεται με πάθος τις εικόνες. Αποτέλεσμα ήταν να βασανιστεί πολλάκις και να εξοριστεί 4 φορές. Αλλά φαίνεται ότι η μονή συνέχιζε απτόητη ακολουθώντας την ίδια γραμμή. Έπρεπε να μιλήσει ξανά με τον Ανδρόνικο. Έπρεπε τελικά να το απαγορεύσει να πηγαίνει στο μοναστήρι. Θα έπαιρνε οικοδιδάσκαλο για τον γιο του. Δεν θα τον άφηνε εκτεθειμένο σε επικίνδυνες απόψεις. Ήταν στον κήπο και περπατούσε συλλογισμένος εδώ και μισή ώρα. Η γυναίκα του καθισμένη δίπλα στο παράθυρο κεντούσε και πότε πότε κοίταζε κάτω στον κήπο. «Μα τι κάνει το σύνορα, τι του συμβαίνει?» σκεφτόταν. Σηκώθηκε από το σελίο, άφησε στην άκρη το κέντημα και τις κλωστές της και αφού έστρωσε το βαθυγάλαζο με τα ξωτό φουστάνι της, κατευθύνθηκε προς τον κήπο. Πέρασε τη μεγάλη σάλα με τα πολλά άψιδο τα παράθυρα για την οποία πάντα καμάρωνε. Σε λίγο κατέβαινε τα μαρμάρινα σκαλιά της κυρίας εισόδου. Έψαξε με τα μάτια τον άντρα της. Της φάνηκε πως τον είδε καθισμένο στο πέτρινο παγκάκι δίπλα στη μεγάλη πηγή. Ήταν μια πηγή στολίδι για την οποία καμάρωναν. Ο σκαλισμένος αετός με το φίδι στα νύχια του ήταν ένα έργο τέχνης που όλοι όσοι το έβλεπαν το θαύμαζαν. Και είχαν διαμορφώσει έτσι τον κήπο που να φαίνεται από πολλά σημεία και να οδηγούν όλα τα δρομάκια εκεί. Πλησίασε τον άντρα της ήσυχα. Η γραμμή στο μέτωπό του ήταν εξαιρετικά έντονη. Τα χείλη του είχαν λεπτύνει. Φοβήθηκε που τον είδε έτσι η Πατρικία. Ήξερε αρκετά τον άντρα της και κατάλαβε πως κάτι άσχημο, πολύ άσχημο συλλογιζόταν. Έκατσε δίπλα του, έβαλε το χέρι της πάνω στο δικό του και περίμενε. Σε λίγο γύρισε και την κοίταξε.
1: «Τι θα κάνω, Ευδοκία?»
0: «Για το θέμα των εικόνων?» Κοίταξε το πρόσωπό του εξεταστικά εκείνη.
1: «Για το θέμα των εικόνων. Με τρώει, με βασανίζει. Τι θα κάνω?»
0: «Αφού είπες ότι δεν πρέπει να τις προσκυνούμε.»
1: «Δεν καταλαβαίνεις.»
0: Της έκοψε απότομα, απομακρύνοντας το χέρι του. Σταύρωσε εκείνη τα δικά της και περίμενε. Ήξερε ότι ο άντρας της ήταν εκνευρισμένος. Κάθε άστοχη κουβέντα της μπορούσε να τον εξοργήσει. Ο Πατρίκιος Ζώσιμος σηκώθηκε και άρχισε να περπατάει πάνω κάτω. Η χαρακιά στο μέτωπό του βάθινε κι άλλο. Σε λίγο στάθηκε και της είπε:
1: «Ακούω, Ευδοκία. Το πρόβλημα μου δεν είναι αυτό. Τις εικόνες δεν πρέπει να τις προσκυνούμε. Αυτά τα είπαμε. Αλλά εγώ τι θα κάνω?»
0: Τόνισε με ένταση το εγώ.
1: «Καταλαβαίνεις σε τι θέση έχω βρεθεί. Ο Θεόφιλος ζητά να εξαφανίσω τις εικόνες, να εξαλείψω τους αντιφρονούντες, ιδιαίτερα στα μοναστήρια. Άρχισα με πιέσεις, ενημερώσεις, απαγορεύσεις, απειλές. Προσπάθησα να αποφύγω τα άκρα. Δεν ήθελα να φτάσουμε σε καταστροφές και σκοτωμούς. Αλλά είναι αγύριστα κεφάλια. Δεν υποτάσσονται με τίποτα.»
0: Είπε και έπιασε το μέτωπό του.
1: «Καταλαβαίνεις, Ευδοκία. Θα πρέπει να προβώ σε διώξεις. Θα δώσω εντολή για σκοτωμούς. Ο Αυτοκράτορας ήταν σαφής.»
0: Έκατσε δίπλα της. Ένιωσε τον πόνο του και με αγάπη του σήκωσε τα μαλλιά που έπεφταν στο μέτωπό του. «Είσαι σε δύσκολη θέση. Το καταλαβαίνω.
1: Ακόμη και τους δασκάλους του Ανδρονίκου. Αυτό τον πατέρα Γεράσιμο για τον οποίο όλο μας μιλά. Ή θα υποταχθούν ή θα πέσει μαχαίρι. Είμαι στρατιώτης και εκτελώ εντολές. Θα πέθανε για την πατρίδα μου και για το βασιλέα μου. Αλλά αυτό, να σκοτώσω δικούς μας, πώς? Και τι θα πω στα παιδιά μου? Αν πάλι δεν το κάνω, αναγνωρίσω δηλαδή την εντολή του βασιλιά, αδύνατον. Θα βρεθώ εγώ διωγμένος και εσύ μαζί μου. Όλοι σας θα βγείτε μαζί μου. Ειλικρινά, Ευδοκία, νομίζω ότι ποτέ δεν ήρθα ξανά σε τόσο δύσκολη θέση. Ούτε στην τελευταία εκστρατεία όταν αντιμετωπίσαμε τους Άραβες. Γιατί εδώ δεν πρόκειται για ξένους που απειλούν να σου πάρουν την πατρίδα και να καταστρέψουν τη ζωή σου. Είναι συμπατριώτες, δικοί μας άνθρωποι, φίλοι και γνωστοί.
0: Ζώσιμε, κοίταξέ με.» Του γύρισε το πρόσωπο προς το μέρος της. «Είσαι άνθρωπος του καθήκοντος», του είπε κοιτώντας του τα μάτια με το βαθύ μπλε των ματιών της. «Μπορεί να είναι η πιο επώδυνη αποστολή που σου έχει ανατεθεί, αλλά δεν πάβεις να είσαι στρατιώτης. Εκτελείς εντολές. Δεν μπορείς να επιλέγεις. Αυτή θα εκτελέσω, αυτήν όχι. Άλλωστε υπάρχουν άνθρωποι με γνώση και σοφία που συμβολεύουν τον Αυτοκράτορα. Ο ίδιος ο Πατριάρχης τον στηρίζει. Δεν είναι ανόητος ο Ιωάννης ο Γραμματικός, ούτε απαίδευτος. Ποιοι είμαστε εμείς να αμφισβητούμε τις αποφάσεις του? Δεν σκέφτεσαι και τα παιδιά μας, τον Ανδρόνικο, που τόσες ελπίδες έχει να αναδειχθεί κοντά σου στο στρατό? Θα του στερήσεις το λαμπρό του μέλλον? Και αν πέσεις σε δυσμένεια, ποιος σου εγγυάται ότι δεν θα μας τιμωρήσει όλους ο Θεόφιλος? Δήμευση περιουσίας, εξορία, ποιος ξέρει? Συλλογήσου, κύρι μου, το κακό που θα κάνεις στους δικούς σου αν αρνηθείς. Και όσο για τους άλλους, τους εικονολάτρες, θα έπρεπε να είχαν και αυτή τη φρόνηση να καταλάβουν, να μαζευτούν. Και εμείς τις προσκυνήσαμε μέχρι που καταλάβαμε.» Η Πατρικία σώπασε ξαφνικά. Ο άντρας της, ξαφνιασμένος ευχάριστα από την έκρηξή της, της χαμογέλασε.
1: «Η Σελένα.
0: Γυναίκα, ο Θεός να σε έχει καλά. Νιώθω ότι έπεσε ένα πέπλο από τα μάτια μου. Ότι έφυγε το σύννεφο που είχε εγκατασταθεί στο μυαλό μου τις τελευταίες μέρες. Ανασένω ελεύθερα. Αν εσύ που είσαι τόσο ήπιος άνθρωπος μιλάς έτσι, θα πει ότι έτσι είναι. Πώς δεν το είδα μέχρι τώρα. Σε ευχαριστώ, καλή μου. Σε ευχαριστώ. Έσκυψε και τη φίλησε τρυφερά στα μαλλιά. Το μόνο που με προβληματίζει ακόμα είναι τι να κάνω με το παιδί. Να το πάρω οικοδιδάσκαλο, να το αφήσω να πηγαίνει στο μοναστήρι για όσο ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει ταραχές. Θα έλεγα να τον αφήσεις προς το παρόν. Είναι τόσο ενθουσιασμένος με αυτό τον κώδικα και οι δάσκαλοι του στο σχολείο νομίζω ότι είναι εξαιρετικοί. Αν πρόκειται να γίνουν φασαρίες, βρες μια πρόφαση να μην τον αφήσεις εκείνη την ημέρα να πάει. Έτσι και το παιδί δεν θα στεναχωρήσεις και για την ασφαλειά του θα προσέξεις. Αχ, βρε γυναίκα, είσαι θησαυρός. Τη σήκωσε εύκολα με τα δυνατά του χέρια. Την έκανε μια στροφή στον αέρα και την άφησε πάλι κάτω. Σώσε με, τι κάνεις, δεν είμαστε παιδιά. Θα μας δει κανένας υπηρέτης. Και αν μας δει, τι. Είπε γελώντας και απομακρύνθηκε, αφήνοντας τη γυναίκα του ανάστατη και λίγο ζαλισμένη από την αναπάντηχη στροφή.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Αγίας Μαρίνας, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύρεως ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ιερά Μητρόπολη Εσανίου και Σιατής της, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίνης. Πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος, Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος και Σισανίου και Σιατίστης κύριος Αθανάσιος.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μετροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο ήθος των ηγεμόνων αναφέρεται ο Νικόλος Μαυροκορδάτος και στη σημερινή μας εκπομπή. Ο Σκηπίων ο πρεσβύτερος εγκομιάζεται από τους αρχαίους κυρίως για την εγκράτειά του. Δεν επέτρεψε ποτέ στους στρατιώτες του να φέρουν μπροστά του καμιά εχμάλωτη γυναίκα από όσες συνελάμβαναν στον πόλεμο. Και όταν κάποτε συνέλαβαν μια πανέμορφη παρθένα η οικία του, επειδή ποτέ δεν είδαν τέτοια ομορφιά, την έφεραν μπροστά του για να την θαυμάσει. Και εκείνος, όταν την είδε, τους είπε αυτά και μόνο τα λόγια: να τη σεβαστούν και να μην τολμήσει ποτέ κανείς να την ενοχλήσει. Και όταν μετά από λίγο πληροφορήθηκε ότι ήταν αραβωνιασμένη, διέταξε αμέσως να την παραδώσουν σώα και αδιάφθορο στον εμφύο της. Αυτή του η χειρονομία τόση εντύπωση προξένησε στους αντιπάλους του, ώστε μόνοι τους παρεδόθησαν στους Ρωμαίους. Έτσι ο Σκηπίων, με τη φήμη της σοφροσύνης του, επέτυχε εκείνο που δεν κατόρθωσε με τη δύναμη των όπλων του. Εγκομιάζεται επίσης με θαυμαστούς επένους και ο Μέγας Αλέξανδρος και για τα λαμπρά του κατορθώματα, αλλά κυρίως για τη μεγάλη του σοφροσύνη. Στη μάχη του εναντίον των Περσών, αφού νικήθηκε ο βασιλιάς Δαρίος και κατετροπώθησαν τα περσικά στρατεύματα, εχμαλωτίστηκαν μεταξύ των άλλων και η σύζυγος και η μητέρα του Δαρίου. Η σύζυγός του ήταν τόσο κομψή και ωραία που όμοιά της δεν υπήρχε σε ολόκληρη την Ασία. Τόσο αξιοζήλευτη ήταν ως προς τα κάλλη της. Αλλά και ο Αλέξανδρος βρισκόταν τότε στο άνθος της νεότητός του. Ήταν βασιλιάς ισχυρός και ελεύθερος και δεν είχε υποδουλωθεί σε κανέναν. Φάνηκε όμως εγκρατής και σόφρον, και ενώ οι φίλοι του τον παρακαλούσαν ένα μόνο βλέμμα να τις ρίξει, εκείνος δεν υποχώρησε. Απεναντίας αντέδρασε λέγοντας ότι δεν πρέπει να εκθέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο και να νικηθεί από γυναίκες, αυτός που νίκησε τους άνδρες, σαν να φοβόταν περισσότερο τη θέα της τρυφερής ομορφιάς από τη θέα των φοβερών στρατευμάτων. Είναι εξίσου αξιέπαινο για τον ηγεμόνα να εξουσιάζει τις ειδονές όπως και τους ανθρώπους. Πράγματι, η μεγαλύτερη και ωραιότερη κυριαρχία είναι το να εξουσιάζει κανείς και να κυβερνά τον εαυτό του. Γνώριζε άριστα ο Αλέξανδρος την ασύγκριτη ομορφιά της βασίλισσας, διότι ήταν ξακουστή σε ολόκληρη την Ασία, γι' αυτό, για να μην δελεαστεί, έστειλε στη θέση του τον Λεωνάτο, που ήταν πολύ οικείος, να την παρηγορήσει, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να διαφυλάξει και με τους οφθαλμούς άσπηλη τη σοφροσύνη του, όπως την διαφύλαξε αμόλυντη με την καρδιά του. Έπειτα από τη συμπεριφορά αυτή του Αλέξανδρου προς τη βασίλισσα και μετά την πάροδο ολίγου χρόνου, δραπέτευσε ο ευνούχος της βασίλισσας και επέστρεψε πίσω στο Δαρείο. Και εκείνος, ερευνώντας το δούλο του λεπτομερώς για να μάθει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η σύζυγός του, τον όρκησε να του φανερώσει εάν ο Αλέξανδρος ετόλμησε να βιάσει τη σοφροσύνη της. Και όταν ο ευνούχος, επικαλούμενος ως μάρτυρας στους θεούς, του είπε ότι με τόση σοφροσύνη και οσιότητα τηρούσε τη βασίλισσα, ώστε ούτε καν να τη δει δε θέλησε, ο Δαρίος, αφού κάλυψε την κεφαλή του, έκλαψε πικρά και έπειτα υψώνοντας τα χέρια του προς τον ουρανό είπε: «Θεοί των πατέρων μου, σας παρακαλώ πρώτα να μου χαρίσετε το βασίλειό μου. Εάν όμως αποφασίσετε να μου αφαιρέσετε το σκύπτρο, τότε σας παρακαλώ θερμά να μην γίνει άλλος βασιλιάς της Ασίας παρά μόνο αυτός, ο τόσο δίκαιος εχθρός μου και τόσο φιλάνθρωπος νικητής. Να πόσο εκτιμάται από όλους τους ανθρώπους η δύναμη της σοφροσύνης».

αλλά και ο ιστορικός Πλούταρχος διηγείται για τον Αλέξανδρο μια άλλη ιστορία εισάξια της μεγαλειότητος του Αλεξάνδρου. Του έφεραν, λέει, μια νύχτα οι στρατιώτες του μια πανέμορφη αλλά ανήθικη γυναίκα για να συνευρεθεί μαζί της. Και επειδή όταν έφτασε είχε ήδη περάσει η τρίτη φυλακή της νυχτός, τη ρώτησε ο βασιλιάς γιατί άργησε τόσο πολύ και δεν ήρθε νωρίτερα. Και εκείνη του απάντησε: «Περίμενα, βασιλιά, να κοιμηθεί βαθιά ο άνδρας μου και να αρχίσει να ροχαλίζει για να μην με αντιληφθεί όταν θα σηκωνόμουν από το κρεβάτι». Μόλις τα άκουσε αυτά ο βασιλιάς, φώναξε αμέσως τους στρατιώτες του και τους διέταξε να την επιστρέψουν γρήγορα εκεί από όπου την έφεραν, επιπλήττοντάς τους με αυτά τα λόγια. «Λοιπόν, αυτή τη γνώμη έχετε για μένα, ότι είμαι μοιχός και επιθυμώ να μου λύνω τη συζυγική κλίνη των άλλων? Ποτέ δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο, διότι το μισώ περισσότερο από κάθε τι άλλο. Ας τα ακούσουν λοιπόν αυτά οι ηγεμόνες μας και ας μάθουν από αυτόν τον εθνικό να ζουν πάντα με εγκράτεια». Για τον Αλέξανδρο διηγείται επίσης και ο Βεγέτιος ότι ύστερα από μια επιτυχή νίκη που είχε ο στρατός του εναντίον των αντιπάλων του, μεταξύ των εχμαλώτων που συνέλαβαν ήταν και μια πανέμορφη γυναίκα. Όλοι τους σκέφτηκαν πως αυτή θα ήταν το ωραιότερο δώρο προς το βασιλιά τους και έτσι θα αποκτούσαν την εύνοιά του. Έμειναν όμως κατάπληκτοι όταν άκουσαν ότι διέταξε να μην τολμήσουν να την παρουσιάσουν μπροστά του, γιατί δεν ήθελε να γίνει εχμάλωτος της εχμαλώτου του. Αξιομνημόνευτο ακόμη είναι και εκείνο που αναφέρει ο Άγιος Ιερώνυμος για τον Κύρο, τον βασιλιά των Περσών. Λέει λοιπόν ότι όταν συνέλαβε στον πόλεμο εχμάλωτη την βασίλισσα των Περσών Πανθέα, η οποία υπερέβαλε ως προς το κάλος του σώματος όλες τις άλλες γυναίκες, δεν επέτρεψε ποτέ να τη φέρουν μπροστά του για να την κοιτάξει. Αλλά και ο στρατηγός των Ρωμαίων Αφρικανός είναι εισάξιος του Αλεξάνδρου, διότι δεν ηθέλησε ούτε και να δει τις κοπέλες των Ισπανών για να μην νικηθεί από εκείνες τον οποίον τους γονείς ενίκησε και υπέταξε στη ρωμαϊκή εξουσία. Δεν φοβήθηκε ο γενναίος αυτός στρατηγός ούτε τα ξύφη των ανδρών ούτε τα όπλα των εχθρών. Φοβήθηκε όμως τα βλέμματα του ασθενούς φίλου. Και ήταν πολύ συνετή η ενέργειά του, διότι σε αυτήν τη γυναικεία θάλασσα όποιος φοβάται τους υφάλους τους αποφεύγει και έτσι ταξιδεύει με ασφάλεια το πλοίο της ζωής του, όπως πολύ εύστοχα λέει και ο ποιητής στους παρακάτους στίχους του. «Ερωτάς την Ακάμις της Αφροδίτης παρούσης, μη καθίσεις με αυτήν, αλλά φεύγε ταχαίως». Πράγματι, η φυγή είναι η πιο αποτελεσματική και καλή θεραπεία. Και ο Απόστολος Παύλος, ο γενναίος εκείνος στρατιώτης, μας παραγγέλει: «Φεύγετε την πορνεία». Και μας το λέει κατηγορηματικά, διότι η αργοπορία ως επιτοπλίστων εγκυμονεί κινδύνους. Σε κάθε άλλη πάλι πρέπει ο άνθρωπος να πολεμά με γενναιότητα και να αντιμάχεται με ανδρεία. Στην πάλι όμως προς τις Ιδονές, ο πιο βέβαιος τρόπος της νίκης είναι η φυγή. Αυτήν τη βασιλική οδό ακολούθησαν και οι γενναίοι στρατιώτες του Χριστού. Ο Άγιος Ιερώνυμος μέχρι σέματος χτυπούσε το στήθος του με μια πέτρα. Ο Αββάς Μακάριος κατέβαλε τις αρχικές επιθυμίες περιφερόμενος γυμνός με σταγκάθια. Ο Όσιος Γεράσιμος, για να σβήσει το πυρ της επιθυμίας, ρίχθηκε μέσα στον πάγο. Και ένας άλλος μοναχός στη Θηβαΐδα, επειδή ήταν κλεισμένος μέσα στο κελί του και δεν μπορούσε να φύγει, με έναν αναμένο δαυλό απεμάκρυνε την άσεμνη γυναίκα που τον προκαλούσε, σβήνοντας έτσι με το πυρ τη φλόγα της επιθυμίας.

0: Αλλά εξίσου ένδοξος είναι και η νίκη εκείνη την οποία αναφέρει ο ιστορικός Νικηφόρος. Ο βασιλιάς Δέκιος, ο διώκτης της εκκλησίας και όχι 10 αλλά 1000 φορές ασεβέστατος, στην προσπάθειά του όχι μόνο να βασανίσει τα σώματα των χριστιανών, αλλά και να διαφύρει τελείως τις ψυχές τους, όταν έπεσε στα χέρια του ο Νικήτας, ένας νέος αθλητής του Χριστού, επειδή δεν μπορούσε με τους εκφοβισμούς να το μεταπίσει, πίστεψε πως θα μπορούσε να τον νικήσει με τα θέλγετρα της Αφροδίτης. Διέταξε λοιπόν μέσα σε ένα θωμυρισμένο κήπο να στρώσουν ένα πορφυροστόλι στο κρεβάτι και να ξαπλώσουν επάνω το μάρτυρα. Και για να μην μπορέσει να φύγει, παρήγγειλε και τον έδεσαν από παντού με μεταξωτές κλωστές και τον άφησαν μόνο. Κατόπιν του έστειλαν μια γυναίκα που όσο όμορφη ήταν στην όψη, άλλο τόσο ήταν φαρμακερή στη γλώσσα. Εκείνη αφού πλησίασε το νέο, άρχισε να τον προκαλεί με ερωτικά γλυκόλογα και να τον εναγκαλίζεται με ανισχυντία για να τον ελκύσει στην αισχρή της επιθυμία και να κάμψει την αντοχή του. Τι να κάνει ο στρατιώτης του Χριστού και σε ποιον να καταφύγει? Ούτε ήξερε, μα ούτε και μπορούσε να κάνει κάτι στη θέση που βρισκόταν. Έβλεπε ολοφάνερο τον κίνδυνο μπροστά του και σκεφτόταν ότι ο έρωτας και πριν από την νίκη ετοιμαζόταν να γιορτάσει τον θρίαμβό του. Τέλος, με τον φωτισμό της Θείας Χάριτος, αφού έκοψε με τα δόντια του τη γλώσσα του, την έφτισε στο πρόσωπο της ανεσχύντου εκείνης γυναικός που προσπαθούσε με τα δολερά της χείλη να τον φιλήσει. Έτσι έσβησε μέσα σε εκείνο το κατακόκκινο πέλαγος της βλόγης της αρχικής επιθυμίας και ενίκησε με τους πόνους τη δύναμη της ακολασίας. Αληθινά σκληρός ο πόλεμος, αλλά και ένδοξος νίκη, η οποία κερδίθηκε με τη δύναμη της φυγής και όχι με τη δύναμη των όπλων.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

εξίσου υψηλού επίπεδου και τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Με αυτές τις προϋποθέσεις, θα έπρεπε η ζωή και οι σχέσεις των ανθρώπων να διέπονται από την αξία και την αρετή του σεβασμού. Ισχύει όμως αυτό? Ο άνθρωπος που έχει σεβασμό, πρώτα απ' όλα σέβεται τον εαυτό του. Τον αντιμετωπίζει με την αξία που πραγματικά έχει, ως εικόνα του Θεού, ως το τελειότερο των δημιουργημάτων. Έτσι, αντιλαμβάνεται ότι δεν δικαιούται να ξεπέφτει στο επίπεδο των ζώων. Δεν του πρέπει να κυλιέται στο βούρκο, όντας ναός του Θεού του ζώντος. Ο άνθρωπος που έχει σεβασμό το εκδηλώνει σε κάθε στιγμή της συναναστροφής με τους συνανθρώπους του. Σέβεται τη ζωή, την προσωπικότητά τους, τις αρχές που πρεσβεύουν, τις αξίες που υιοθετούν. Αν διαφωνεί με αυτές, δεν οδηγείται σε έξαλλες αντιδράσεις, σε παράλογες φωνασκίες, σε ιστερικές εκφράσεις και προπαντός, σε ύπουλα μεθοδευμένες επιθέσεις εναντίον τους. Σέβεται το πνευματικό οικοδόμημα, τις αρετές αλλά και τα πάθη του άλλου. Τον αποδέχεται όπως είναι, χωρίς να προσπαθεί να τον βάλει στα δικά του καλούπια. Δεν προσβάλλει την αξιοπρέπειά του, δεν εξευτελίζει, δεν εξουθενώνει. Ο σεβασμός εκδηλώνεται και απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Η πιο άμεση επαφή του ανθρώπου με αυτό είναι η εργασία. Με ευαίσθητη συνείδηση δρά και κινείται στον εργασιακό χώρο, φροντίζοντας να εκτελεί τα καθήκοντά του με συνέπεια και ακρίβεια. Έτσι τα θετικά αποτελέσματα που εκλαμβάνει η κοινωνία είναι τα μέγιστα δυνατά. Πριν όμως από τον ευρύ κοινωνικό χώρο, ο σεβασμός είναι απαραίτητο να υπάρχει και μέσα στην οικογενειακή εστία, όπου συχνά η εξοικείωση εκδιώκει την ευγένεια και το σεβασμό. Με τον τρόπο αυτό δυσχεραίνονται οι σχέσεις του ζευγαριού αλλά και των γονέων με τα παιδιά. Πολλές φορές μάλιστα οι γονείς από έλλειψη σεβασμού προς την προσωπικότητα των παιδιών τους στερούν από αυτά πολύτιμες ευκαιρίες μοναδικές για την ομαλή συγκρότηση της υπάρξεώς τους. Αγνοούν πως ίσως τα παιδιά δικαιούνται να γνωρίσουν αλήθειες που οι ίδιοι δεν κατάφεραν να βιώσουν. Ο σεβασμός του καλλιεργημένου ανθρώπου είναι απέραντος. Δεν σταματά στα κτίσματα, αλλά επεκτείνεται και στην κτήση, την οποία δεν μολύνει, δεν βλάπτει. Την προστατεύει ως μέρος του σπιτιού του και ως δημιούργημα του Θεού. Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι ο άνθρωπος που σέβεται τους πάντες και τα πάντα γύρω του, δείχνει πρωτίστως ότι σέβεται τον εαυτό του, αφού δεν τον εκθέτει εκδηλώνοντας ανάρμοστη συμπεριφορά. Κρατά την αξιοπρέπειά του, ανεβάζει το κύρος του και εν τέλει γίνεται σεβαστός από όλους.

η ώρα είναι 4 ακριβώς. Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Παπανικολάου, συνοδεία ισοκρατημάτων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησίνη μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι και τε δύο έξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθίσε με σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίεσαι επ' με το πνεύμα μου, εν εμία τεράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εμποιήμασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδεσε προσέ τα σχήρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην εις βλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξεις εχθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξορθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απόλυς πάντα στους τύβατες στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόβο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσω με. Ακουτίζ μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν δε ως θέα τε τεπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τες ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδοσ μη την εγκαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι οι ήθαίρις της θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουθενώσει. Αγάθινον Κύριεν διευδοκίες σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τις ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

συνήγαν και τους διαφυλάξες, κατά δε την έξαρκον προσημάς επιδημίας σου περιπατήσας επί των κυμάτων, ετή θαλάσσης Τιβεριάδος και θερμαστός βοηθήσας τη συμμαθητεύς και συμπλέψεις αυτής. Ο Θεοπρεπός επιτιμήσας της ανέβης και τη θαλάσσης και γένετο εν το άμα γαλήνη μεγάλη και τον μέγαν Αποστολών σου Παύλων και τους μεταυτοπλέοντας και το Αιγαίο διαπλέψαντας και ποτέ ως ιστορία ο Θείος και Θεηγόρος Λουκάς καταντήσαντας αντικρή γύρω και μετά χρόνων την άλλη επιβαίνοντα πλοίο αδραμητινό ήταν δε Αλεξανδρίνο και προς Ιταλία πλέοντας έρχοντας δε τους ανέμους εναντίους ποτέ παίρνει ρήτο πάσα ελπίς τους σώζεστε αυτούς θαυμαστός και πάνω διασώσας ιστόν ελπίζουσι οι καταβαίνοντες εις την θάλασσα εν πλοίης οι ποιούντες εργασία εν ίδρας της πολλής. Σου Θεόμεθα, σε ειδετεύουμε και σε παρακαλούμε εν δύο αντάφτη επάκουστον και επισκίαστον ετησίευς πλαχνία τους δούλους τους πλέοντας εις τας θαλάσσας και μακρός εν εμπορευουμέν. Γέλου κυβερνήτης και συμπλωτήρ αυτής και διαφυλαξών υπό την συγκρατεάν στέφη τας ναύς αυτών στερεάς και αρενής λύτρωσε αυτούς από πλήδωνος, από πάντων των βιαίων ανέμων και από πάντων των βρυχίων πνευμάτων και από τον σάλλον της θαλάσσης και πανδύων κινδύνων. Ρίσε αυτούς των πονηρών πνευμάτων, διάσωσον από πάσης πειρατής επιβουλής, ουρίους ανέμους αυτής καριζόμενος, και εσύ ως άβελε εις λιμένας ευδίους, και εις τα ίδια με τα χαρασάποντας, τους τεπλιοκτήτας, πλοιάκους και τα πληρώματα εσύ της επιβάτης,

Ακούσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Παπανικολάου, συνοδεία Ισοκρατημάτων.

μικρή μου φίλη, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Ζούμε, παιδιά, σε μια πανέμορφη χώρα. Μια γη ελληνική. Που είναι ποτισμένη με αίματα ηρώων, Αγίων. Έχουμε, μικρή μου φίλη, πολύ μεγάλη ευθύνη στους προγόνους μας για αυτήν την πατρίδα που μας κληροδότησαν. Ας έχουμε το νου μας στην ελληνική μας γη, να την προστατεύουμε, να την φροντίζουμε και να μην αφήσουμε κανένα να μας πάρει ούτε ένα πετραδάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διήγημά μας και μετά να ανοίξουμε την Καινή μας Διαθήκη για να διαβάσουμε ένα ακόμα θαύμα της παντοδυναμίας και της πολύ μεγάλης αγάπης του Θεού μας.

Με λένε Κοσμά. Στο δάσος που βρίσκεται πίσω από τη Μισιώνα βρήκα ένα κομμάτι από κορμό δέντρου και το πήρα μαζί μου. Κάποιο απόγευμα που είχα τελειώσει το μάθημα και τις δουλειές στο οικοτροφείο, έπιασα να καθαρίζω το ξύλο και να το σκαλίζω με ένα κοφτερό μαχαίρι. Είχα στο νου μου να φτιάξω ένα μουσικό όργανο. Θα μάθαινα να παίζω όπως είδα να παίζει μουσική με ένα μπάντζο ένας νεαρός από το ΣΥΤΕ. Το μπάντζο του το είχε κατασκευάσει από ξύλο και λεπτή πετονιά του ψαρέματος. Μου αρέσει πολύ να τραγουδώ και να ψάλω στο ψαλτήρι του Αγίου Γεωργίου. Με το μπάντζο θα μπορώ να παίζω στην αυλή τα βράδια βλέποντας τα αστέρια με τη συντροφιά των φίλων μου που θα τραγουδούν μαζί μου. Τώρα έχω μάθει πολλά πράγματα για τον Χριστό, τους Αγίους, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όλοι πια γνωρίζουν ότι θέλω να βαπτιστώ κι εγώ Ορθόδοξος Χριστιανός. Μίλησα μια μέρα με την Κυλόκο για αυτή μου την απόφαση. Δεν απόρρισα όταν η αδελφή μου μου είπε ότι και εκείνη είχε σκεφτεί πως της αρέσει η ζωή των χριστιανών και τώρα θέλει να βαπτιστεί. Μόνος μου καημός είναι ότι ο Μπάμπα Νεκτάριος δεν μου λέει το όνομα που θα πάρω. Στο φυλάω για έκπληξη, έτσι μου απαντά κάθε φορά που το ρωτάω.

Βρισκόμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε το Πάσχα και αποφασίστηκε να με βαπτίσουν στην Κολυβήθρα που βρίσκεται έξω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μαζί μου θα βαπτιστούν ακόμα 30 άνθρωποι από το Κολουέζι. Ανυπομονώ και το σκέφτομαι όλη την ώρα καθώς καλέσω τον μπάντζο μου. Μέχρι να βαπτιστώ θα το έχω τελειώσει. Ζήτησα από τον μπάμπα Νεκτάριο να μου αγοράσει πετονιά, αλλά δεν το αποκάλυψα γιατί τι θέλω. Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης μου την έφερε. Έφτιαξα 4 χορδές και τεντώνοντάς τις δυνατά τις έδεσα στο ξύλο. Βγάζουν ένα πολύ όμορφο ήχο. Παίζω χαϊδεύοντας τις χορδές με τα δάχτυλά μου και είμαι ευτυχισμένος που ο Θεός μας έδωσε τη μουσική για να χαιρόμαστε. Το βράδυ έκλαψα στην εκκλησία βλέποντας τον Χριστό σταυρωμένο να τον περνά ο μπαμπά Νεκτάριος μπροστά μας και ακούγοντας την καμπάνα να χτυπά πένθυμα. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι μάμες έφεραν λουλούδια από τις αυλές τους και στόλισαν τον επιτάφιο. Όλη η εκκλησία μου σχοβολούσε. Ψέλνω τα εγκόμια μαζί με τα παιδιά. Το ουζίμα για γκαμπούρι, δηλαδή η ζωή εν τάφο, είναι το αγαπημένο μου. Κάνω πρόβες με τον μπάντζο μου κρυφά, γιατί θέλω να κάνω έκπληξη στον μπαμπά Νεκτάριο. Ξέρω να παίζω στο μπάντζο και το Χριστός Ανέστη. Οι φίλοι μου χαίρονται όταν με ακούνε και απορούν πως κατάφερα να μάθω μουσική. Ο Χριστόφορος, ο αρχηγός, μου είπε ότι έχω ταλέντο. Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ η εκκλησία ήταν γεμάτη από κόσμο που ερχόταν ακόμα και 2 ώρες δρόμο με τα πόδια για να γιορτάσει την Ανάσταση. Ο Παπανεκτάριος μας είπε ότι στην Ελλάδα ο Κασίση δίνει το Άγιο Φως σε όλους τους πιστούς και από αυτό ανάβουν τα κεριά τους. Εμείς δεν έχουμε κεριά και έτσι όταν βγήκε το Άγιο Φως μας σταύρωσε με αυτό και δεν ανάψαμε τίποτα. Μετά όλοι ψαλάμε δυνατά το Χριστός Ανέστη, Κρίστο Αληφουφούκα, στα ελληνικά και στα σουαχίλη. Αργότερα οι Λευκοί, τα παιδιά του οικοτροφείου και οι Κασίση με τις οικογένειές τους, όλοι μαζί καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι. Τσουγκρίσαμε κόκκινα αυγά και φάγαμε κουλουράκια που έψησαν οι λευκές γυναίκες της Μισιώνας. Είπαν ότι έτσι τα έφτιαχναν και στην πατρίδα τους, την Ελλάδα. Όταν τελειώσαμε το φαγητό μας, ο Αχίλιος με τον Τιμόθεο έφεραν κρυφά το μπάντζο. Οι μεγαλύτεροι απόρρισαν. Η ώρα για την έκπληξη είχε έρθει. Με λίγο άγχος έπιασα το μπάντζο και είπα ότι αφιερώνω το τραγούδι μου στον μπαμπά Νεκτάριο και σε όλους όσοι με δέχτηκαν στην οικογένεια της Μισιώνας. Έψαλα το Χριστός Ανέστη και ο ήχος του μπάντζο ακουγόταν γλυκός. Σαν τέλειωσα κοίταξα γύρω μου. Μετά από μια στιγμή σιωπής ακολούθησαν χειροκροτήματα και πολλά μπράβο. Ο μπαμπά Νεκτάριος με φίλησε στο κεφάλι. Ήταν τόσο χαμογελαστός και περήφανος για μένα. Το έβλεπα. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Όταν τους ευχαρίστησα όλους. Αξάντη.

0: το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, μετά τη λειτουργία, εγώ και η Κυλόκο φορέσαμε τους λευκούς χιτώνες μας. Την κρατώ από το χέρι, όπως τότε στη Λουαλάμπα, όταν ταξιδεύαμε προς το άγνωστο. Τώρα έχουμε οικογένεια και σε λίγο θα έχουμε και όνομα. Η κολυμβήθρα είναι πέτρινη και έχει σχήμα σταυρού. Περιμένουμε με τους υπόλοιπους να γίνει το μυστήριο της βάπτισης. «Αποτάσσομαι το σατάνα!» φωνάζαμε δυνατά και οι 30 μαζί, σηκώνοντας τα χέρια μας. Ο Παπαλάζαρος μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Στρεφόμαστε και λέμε ξανά «Συντάσσομαι με τον Χριστό!» Έχω μάθει απ' έξω το πιστεύω και το λέω με τους άλλους. Η στιγμή έφτασε. Η Κυλόκο που είναι μικρότερη θα βαπτιστεί πρώτη. Ανεβαίνει τα πέτρινα σκαλιά της κολυμβήθρας και μπαίνει μέσα στο νερό. Ο μπαμπά Νεκτάριος την πιάνει από το κεφάλι και τη βυθίζει 3 φορές στο νερό. «Βαπτίζεται η δούλη του Θεού Αναστασία, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Όλοι γύρω σε το κραυγάζουν και χειροκροτούν. Η Κυλόκο θα λέγεται Αναστασία. Θα γιορτάζει λοιπόν κάθε Πάσχα. Με καρδιοχτύπη τώρα που ήρθε η σειρά μου βαδίζω προς τα σκαλοπάτια. Ανεβαίνω. Μου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Μπαίνω στην κολυβήθρα. Δεν θέλω να με δω να κλαίω. Ο Παπα Νεκτάριος με πιάνει από το κεφάλι και με βυθίζει στο νερό.
1: «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού».
0: Καθυστερεί επίτηδες κοιτάζοντάς με νόημα.
1: «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, Κοσμάς».
0: Με την άκρη του ματιού μου βλέπω τον Παπαλάζαρο να γελά χαρούμενος.
1: «Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».
0: Τα δάκρυα ξεπαίνονται στο νερό και δεν φαίνονται. Με ξαναβουτά. Κρατώ την ανάσα μου. Βυθίζομαι πάλι και δεν ακούω κανέναν ήχο μέχρι που βγαίνω για να έρθουν στα αυτιά μου τα χειροκροτήματα των παιδιών που με πανηγύριζαν. Με βοηθούν να βγω. Στέκομαι δίπλα στη βρεγμένη Κυλόκο. Τώρα θα τη φωνάζω Αναστασία. Πρέπει να συνηθίσω το καινούριο της όνομα. Έτσι όπως στάζουν τα νερά από το κεφάλι στο πρόσωπό μου, κανείς δεν βλέπει τα δάκρυά μου. Δάκρυα χαράς. Σε λίγο θα ντυθώ και θα κοινωνήσω για πρώτη φορά. Και ο Παπα Νεκτάριος θα πει «Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Κοσμάς». Τώρα με λένε Κοσμά.

Μουτότο. Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία. Της Σοφίας Χατζή.

Έλατε λοιπόν, μικροί μου φίλοι, να ανοίξουμε τώρα μαζί τις Καινές Διαθήκες και να διαβάσουμε ένα ακόμα από τα θαυμαστά γεγονότα του Κυρίου μας, από τα θαυμαστά έργα του Κυρίου μας. Ήταν τότε που ο Ιησούς Χριστός είχε σταματήσει θαυματουργικά τη σφοδρή τρικυμία στη λίμνη Γενισαρέτ. Με το πλοίο των μαθητών του βρέθηκε αμέσως μετά στην πλευρά της λίμνης όπου απλωνόταν η χώρα των Γεργεσινών ή Γαδαρινών. Μόλις ο Χριστός βγήκε από το πλοίο στην ξηρά, να μπροστά του ένας ταλέπορος δαιμονισμένος. Φρικτό ήταν το θέαμα της παρουσίας του. Ήταν αναμαλιασμένος, ρακένδυτος, σκελετωμένος, άγριος και επικίνδυνος. Πετάχτηκε από τα μνήματα, τους τάφους που είχε η περιοχή και όπου κατοικούσε απομονωμένος. Κανένας δεν περνούσε από εκεί. Όλοι τον φοβόντουσαν. Βέβαια, πολλές φορές είχαν προσπαθήσει να τον συμμαζέψουν άνθρωποι δικοί του, συγγενείς του, αλλά δεν τα κατάφερναν. Μέχρι και αλυσίδες είχαν χρησιμοποιήσει και του είχαν δέσει χέρια και πόδια. Όμως αυτός, με τη δύναμη που είχε το δαιμόνιο που τον είχε καταλάβει, έσπαγε τις αλυσίδες, τραυμάτιζε τον εαυτό του με πέτρες και έτρεχε εδώ και εκεί και γινόταν επικίνδυνος. Κανένας δεν περνούσε από εκεί. Πέρασε όμως ο Κύριος. Μόλις από μακριά είδε τον Ιησού ο δαιμονισμένος, έτρεξε και τον προσκύνησε. Και μετά έβγαλε μια δυνατή φωνή και είπε: «Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε εξορκίζω, μη με βασανίσεις». Δεν μιλούσε ο δαιμονισμένος, μιλούσε το δαιμόνιο που υπήρχε μέσα του. Αυτό ήξερε ότι μπροστά του είχε τον Υιό του Θεού και τον φοβόταν. Και έλεγε αυτά τα λόγια το δαιμόνιο, γιατί ο Χριστός επιτακτικά το διέτασε να βγει από τον άνθρωπο λέγοντάς του: «Πνεύμα ακάθαρτο, βγες έξω από τον άνθρωπο». Για μια στιγμή ρωτάει ο Κύριος το δαιμονισμένο: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και το δαιμόνιο απάντησε: «Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τη λέξη «λεγεών» τη χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι για να προσδιορίσουν στράτευμα που είχε 6.000 στρατό. Τώρα που το δαιμόνιο τη χρησιμοποίησε, ήθελε να πει πως πάρα πολλά δαιμόνια είχαν μπει μέσα στον δυστυχισμένο εκείνον άνθρωπο. Όμως όλοι αυτοί οι δαίμονες ένιωθαν ανίσχυροι μπροστά στον παντοδύναμο Κύριο και καταλάβαιναν ότι τους περίμενε τιμωρία. Γι' αυτό παρακαλούσαν τον Κύριο να μην τους στείλει έξω από αυτή τη χώρα. Και καθώς εκεί κοντά έβοσκε μια γέλη χείρων, ζήτησαν την άδεια από τον Κύριο να τους επιτρέψει να πάνε εκεί. Και ο Κύριος τους έδωσε την άδεια, γιατί ο Μωσαϊκός νόμος απαγόρευε στους Ιουδαίους να τρέφουν χείρους. Τους θεωρούσαν ακάθαρτους. Όσοι λοιπόν έτρεφαν χείρους ήταν παράνομοι. Έτσι, ταυτόχρονα, παιδιά, ο Κύριος τιμωρούσε και την παρανομία των Ιουδαίων της περιοχής. Μόλις ο Κύριος έδωσε λοιπόν την άδεια, με μια στα δαιμόνια βγήκαν από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, στα γουρούνια δηλαδή, και αυτά δαιμονίστηκαν και άρχισαν να τρέχουν ασταμάτητα. Έφτασαν τέλος σε έναν γκρεμό και από εκεί έπεσαν στη θάλασσα και πνίγηκαν. Ήταν 2.000, μικροί μου φίλοι, οι χείροι, τα γουρουνάκια. Οι χειροβοσκοί, μόλις είδαν το γεγονός αυτό, τρομαγμένοι έτρεξαν στην κοντινή πόλη και στα χωράφια και άρχισαν να λένε τα συμβάντα σε όσους συναντούσαν. Ξεκίνησαν τότε οι κάτοικοι της πόλεως και έφτασαν στον τόπο όπου βρισκόταν ο Ιησούς. Έκπληκτοι είδαν τον πρώην δαιμονισμένο, που έως τότε τον φοβούνταν και τον έτρεμαν. Τον είδαν τώρα να κάθεται ήρεμος πλέον στα πόδια του Ιησού, ντυμένος και σοφρονισμένος. Είχε ελευθερωθεί από το δαιμόνιο. Ήταν σωστός άνθρωπος. Όμως οι Γαδαρινοί φοβήθηκαν τον Κύριο και γι' αυτό του ζήτησαν όλοι να φύγει από τη χώρα τους.
προτιμούσαν οι δυστυχισμένοι τα παράνομα κέρδη τους παρά την ευλογία του Θεού. Και ο Κύριος κίνησε να φύγει. Ο πρώην δαιμονισμένος πήγε από πίσω του, τον παρακαλούσε να τον πάρει μαζί του. Ο Κύριος όμως του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου και στους δικούς σου να σε δουν και να τους διηγηθείς όλα όσα έκανε για σένα ο Κύριος από τη μεγάλη του ευσπλαχνία». Πραγματικά, ο πρώην δαιμονισμένος έφυγε και άρχισε με ευγνωμοσύνη να διηγείται στην περιοχή του που λεγόταν Δεκάπολη τα όσα θαυμαστά έκανε σε αυτόν ο Κύριος. Και όλοι όσοι τον ήξεραν στην προηγούμενη κατάστασή του και τον έβλεπαν τώρα θεραπευμένο και υγιή, θαύμαζαν για όσα θαυμαστά έβλεπαν και άκουγαν ότι έκανε ο Ιησούς Χριστός.

Ο μεγάλος αριθμός παιδικών τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας, αγαπητοί φίλοι, δεν οφείλεται μόνο στην απροσεξία των οδηγών, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι πολλοί αγνοούν τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα παιδιά όταν κυκλοφορούν μόνο στο δρόμο. Οι οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα πρέπει να θυμούνται πάντα ότι τα παιδιά δεν μπορούν να δουν αν πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο έρχεται κάποιο άλλο. Συνεπώς, με ευκολία ξεκινούν να διασχίσουν το δρόμο. Όταν κινούμαστε σε δρόμο με σταθμευμένα αυτοκίνητα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πιθανώς να ξεπεταχτεί από ανάμεσά τους κάποιο παιδί. Επειδή τα παιδιά κάνουν μικρότερα βήματα από τους μεγάλους, χρειάζονται και περισσότερο χρόνο προκειμένου να διασχίσουν κάποιο δρόμο. Βρίσκονται δηλαδή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στην επικίνδυνη περιοχή. Τα παιδιά, φίλοι μας, έχουν σαφώς μικρότερο οπτικό πεδίο από τους μεγάλους. Βλέπουν λιγότερο από τις οπτικές τους γωνίες και όταν διασχίζουν ένα δρόμο, κοιτάζουν μόνο κατευθείαν μπροστά τους. Κάθε παιδί, θυμηθείτε, αγνοεί την απαιτούμενη απόσταση φρεναρίσματος του αυτοκινήτου και θεωρεί ότι μπορεί να σταματήσει επί τόπου απλώς με το πάτημα του φρένου. Κανένα παιδί δεν μπορεί να υπολογίσει σωστά την ταχύτητα και τις αποστάσεις και κυρίως δεν έχει ανεπτυγμένη την αίσθηση του κινδύνου. Ας θυμόμαστε πως 9 στις 10 φορές πίσω από μια μπάλα που πετάγεται στο δρόμο τρέχει και κάποιο παιδί. Φίλοι μας, ας οδηγούμε αμυντικά όταν βλέπουμε σε πλατείες ή πεζοδρόμια παιδιά να παίζουν με μπάλα. Θα τρέξουν αμέσως προς το δρόμο αν τους ξεφύγει, υπολογίζοντας πάντα στις δυνατότητες των μεγαλυτέρων. Δεν θα πρέπει ποτέ να βασιστούμε στην αυτοπροστασία των παιδιών στο δρόμο. Οι πινακίδες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι κατασκευασμένες για ενηλίκους και αν ακόμη γνωρίζουν κάποια παιδιά να τις διαβάζουν, υπολογίστε ότι αυτό είναι δύσκολο λόγω του ύψους τους. Σχεδόν κανένα παιδί δεν έχει μάθει να σηκώνει σε τέτοιο ύψος το κεφάλι του. Φίλοι οδηγοί, καλό καλοκαίρι με πολύ προσοχή.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Πέμπτη σήμερα 9 Ιουλίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια και άπνοια αυτή την ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το βράδυ είχαμε βροχή, έτσι ξυπνήσαμε και ξαφνιαστήκαμε, είναι η αλήθεια. Οι μετρολόγοι μιλούν για αστάθεια, θα ανέβει όμως η θερμοκρασία, αύριο θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στους 33. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας κινδύνου 3 εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και το Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την πολιτική προστασία. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και αν αντιληφθείτε το παραμικρό, όπως λέμε καθημερινά, επικοινωνήστε άμεσα με το 199. Μεγάλη πυρκαγιά είχαμε το πρωί στον Ασπρόπυργο, είχαμε έκρηξη σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, είχαμε τραυματίες, οι 11 άτομα τραυματίστηκαν, 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Στον Ασπρόπυργο Αττικής παραμένουν και αυτή την ώρα πυροσβέστες, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά πριν από λίγη ώρα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ είχαμε και το 112 να στέλνει μηνύματα στα κινητά των κατοίκων να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο όσοι βρίσκονταν στις γύρω οδούς. Στην Κοζάνη τώρα είχαμε την κηδεία πριν από λίγη ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη συγκεκριμένα της Βάγιας Νέστορα. Σε κλίμα Οδύνης έγινε η κηδεία μετά από την εμπριστική επίθεση, θυμίζουμε, έχασε τη ζωή της με γκαζάκια στο σπίτι που έμενε με την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν έδωσε και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως επίσης και η κόρη της Αφροδίτη, παρά το γεγονός ότι νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη με σοβαρά εγκάβματα. Δυστυχώς τώρα το τέλος της εκεχηρίας είναι γεγονός εκεί στη Μέση Ανατολή. Έχουμε νέο κύμα επιθέσεων εκατέρωθεν και από τους Αμερικανούς αλλά και από τους Ιρανούς που απαντούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει ότι το Ιράν ζήτησε συμφωνία μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε αλλά δεν ξέρει αν την αξίζει. Ακόμη υπάρχει ασάφεια βέβαια γύρω από το ότι τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Πάντως η εκεχηρία αποτελεί παρελθόν. Μια μέρα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είχαμε δέσμευση, θυμίζουμε, των συμμάχων για στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία. Αυτές ήταν οι αποφάσεις. Ενώ ο Ταΐπ Ερντογάν εμφανίστηκε προκλητικός για τα F-35 σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών στην Τουρκία, ο Ταΐπ Ερντογάν απάντησε ότι οι τοποθετήσεις των πρωθυπουργών δεν τον απασχολούν. Ο Πρωθυπουργός, θυμίζουμε, έθεσε στην Άγκυρα και στη Σύνοδο το θέμα του Κάζους Μπέλι, της αιτίας πολέμου που ακόμη είναι σε ισχύ από πλευράς Τουρκίας προς τη χώρα μας. Σήμερα είχαμε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος. Δεν αποτελούμε απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση αυτή. Τώρα, στα υπόλοιπα, πάμε στα οικονομικά. Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται, αλλά έχουν ακόμη μείνει 900.000 δηλώσεις, λένε τα λογιστικά γραφεία, οι λογιστές. Έτσι, λοιπόν, το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται παράταση μιας εβδομάδας, δηλαδή η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου να μετατεθεί τουλάχιστον ως τις 22 Ιουλίου, για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμη στο ετήσιο ραντεβού με την ΑΔΕ. Στο Δημότυχο τελέστηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημοτήχου Ρεστιάδος και Σουφλίου, κύριο Δαμάσκηνο, ο αγιασμός σήμερα το πρωί στη σχολή Δοκίμωνα στη Φυλάκων, κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως του διοικητή της σχολής. Βρέθηκε εκεί ο Σεβασμιότατος, ο οποίος συνεχάρη τα νέα στελέχη της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης και τους ευχήθηκε πρόοδο.
ιερός ναός της Αγίας Εφημίας Δασοχωρίου Ξάνθης πανηγυρίζει και προσκαλεί τους πιστούς στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Αγίας Εφημίας. Αύριο Παρασκευή και το Σάββατο στον ιερό ναό άλλωστε θα βρίσκονται για προσκύνημα και τα ιερά λείψανα της Αγίας. Τρισάγιο τέλεσε ο Μητροπολίτης Κορίνθου για τον μακαριστό Μητροπολίτη Φιλίππον Κυρό Προκόπιο στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στην Κόρινθο, ενώ ο Τρισάγιο τέλεσε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππον Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος για τον μακαριστό Προκόπιο. Τα τύρανα της Αλβανίας εόρτασαν τον πολιούχο τους τον Άγιο Προκόπιο χθες Τετάρτη, η γιορτή του Αγίου Προκοπίου, στο νέο ναό που φέρει το όνομά του, ο οποίος κατασκευάζεται στους λόφους πάνω από την τεχνητή λίμνη των Τυράννων. Τις σειρές ακολουθίες τέλεσε ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Τυράννων Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κ. Ιωάννης. Σειρά τιμητικών εκδηλώσεων προετοιμάζει η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου για τον Παναγιώτατο, για τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος θα επισκεφθεί την γενέτειρά του στις 10 Αυγούστου. Οι φετινές επέτη του Παναγιωτάτου από την χειροτονία του αλλά και στο πηδάλιο της Ορθοδοξίας είναι η αφορμή. Επίσης να πούμε ότι η Μητρόπολη Ύμβρου υποδέχεται την 1η Αυγούστου την εικόνα της Παναγίας του Ακαθίστου από το Άγιον Όρος, αντίγραφο της θαυματουργής σειράς εικόνας της Παναγίας μας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύμβρου και Τενέδου, κύριος Κύριλλος, μιλά στην τηλεφημερίδα του Εκκλησιαστικού Τηλεοπτικού Σταθμού 4Ε σήμερα το μεσημέρι στις 3. Με μεγάλη επιτυχία η θερινή μουσικοχορευτική εκδήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Βασιλείου πραγματοποιήθηκε μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά από τα κατηχητικά σχολεία. Η εκδήλωση λοιπόν που έγινε με κάθε επιτυχία και απέσπασε το χειροκρότημα όλων. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Πέμπτη, στις πολιτικές βέβαια εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων από την εφημερίδα Καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το Κάζους Μπέλι την αιτία πολέμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα νέα. Αλέρτ 117 ημερών συναγερμός για την Αθήνα, γιατί η Ελλάδα ανησυχεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ εδώ της εφημερίδας για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μήπως και δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος τα όποια δώρα στον τουρκομολογό του, όπως αρχικά είχε πει φτάνοντας στην Άγκυρα. Θυμίζουμε για την υπόθεση των F-35 αλλά και κινητήρων για τουρκικά μαχητικά. Απογευματινή βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το Κάζους Μπέλι. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας η απόφαση του ΝΑΤΟ. Ενώ στο ριζοσπάστη προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ το πρωτοσέλιδο. Ελεύθερος τύπος βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Μανιφέστο, ιστορική ανορθογραφία, ο Μητσοτάκης έβαλε το Κάζους Μπέλι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Το ποντίκι βολεύει πόλωση Κυριάκο και Αλέξη, σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο.
τύπος Θεσσαλονίκης. Χωρίς μισόλογα, ο Μητσοτάκης μέσα στην Άγκυρα υπερασπίστηκε τις εθνικές θέσεις και έστειλε μηνύματα, γράφει ο τύπος, για κάζους Μπέλη και F35. Κόντρα, βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο λόγος, μια γροθιά σε εισαγωγικά, η συμμαχία του ΝΑΤΟ. Εστία, ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Αυτό αναφέρεται, έτσι ακριβώς αναφέρεται, στην ανακοίνωση, στο κείμενο των συμπερασμάτων, το οποίο διαφέρει βέβαια κατά πολύ από το κείμενο της Χάγης που μιλούσε για επίθεση της Μόσχας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2028-2030. Political NATO, το Ταμείο. Ιστορική ενορθογραφία το κάζους Μπέλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεγάλο καλάθι για πενιχρά αποτελέσματα από τον Ταΐπ Ερντογάν. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε και από εκεί. Και να πούμε και κάτι τελευταίο. Είχαμε έκτακτη προσγείωση μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο πριν από λίγο. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Αναγκαστικά προσγείωσε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του νησιού που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική το αεροσκάφος, αλλά είναι καλά στην υγεία του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι προσφυλείς μας ακροατέ, για να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, να θρέψουμε τις ψυχές μας με το ουράνιο μάνα, για να αντλήσουμε κουράγιο και δύναμη, για να συνεχίσουμε το σκληρό αγώνα της ζωής. Ήδη ευρισκόμεθα στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε τους στίχους 17 έως και 20. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ημείς δε αδελφοί, απορφανισθέντες αφημών προς καιρών ώρας, προσώπο ου καρδία, περισσοτέρως εσπουδάσαμεν το πρόσωπον ημών ειδήν εν πολλή επιθυμία. Διό ηθελήσαμεν ελθύν προς ημάς, εγώ μεν Παύλος και άπαξ και δύς, και ενέκοψεν ημάς ο σατανάς. Τις γαριμών ελπής ή χαρά ή Στέφανος καυχήσεως ή ουχή και ημείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν τη αυτού παρουσία, ημείς γαρέστε η δόξα ημών και η χαρά». Με πιο απλά λόγια, ημείς όμως αδελφοί, όταν χωριστήκαμε προσωρινά από σας, νιώσαμε όπως τα ορφανά παιδιά, και αυτός ο χωρισμός ήταν μόνον σωματικός, όχι και με την καρδιά. Τότε με περισσότερη λαχτάρα ποθούσαμε να δούμε το πρόσωπό σας. Γι' αυτό πολλές φορές θελήσαμε να έρθουμε, εγώ ο Παύλος, και μια και δυο φορές, αλλά ο σατανάς μας εμπόδισε. Διότι ποιος άλλος είναι η ελπίδα μας, η χαρά μας, το στεφάνι μας, για το οποίο μπορούμε να καυχόμεθα, παρά εσείς τους οποίους κηρύξαμε? Για σας ελπίζουμε να βρούμε έλεος και δόξα ενώπιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εις τη Δευτέραν παρουσία. Και ελπίζουμε αυτό για τότε, διότι και τώρα εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά μας. Σήμερα προσφυλείς μας ακροατέ, στο αγιογραφικό μας ανάγνωσμα κρίναμε σκόπιμο, πριν ακόμη εκφράσουμε τις δικές μας σκέψεις, να δώσουμε την ευκαιρία να ακούσουν τη φωνή του Ιερού Χρυσοστόμου οι προσφυλείς μας ακροατέ, του πατρός αυτού της εκκλησίας που ασχολείται με τους στίχους τους οποίους προηγουμένως μνημονεύσαμε. Εμείς που γίναμε προσωρινά ορφανοί από σας με το σώμα, όχι με την καρδιά, προσπαθήσαμε πολύ να δούμε το πρόσωπό σας με μεγάλη επιθυμία. Δεν είπε «από τη στιγμή που χωριστήκαμε από σας», είπε παραπάνω για την κολακία, για να δείξει ότι δεν κολακεύει, ότι δεν επιζητεί τη δόξα. Εδώ ομιλεί για την αγάπη, επειδή είπε παραπάνω «όπως ο πατέρας τα παιδιά του, όπως η παραμάνα», εδώ λέγει άλλο «όταν γίναμε ορφανοί», πράγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό των παιδιών όταν ζητούν τους πατέρας τους. Και όμως εκείνοι είχαν γίνει ορφανοί. Όχι, λέγει, αλλά εμείς. Εάν λοιπόν θα ήθελε να εξετάσει κανείς τον πόθο, όπως ακριβώς τα μικρά προστάτευτα παιδιά
όταν γίνουν πρόωρα ορφανά, επιθυμούν πάρα πολύ τους γονείς τους, όχι μόνο εξαιτίας της φύσεως, αλλά και εξαιτίας της μοναξιάς τους. Έτσι λοιπόν σας επιθυμούμε και εμείς. Αυτό που δείχνει και τη λύπη του, στην οποία ευρίσκεται εξαιτίας του χωρισμού. Και αυτά λέγει ότι δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι περιμέναμε πολύ χρόνο, αλλά προσωρινά, και αυτά με το σώμα, όχι με την καρδιά μας, γιατί πάντοτε σας είχαμε στο νου μας. Πρόσεχε πόση είναι η αγάπη, αν και είχε αυτούς παντοτινά μέσα του στην καρδιά του, ζητούσε και την προσωπική παρουσία τους. Μη μου λέγεις την περιττή φιλοσοφία. Αυτό είναι αληθινά θερμής αγάπης, το να τους ειδεί και να τους ακούσει και να τους ομιλήσει, πράγμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε πολλά. Πάρα πολύ προσπαθήσαμε. Τι σημαίνει αυτό το πάρα πολύ? Είναι δυνατόν να εννοεί αυτό ότι επιδιώκουμε πάρα πολύ τη συναναστροφή σας, ή, όπως ήταν φυσικό, αφού χωριστήκαμε από σας προς στιγμήν, προσπαθήσαμε πάρα πολύ να δούμε το πρόσωπό σας. Πρόσεξε, όταν ο μακάριος Παύλος δεν μπορεί να ικανοποιήσει τον πόθο του μόνος του, κάνει αυτό με άλλους όταν στέλνει προς Φιλιππισίους τον Τιμόθεο και προς Κορινθίους πάλι τον ίδιο. Ερχόμενος σε επαφή με αυτούς διαμέσου άλλων, όταν δεν μπορεί μόνος του. Γιατί ήταν ένας εραστής μανεώδης και ασυγκράτητος και ανυπόμονος για την αγάπη. Γι' αυτό θελήσαμε να έλθουμε προς συνάντησή σας, πράγμα το οποίο είναι απόδειξη αγάπης. Αν και βεβαίως εδώ δεν αναφέρει καμιά άλλη ανάγκη, αλλά για να σας δούμε. Εγώ ο Παύλος και μια και δυο φορές, και μας εμπόδισε ο Σατανάς. Τι λέγεις, ο Σατανάς εμποδίζει? Ναι, γιατί αυτό δεν ήταν έργον του Θεού. Γιατί στην περίπτωση των Ρωμαίων λέγει ότι ο Θεός εμπόδισε, και αλλού λέγει ότι ο Θεός εμπόδισε, και αλλού λέγει ο Λουκάς ότι το Άγιο Πνεύμα εμπόδισε αυτούς να έλθουν στην Ασία. Και στην περίπτωση των Κορινθίων λέγει ότι το έργον είναι του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ λέγει ότι είναι έργον του Σατανά. Ποιο όμως εμπόδιο του Σατανά εννοεί? Κάποιους κινδύνους που ήταν απροσδόκητοι και υπερβολικοί. Επειδή λοιπόν έγινε εναντίον του, λέγει ο Λουκάς, επιβουλή των Ιουδαίων, εκρατήτως στην Ελλάδα 3 μήνες. Και άλλο είναι ότι παραμένει για λόγους οικονομίας, και άλλο με τη θέλησή του. Γι' αυτό εκεί λέγει, γι' αυτό επειδή δεν έχω πια στα μέρη αυτά τόπο, και επειδή σας λυπούμε, δεν ήλθα ακόμη στην Κόρινθο. Εδώ όμως δεν λέγει κάτι τέτοιο, αλλά ότι ο Σατανάς με εμπόδισε. Εδώ τερματίζεται ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου, για να πούμε και να συμπληρώσουμε λίγες σκέψεις απλές που δημιουργήθηκαν με τη μελέτη του Ιερού Κειμένου που διαβάσαμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, προσφυλής μας ακροατέ,
οι εργάτες του Ευαγγελίου έχουν πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Το έργο του Κήρυκος του Ευαγγελίου δεν είναι μόνο ωραία λόγια, εντυπωσιακά ρητορικά σχήματα, συγκινητικοί ενθουσιασμοί, κολακευτικά λόγια και θερμά χειροκροτήματα. Ο εργάτης του Ευαγγελίου είναι ένας μαχητής. Στόχος του η άλωση των κάστρων της αμαρτίας, η εδραίωση του κράτους του Θεού και η εξάπλωση των ρίων της βασιλείας των ουρανών. Αυτό το έργο είναι δύσκολο, επίπονο και κοπιαστικό. Γι' αυτό ο εργάτης του Ευαγγελίου οφείλει να είναι άρτια εξοπλισμένος, να ζει πνευματική ζωή, να διαθέτει θερμή και ακλόνητο πίστη εις τον κηρυττώμενον Χριστόν, να έχει τόλμη και θάρρος, καρδία πειρακτωμένη από αγάπη εις τον Κύριον και προπαντός πόθο, λαχτάρα και αγωνία για τη σωτηρία των ψυχών. Η οδός του απεσταλμένου Κήρυκος του Ευαγγελίου δεν είναι αθώος σπαρτός. Αν θελήσει να είναι συνεπής με το πιστεύω του, θα έλθει σε σύγκρουση με την αμαρτία, με το οργανωμένο κακό και με τις στρατιές των δαιμόνων. Πολεμώντας τον διάβολον θα πολεμηθεί και θα αντιμετωπίσει και θλίψεις και δοκιμασίες και αρνήσεις και εγκαταλείψεις και λιποταξίες, γιατί όχι και προδοσίες ακόμη. Αλλά το έργο του εργάτου του Ευαγγελίου δεν έχει μόνον θλίψεις και δοκιμασίες, μόνον στενοχώριες και βάσανα. Έχει και χαρές και στιγμές ευτυχίας, και αυτές δεν είναι ολίγες. Όταν ο Θεσπέσιος Κήρυξ της Ευαγγελικής Αληθείας διαπιστώνει ότι η σπορά του θεολόγου ριζώνει, ανθεί και καρποφορεί, αισθάνεται βαθιά ικανοποίηση. Όταν αντιλαμβάνεται ότι ο Κύριος ευλογεί τους σκόπους του και τις θυσίες του, όταν διαπιστώνει ναρκωμένες συνειδήσεις να αφυπνίζονται, τυφλές ψυχές να αναβλέπουν, παγωμένες καρδιές να θερμαίνονται, παράλυτα πόδια να κινούνται γοργόφτερα, νεκρωμένες πνευματικές υπάρξεις να ανασθένονται, ανθρώπους ζωσμένους στις φλόγες της αμαρτίας να σώζονται, στρατιώτες του Χριστού να πληθαίνουν, το κράτος του Θεού να μεγαλώνει και τα όρια της βασιλείας των ουρανών να επεκτείνονται στα πέρατα της οικουμένης, τότε αισθάνεται απέραντη χαρά και ευτυχία. Η κατά Θεόν πνευματική προκοπή των πνευματικών τέκνων ενός τιμίου εργάτου του Ευαγγελίου αποτελεί τη χαρά και την ελπίδα, τη δόξα και το στεφάνι που θα λάβει κατά την ημέρα της παγκοσμίου κρίσεως από τον δίκαιον Κριτήν. Αυτά θα είναι οι μάρτυρες υπερασπίσεως και συγχρόνως ο θεϊκός μαγνήτης που θα ελκύσει το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων, πρόγραμμα Πανηγύριος Αγίας Μαρίνας, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός, Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύρεως ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ιερά Μητρόπολη Εσανίου και Σιατής της, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου, πρόγραμμα Πανηγύριος, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίνης, πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 7 το απόγευμα, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Σησανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγης ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρεπέπει αν ενεδίσω αναβελόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν σιδέριν, ως θεγάζον εν είδασιτε περαιώ αυτού. Ότι δυσνεύει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θυμελιών τη γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ού κλειδίσιτε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον του περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Απειπιτιμήσει όσο φεύξονται, από φωνής φροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην ώρα και καταβαίνουν στην παιδεία εις των τόπων όνε θυμελίου σας αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν και λείψει την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων τελεύσονται είδετα. Ποντιούς οι πάντα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου σε φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργου σου, χόρτεσαι στη γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνηση και κλώει την δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγίν άρτων τη γη και είναι ο σεφρένη καρδίαν ανθρώπων. Του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσε. Εκεί στροθέα ενωσεύσουση του ερεδίου κατοικεί γητέ αυτών. Όρητε ψηλά τη λάβη πέτρα καταβήγη τη λαγουή. Επίσης ειρήνης καιρούς ο ήλιος έγνωτη δύσιν αυτού, έτους σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θερία του τριμού. Σκύμνη ωραιόμενη το αρπάζει και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Πανέτειναν ο ήλιος και συνήκτησαν και στα σμάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίνα αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύτερα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία ποιήσας, επληρώθηκε της κτησεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρος, εκεί έρπετα ον ούκε στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία δε πορεύονται δράκων, ούτως ον έπλασε μπέζιν αυτή, πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανταλλήλεις το πνεύμα αυτών και κλείψουσιν και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και κριστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίου ει του αιώνα, εμφανθίσεται κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το κυρίων τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχου. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ διαφραθήσουμε επί το κυρίω. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτού, ευλόγια ψυχή μου τον κύριων. Ο ήλιος έγνω τη δύσιν αυτού, έτου σκότο και γέννη τον ίξ. Ως εμεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η

Φως ηλαρών Αγίας Ζώξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δι συνειδώντες φως εισπερινών υμνούμε Πατρέ Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε εμπάση Κυρίς ημίστε φωνές Θεσίες ιε Θεού ζωήν οδηδούς διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα τα αυτήν αμαρτή τους φυλακθηναίοι μας, ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε, ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγια φωτισόν της δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τέρα και τον χειρό σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον τους ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, έλα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως στον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσου των αμαρτιών το δούλο του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων.

0: Κερουβίμ και δοξαρά συγκρίτου, Σεραφείμ, την αδιαφόρο θεολόγων τεκού, αντιρώντα θεοτόκων, σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σύ, Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμο, κύριε δόξα.
0: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, πατρά Αγίε, ευλόγησον.
1: Χριστό, ο αληθινό Θεό ημών, τε πρεσβείε τη Πανακράντου, Αγίε του Μητρό. Δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίε των τιμίων επαρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίε του τιμίου δόξου, προφήτου του προδρόμου και βάπτιστο Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων δόξων και λυκών μαρτύρων, τη Αγία ενδόξων και ει Αποστόλων Λυδία Φιλιππισία, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατών Ιωάννη Κιάννη, των Αγίων δόξων, τεστράκοντα και πέντε μάρτυρων, των Ενικοπόλη τη Αρμενία, μάρτυρη Σάντων, ότι μήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων Αλήση, εξώσε εμά, ω αγαθό φιλάνθρωπο και ελεήμο Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελεήσον και σώσον ημά.
2: Καλησπέρα,
1: καλό βράδυ.

Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, Ιερά Μονή Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης. Την 3η 14 Ιουλίου, παραμονή της εορτής των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Θα ψάλει ο ιεροψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Αθανάσιος Πολίτης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος θα τελέσει την ισιερέαν χειροτονία του διακόνου πατρός Κυρίλου Χατζηδανιήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 23 0 22 395 και 6 9 87 117 867.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600. Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
4: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιο μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
9: Θε Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
10: Σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδους Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Αγίας Μαρίνας. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύρεως ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Κεφάλαιο 17. Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολην και Απολωνίαν, ήλθον εις Θεσσαλονίκην, όπου είναι η συναγωγή των Ιουδαίων. Κατά δε το Ιωθός, το Παύλο, εισήλθε προς αυτούς και επί Σάββατα 3 διελέγει το αυτής από τον γραφόν, διανοίγων και παρατηθέμενος ότι τον Χριστόν έδι παθήν και αναστήνε εκ νεκρών και ότι ούτως εστίν ο Χριστός Ιησούς, ον εγώ καταγγέλω ημίν. Και έτινες εξ αυτών επίστησαν και προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σύλλα. Των δε σεβωμένων Ελλήνων, πολύ πλήθος γυναικώντε των πρώτων, ουκολίγε. Ζηλώσαντες δε οι απειθούντες Ιουδαίοι και προσλαβόμενοι των αγοραίων τεινάς άνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες, εθορύβουν την πόλη. Επιστάντεστε τη οικία η άσονος, εζήτουν αυτούς αγαγίνης των δήμων. Μη ευρώντες δε αυτούς, έσυρον τον Ιάσονα και την ασαδερφούς επί τους πολιτάρχας. Βοώντες ότι οι την οικουμένην αναστατώσαντες, ούτι και ενθάδε πάρισιν, ους υποδέδεκτε Ιάσον. Και ούτι πάντες απέναντι των δογμάτων Κέσαρος πράσουσι, βασιλέα έτερων λέγοντες είναι Ιησούν. Ετάραξαν δε των όχλων και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα και λαβώντες το ικανόν παρά του Ιάσονος και των λοιπόν απέλυσαν αυτούς. Οι δε αδερφοί ευθέως δια της νυχτός εξέπεμψαν τον δε Παύλον και τον Σύλλαν εις Βέριαν. Ήτινες παραγενόμενοι στην συναγωγή των Ιουδαίων απίεσαν. Ούτε δε ήσαν ευγενέστεροι των εν Θεσσαλονίκη, ήτινες εδέξαντο των λόγων με τα πάσης προθυμίας. Το καθημέραν ανακρίνονται στας γραφάς ή έχει ταύτα ούτως. Πολλοί μενούν εξ αυτών επίστευσαν και των Ελληνίδων γυναικών, των ευσχημόνων και ανδρών ουκολίγη. Ως δε έγνουσαν οι από της Θεσσαλονίκης Ιουδαίοι ότι και εν τη Βερία κατηγγέλει υπό του Παύλου λόγος του Θεού, ήλθον κακοί σαλεύοντες τους όχλους. Ευθέως δε τότε τον Παύλον εξαπέστειλαν οι αδερφοί, πορεύεστε ως επί την θάλασσαν, υπέμενον δε ο Τεσίλας και ο Τιμόθεος εκεί. Οι δε καθιστώντες τον Παύλον ήγαγον αυτόν έως Αθηνών και λαβώντες εντολήν προς τον Σύλλα και Τιμόθεον ή να οστάχιστα έλθωση προς αυτόν εξίεσαν.

Το κείμενο που ακούσαμε, με πιο απλά λόγια, αφού επέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε συναγωγή των Ιουδαίων. Κατά τη συνήθειά του, ο Παύλος τους επισκέφθηκε και επί τρία Σάββατα συζητούσε μαζί τους από τα σγραφάς και τα σερμίνευε εξηγών ότι ο Χριστός έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς. «Αυτός ο Ιησούς», έλεγε, «που εγώ σας κηρύττω, είναι ο Μεσσίας». Μερικοί από αυτούς επίστησαν και προσεκολύθησαν εις τον Παύλον και τον Σίλαν, και επίσης μεγάλος αριθμός από θεοσεβείς Έλληνας και πολλάς γυναίκας καλής κοινωνικής τάξεως. Αλλά οι Ιουδαίοι εκείνοι που δεν επίθοντο εζηλοτύπησαν, επήραν μερικούς χυδαίους ανθρώπους από την αγορά και αφού οργάνωσαν οχλαγωγία, εθορυβούσαν εις την πόλη. Ήρθαν εις το σπίτι του Ιάσονος και του εζητούσαν δια να τους οδηγήσουν εις τη συνέλευση της πόλεως. Αλλά επειδή δεν τους ευρήκαν, έσυραν τον Ιάσονα και μερικούς αδερφούς εις τους άρχοντας της πόλεως και εφώναζαν. «Αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήλθαν και εδώ και ο Ιάσον τους έχει υποδεχθεί. Όλοι αυτοί ενεργούν ενάντια προς τας διαταγάς του Κέσαρος, λέγοντες ότι υπάρχει άλλος βασιλεύς, ο Ιησούς». Ο λαός και οι άρχοντες της πόλεως εταράχθησαν όταν άκουσαν αυτά, και αφού έλαβαν την ανάλογον εγγύηση από τον Ιάσονα και τους λοιπούς, τους απέλυσαν. Οι αδερφοί αμέσως τη νύχτα έστειλαν τον Παύλο και τον Σίλα εις την Βέριαν, και όταν έφτασαν επήγαν στην συναγωγή των Ιουδαίων. Αυτοί ήσαν ευγενέστεροι από τους Ιουδαίους της Θεσσαλονίκης και δέχθησαν τον λόγον με πάσαν προθυμία και καθημερινώς εξήταζαν τα σγραφάς δια να ειδούν εάν ήσαν έτσι τα πράγματα. Πολλοί από αυτούς επίστεψαν, και επίσης από τας Ελληνίδας γυναίκας της καλής τάξεως και από τους άνδρας όχι ολίγοι. Μόλις έμαθαν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης ότι και εις την Βέριαν εκηρύχθηκε υπό του Παύλου ο λόγος του Θεού, ήλθαν και εκεί για να ξεσηκώσουν τον όχλον. Τότε οι αδερφοί έστειλαν αμέσως τον Παύλο προς την κατεύθυνση της θαλάσσης, ενώ ο Σίλας και ο Τιμόθεος παρέμειναν εκεί. Οι οδηγοί του Παύλου τον έφεραν μέχρι Αθηνών, και αφού έλαβαν εντολήν δια των Σίλαν και των Τιμόθεων να έλθουν όσο το δυνατόν ταχύτερον, ανεχώρησαν.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, εμείς είμαστε και πάλι ζωντανά μαζί σας, μέσα από την πρωινή ζωντανή μας εκπομπή. Ο μήνας έχει 9 σήμερα. Ελπίζουμε να μην το βλέπουμε αυτό με τεμπελιά, με αίσθημα αναβλητικότητας, όπως συνηθίζουμε να λέμε παροιμιωδώς στη φράση αυτή, γιατί κάθε μέρα είναι μέρα του Θεού και μέρα δική μας. Μέρα Αγία και μέρα εργασίας των εντολών Του. Τους Αγίους της ημέρας να δούμε σήμερα για να πάρουμε κάπως την ευχή τους. Ο Άγιος Παγκράτιος, ιερομάρτυρας, επίσκοπος Σταυρομηνίας, είναι ο μεγαλύτερος Άγιος, ο πρώτος που μνημονεύεται σήμερα στο συναξάρι μας. Ακολούθησε τον Απόστολο Πέτρο στην Αντιόχεια και στην Κιλικία. Από τον Απόστολο Παύλο έγινε επίσκοπος Σταυρομηνίου στη Σικελία. Με τους Αποστόλους λοιπόν συνδέεται το όνομα του Αγίου Παγκρατίου. Οι Άγιοι Ανδρέας και Πρόβους, μάρτυρες, τιμώνται σήμερα. Μνήμη των εγγενείων του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τη πηγή. Όσιος Φώτιος, κτήτορας της Μονής Ακαπνίου στη Θεσσαλονίκη, τιμάται. Και τέλος οι Άγιοι Διονύσιος, Ιώση, Διονύσιος και Μητροφάνης οι Αγιορείτες, μεγάλοι Άγιοι, ιδιαίτερος τιμώνται στο Άγιον Όρος και ιδιαίτερος στη σκήτη της Μικράς Αγίας Άνης, καθώς είναι οι κτήτορές της, Άγιοι του 16ου αιώνα. Ιδιαίτερος τους τιμά, όπως είπαμε, το Άγιον Όρος, η έρημος του Αγίου Όρους, αλλά και όλοι μας μπορούμε να τους επικαλούμαστε, γιατί είναι Άγιοι μεγάλοι. Άγιοι δυνατοί ασκήτεψαν στην προσευχή, στην επικοινωνία με το Θεό αφιέρωσαν τη ζωή τους. Επομένως αυτήν την επικοινωνία, αφού την είχαν ως άνθρωποι γήινοι, χωμάτινοι, εδώ κάτω στη γη, την έχουν πολύ περισσότερο τώρα που είναι στον ουρανό. Και ας τους επικαλούμαστε να προσεύχονται και για μας. Να προσεύχονται βέβαια και για τη σκήτη της Αγίας Άνης και για τους πατέρες που ασκούνται εκεί. Και τέλος ένας νεομάρτυρας μνημονεύεται στο σημερινό συναξάρι. Μαρτύρησε στις 9 Ιουλίου του 1793 ο Άγιος Μεθόδιος, νέος ιερομάρτυρας, καταγόταν από την επαρχία Μαρίου της Κρήτης, από το χωριό Βυζάρι. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες, αγαπητοί μας φίλοι, εμείς σας ευχόμαστε καλό αγώνα, μείνετε στη συντροφιά μας, πιστεύουμε να βοηθήσει τον αγώνα αυτό που έχει ο καθένας να κάνει σήμερα, όπου και αν βρίσκεστε, στις διακοπές, στο σπίτι, σε ταξίδι, όπου και αν είστε. Καλή δύναμη, το ραδιόφωνο της Αγίας Λυδίας είναι παντού κοντά σας.

με ένα τραγούδι για τους Αποστόλους. Θα αρχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα, καθώς σήμερα, Πέμπτη, τιμούμε τους Αποστόλους. Κάθε Πέμπτη η Εκκλησία μας μνημονεύει τους 12 Αποστόλους. Πολλά τροπάρια στον Όρθρο και στον Εσπερινό αφιερώνονται στη μνήμη τους, εννοούμε στον χθεσινό Εσπερινό, τα τροπάρια που προέρχονται από το βιβλίο της Παρακλητικής. Μαζί με τον Άγιο από Νικόλαο, οι 12 Απόστολοι λοιπόν τιμώνται σήμερα να έχουμε τις πρεσβείες τους. Μετά από το τραγούδι μας για τους Αποστόλους, από τις χριστιανικές μαθητικές ομάδες, θα ακολουθήσουν οι ειδήσεις της ημέρας από τον δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ηλιοφάνεια έχουμε αυτή την ώρα, αλλά η νύχτα που πέρασε ήταν βροχερή εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην κεντρική Μακεδονία. Δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα, όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή σήμερα, καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τη Θεσσαλονίκη, για τη Χαλκιδική και το Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Φωτιά έχει ξεσπάσει από τα ξημερώματα στην περιοχή του Ασπροπύργου στην Αττική, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενώ εστάλει και μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν. Η κατάσταση είναι τεταμένη, ανταλλαγή επιθέσεων για άλλη μια νύχτα. Ενώ το θέμα τέθηκε και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι το Ιράν ζήτησε συμφωνία μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε ήδη από χθες, αλλά όπως σημείωσε δεν ξέρει αν την αξίζει. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα ολοκληρώθηκε με τις δεσμεύσεις των ηγετών των χωρών που συμμετείχαν για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία. Ενώ παράλληλα οι σύμμαχοι συμφώνησαν να ενισχύσουν την αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας και να παρέχουν στη χώρα την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εγχώρια παραγωγή συστημάτων αεράμινας τύπου Patriot. Προκλητικός εμφανίστηκε ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της επετειακής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στέλνοντας τα δικά του μηνύματα προς την Αθήνα αλλά και τη διεθνή κοινότητα. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ταΐπ Ερντογάν απάντησε ότι οι τοποθετήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν τον απασχολούν. Παράταση μίας εβδομάδας εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2026. Καθώς είναι τεράστιος ο όγκος για τα λογιστικά γραφεία από τις 900.000 δηλώσεις που απομένουν προς υποβολή μέσα σε 6 μόλις ημέρες. Χθες, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τίμησε τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στην Κόρινθο, τέλεσε τρισάγιο υπεραναπαύσεως της ψυχής του αηδήμου πνευματικού του Πατρός, μακαριστού Μητροπολίτου Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκοπίου. Τον Αγίο Προκόπιο τίμησαν τα τύρανα της Αλβανίας, άλλωστε είναι και ο πολιούχος τους. Εορτάστηκε με κάθε λαμπρότητα στους λόφους πάνω από την τεχνητή λίμνη των τυράννων, στον ναό, στο νέο ναό του Αγίου Προκόπιου που φέρει το όνομά του. Τις σειρές λειτουργίες τέλεσε ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, κ. Ιωάννης. Με την ευχή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεότιδος κ. Σημεών, εκτός από τα θερινά κατασκηνωτικά προγράμματα στο κατασκηνωτικό κέντρο της Μητρόπολης Θεότιδος η Αγία Εκατερίνη στο καινούριο Λοκρίδος, τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει από τις αρχές Ιουνίου με πολλές εξέλιξη κατασκηνωτικές περιόδους, συνεχίζονται, τελέστηκαν τρεις αγιασμοί και σε τρεις ισάριθμες εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις που λειτουργούν από ετών στην εκκλησιαστική και κανονική δικαιοδοσία της Μητρόπολης. Οι κατασκηνώσεις της χριστιανικής εστίας της Ιεραποστολικής Αδελφότητας Σωτήρης στο Ελευθεροχώρι, των χριστιανικών μαθητικών ομάδων της Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ζωή στο δάσος της Μονής Δαδίου, αλλά και της Αδελφότητας Πανελληνίου Ενώσεως Ορθοδόξων Χριστιανών Παναγία Φανερωμένη στην παραλία Λιβανατών. Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου ανακοινώνει ότι με αφορμή τη συμπλήρωση 1.400 ετών από την πρώτη ψαλμόδηση του ακαθίστου ύμνου στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη, θα μεταφερθεί στην Ύμβρο από το Άγιον Όρος αντίγραφο της θαυματουργής σειράς εικόνας της Παναγίας του Ακαθίστου, ευλογία της σειράς Μονής Οσίου Διονυσίου, Αγίου Όρους. την ευκαιρία της ανάμνησης του θαύματος της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας κατά την 4η Οικουμενική Σύνοδο, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Εφημίας στη Νέα Χαλκιδόνα της Αττικής, στον οποίο φυλάσσεται τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου της Αγίας. Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η εθελοντική αιμοδοσία στο Αμίντεο της Φλόρινας, στην νοριακή αίθουσα του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αμπιντέου, κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 12 φιάλες αίματος. Ανακοινώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Ευλοποτάμου για την 160η επέτειο της Αρκαδικής Εθελοθυσίας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Ευλοποτάμου, κύριος Πρόδρομος, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής για τις εκδηλώσεις, παραχώρησε συνέντευξη τύπου και ανακοίνωσε τις εκδηλώσεις κατά το τρέχον επαιτειακό έτος, με αφορμή τη συμπλήρωση 160 ετών από το Ολοκαύτωμα και την εθελοθυσία των ηρώων του Αρκαδίου. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματζίδα για την ενημέρωση για τους τίτλους της επικαιρότητας που ακούσαμε και περνάμε σε μια σύντομη ενημέρωση για τον καιρό. Τις θερμοκρασίες πόλεων την ώρα αυτή στη χώρα μας θα δούμε αμέσως τώρα, ξεκινώντας από τα νότια. 27 βαθμούς έχουμε στο Λασίθι και 26 στα Χανιά. 30 βαθμούς έχει η Ρόδος και 29 η Σπάρτη. 28 η Πάτρα, 27 το Μεσολόγγι, 28 η Αθήνα. Στα νησιά μας έχουμε 26 βαθμούς στη Σάμο, 25 στη Σκύρο, 23 στη Χίο. 30 βαθμούς έχουμε στη Μυτιλίνη την ώρα αυτή και 24 βαθμούς στη Λίμνο. 21 βαθμούς έχει η Σαμοθράκη, 25 στις Καριές, στο Αγίου Όρους. Στα δυτικά τώρα περνάμε, 29 βαθμούς έχει η Κέρκυρα, 24 η Κόνιτσα, 22 τα Γρεβενά και η Φλόρινα. 24 βαθμούς έχει η Βέρεια και 26 η Έδεσα. 26 η Γησέρες, 23 η Δράμα και 22 η Κομοτηνή. 23 βαθμούς έχει η Καβάλα και 27 η Θεσσαλονίκη.

τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού τώρα, όπως μας τα δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αναμένεται με βροχές και καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Στην κεντρική Μακεδονία κατά τόπους τα φαινόμενα μπορεί να είναι έντονα, το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Θεραίας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στην ισιωτική χώρα και τα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όσο και να πέφτει η θερμοκρασία, πάντα είναι σε υψηλά επίπεδα, οπότε πάντα και εμείς πρέπει να προσέχουμε, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες. Να προσέχουμε τις ώρες που βγαίνουμε έξω, αλλά και να παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

καλό ταξίδι να ευχηθούμε σε όσους την ώρα αυτή οδηγείτε ή ταξιδεύετε με άλλο τρόπο. Με το καλό να φτάσετε στον προορισμό σας. Ευχαριστούμε πολύ που επιλέγετε τη συντροφιά μας. Τις ιδιαίτερες ευχές μας και την πιο θερμή μας καλημέρα σε όσους μας ακούτε από το κρεβάτι ασθενής. Γρήγορη ανάρρωση ευχόμαστε, περαστικά σας, και ελπίζουμε το πρόγραμμά σας να είναι μια ανακούφιση στον πόνο σας και μια παρηγοριά στον εγκλεισμό. Είναι μια αφορμή και η αρρώστια και ο εγκλεισμός στο δωμάτιό μας, στο κρεβάτι μας. Είναι μια αφορμή να σκεφτόμαστε το υπέροχο δώρο του Θεού που πολλές φορές το χαιρόμαστε, το απολαμβάνουμε, αλλά δεν το εκτιμούμε. Την υγεία μας. Δόξα τω Θεώ να λέμε για την υγεία μας, δόξα τω Θεώ και για τις μικρές ή μεγαλύτερες περιπέτειες με την υγεία μας που επιτρέπει Εκείνος. Όλα για το καλό μας γίνονται, μην το ξεχνάμε. Και από όλα μπορεί να βγει κάτι καλό. Από όλα, ευχάριστα ή δυσάρεστα, εμείς μπορούμε να παίρνουμε, να δρέψουμε γλυκύτα τους καρπούς. Τους καρπούς της υπομονής, της ελπίδας, της εμπιστοσύνης στο Θεό.

περνάμε αμέσως φίλοι μας μετά από το ωραίο και διδακτικό, τόσο διδακτικό αυτό τραγούδι, τον Σπίνο. Περνάμε στις συνεντεύξεις μας, με πρώτη συνέντευξη αυτή που παραχώρησε ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, γνωστός μας από την τακτική συνεργασία που έχει με την τηλεόρασή μας, την 4Ε και το ραδιοφωνικό μας σταθμό, συνέντευξη που παραχώρησε στον Θανάση Κλιματσίδα. Με θέμα η εκκλησία μας μόνος αληθινός τόπος στήριξης.

0: πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης είναι κοντά μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ανταμώνουμε ξανά, πατήρ Ανδρέα, την ευχή σας να ζητήσουμε.
1: Και ο κυρίου μας, η δικιά μου χαρά και τιμή ιδιαίτερη που βρίσκομαι και πάλι στην εκπομπή σας, την όμορφη, μια εκπομπή που ξεχωρίζει στα τεκτενόμενα της τηλεόρασης, γιατί αναδεικνύει θέματα που κανένας άλλος δεν τολμάει να αγγίξει. Και μπράβο σας και συγχαρητήριά σας.
0: Όπως πατέρα Ανδρέα, είναι ο ανθρώπινος πόνος. Και έτσι ακούμε πάρα πολλά περιστατικά τελευταία. Ο ανθρώπινος πόνος είναι στην φύση μας, στη ζωή του ανθρώπου υπάρχουν και αυτά. Και βέβαια όμως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και η αδυναμία. Και να ζητάμε βοήθεια, θέλουμε άμεσες λύσεις, πολλές φορές εκεί που δεν πρέπει. Δηλαδή δεν πάμε στο σωστό δρόμο της Εκκλησίας να ζητήσουμε εκεί τις απαντήσεις μας. Πάμε κάπου αλλού. Και είναι επικίνδυνο αυτό.
1: Πράγματι είναι επικίνδυνο. Γιατί λέει ο Κύριός μας, δεν μπορεί ένας τυφλός να οδηγήσει έναν άλλον τυφλό και οι δυο θα πέσουν μέσα σε λάκκο. Και όντως αν ένας άνθρωπος δεν γνωρίζει τον Θεό και δεν γνωρίζει το νόημα του πόνου, δεν μπορεί να παρηγορήσει ουσιαστικά, δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις και λύσεις. Θα βάλει χαντζαπλάστ και τσιρότο σε μια πληγή η οποία χρειάζεται ράψιμο. Δεν θα θεραπεύσει δηλαδή, θα καθυστερήσει τη θεραπεία. Ενώ μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος βρίσκει ουσιαστικές απαντήσεις για το νόημα του πόνου του. Μαθαίνει όχι απλώς να διαχειρίζεται τον πόνο του, αλλά να τον καταλαβαίνει, να καταλαβαίνει τα τραύματα.

0: τραβάω, εσύ δεν έπρεπε να είσαι σε αυτή τη θέση και να πονάς και να υποφέρεις. Άφησε να πάρω εγώ το σταυρό σου. Αυτό, έτσι μίλησε ο ληστής, αυτό σκέφτηκε, αυτό είπε και αυτή η σκέψη ήταν που του χάρισε και τον παράδεισο, που τον αξίωσαν της αποκαλύψεως του προσώπου του Θεού πάνω στο σταυρό. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος που πονάει, όταν στέκεται έτσι ψύχρεμα και πει ότι μα εξαιτίας των αμαρτιών μου υποφέρω, δεν υποφέρω γιατί ο Θεός με τιμωρεί ή ο Θεός θέλει το κακό μου, καλά να πάθω, μου αξίζουν αυτά. Ποιος τολμάει να πει ότι δεν του αξίζουν αυτά που περνάει? Θα πρέπει να βρίσκεται στη σφαίρα της φαντασίας, να μην έχει καθόλου ρεαλισμό στη ζωή του. Βεβαίως και μας αξίζουν, γιατί είμαστε άνθρωποι πεσμένοι, άνθρωποι εχμάλωτοι μέσα στη φθορά και στο θάνατο. Ο Θεός όμως ήρθε να μας ελευθερώσει από αυτά. Δεν ενοχοποιούμε λοιπόν τον Θεό για τους πόνους μας. Αυτός είναι ο ελευθερωτής, αυτός είναι εκείνος ο οποίος ήρθε και έγινε άνθρωπος και προσέλαβε και εκούσια και αναμάρτητα τον πόνο και τον θάνατο και τα μετέτρεψε σε μέσο έκφρασης της αγάπης του για μας. Και μας διδάσκει πώς και εμείς να μπορούμε τον πόνο που ούτως ή άλλως θα έχουμε στη ζωή μας να τον μετατρέψουμε σε μέσο έκφρασης της αγάπης μας και προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Και να δοξάζουμε τον Θεό την ώρα του πόνου. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία, διότι το να δοξάζουμε τον Θεό όταν είμαστε στον Παράδεισο, αυτό είναι εύκολο και αυτονόητο. Το να τον δοξάζουμε όμως όταν βρισκόμαστε στα βάθη της κόλασης, εκείνο είναι που έχει μεγάλη αξία. Δοξάζοντας τον Θεό όμως και ευχαριστώντας, αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε ότι ο πόνος μας δεν είναι τελικά τόσο τραγικός, δεν είναι τόσο φοβερός και φρικτός, αλλά γίνεται μεταμορφωτική δύναμη. Μας αγιάζει, μας αλλάζει, μας εμπνέει και μας καθοδηγεί.
1: Ένας άνθρωπος τώρα όμως πώς μπορεί να διατηρήσει κάποιος την ελπίδα όταν όλα γύρω του μοιάζουν να καταραίουν?
0: Θα πρέπει να στηρίξει την ελπίδα του έξω από τον εαυτό του, έξω από τις δυνάμεις του, έξω από τα ανθρώπινα και τις παρηγοριές, τις φθαρτές και μικρές. Να στηρίξει την ελπίδα του στο Χριστό. Σε κάποιον που δεν καταραίει με τίποτα. Το σταθερό βράχο. Γιατί μόνο όποιος στηρίξει την ελπίδα του στο Χριστό πραγματικά δεν θα ντροπιαστεί για αυτή την ελπίδα. Δεν θα βγει ψεύτης. Υπάρχει ένας στίχος στην Παλαιά Διαθήκη στο Ψαλτήρι, ο οποίος λέει σε ελεύθερη μετάφραση ότι ποτέ στην ιστορία δεν υπήρξε άνθρωπος να ελπίσει στο Θεό και να ντροπιαστεί και να διαψευστεί η ελπίδα. Ποτέ ούτε ένας άνθρωπος δεν υπήρξε. Όποιος μπορεί ας μας δείξει ένα. Έστω και μόνο ένα. Κανένας δεν υπήρξε στην ιστορία της ανθρωπότητας που να στήριξε την ελπίδα του στο Θεό και να απογοητεύτηκε. Στηρίζουμε λοιπόν την ελπίδα μας σε ένα πρόσωπο που δεν είναι εγώ. Όταν στηρίζουμε την ελπίδα μας στις ανθρώπινες δυνάμεις και ικανότητες και ευφυΐα και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις με τις δικές μας ικανότητες ή όταν πιστεύουμε ότι εμείς θα σώσουμε τον εαυτό μας, εκεί γίνεται το μεγάλο σφάλμα, το μεγάλο λάθος και εκεί πρέπει να ταπεινωθούμε, να αφήσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή με εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην αγκαλιά του Θεού. Εδώ φαίνεται η πίστη. Πίστη δεν σημαίνει ότι αποδέχουμε την ύπαρξη του Θεού. Αυτό το ξέρουν και οι δαίμονες ότι ο Θεός υπάρχει, αλλά οι δαίμονες παραμένουν. Δεν αλλάζουν σε κάτι. Η πίστη ως απλή πληροφόρηση δεν αλλοιώνει και ούτε αλλάζει τον άνθρωπο. Πίστη σημαίνει ότι εμπιστεύομαι τον άλλον πως με αγαπά και κάνει το καλύτερο για μένα. Αυτό είναι η πίστη. Υπάρχει ένα έργο, ασφαλώς θα το γνωρίζετε, λέγεται Φιλοκαλία, είναι μια συλλογή κειμένων την οποία δημιούργησε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Το πρώτο κείμενο αποδίδεται στον Μέγα Αντώνιο. Τώρα δεν θα μπούμε σε αναλύσεις αν είναι γνήσιο ή νόθο. Περιέχεται στους τόμους της Φιλοκαλίας. Το πρώτο κείμενο αποδίδεται στον Μέγα Αντώνιο και εκεί αναφέρει ο Μέγας Αντώνιος ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού και να εμπιστευόμαστε τις συνθήκες τις οποίες μας τοποθέτησε, ότι τους ανθρώπους που έστειλε στη ζωή μας είναι οι κατάλληλοι που μας βοηθά να σωθούμε και να θεραπευθούμε από τα πάθη και ούτω καθεξής. Να μην διαφωνούμε και να μην γκρινιάζουμε, αλλά να υποτασσόμαστε με εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Θεού για μας. Ο Θεός γνωρίζει τα τραύματα της καρδιάς μας καλύτερα από εμάς. Ξέρει τα κρυφά μας πάθη, ξέρει τις ροπές, τις αδυναμίες.

0: μας και στέλνει τους κατάλληλους πειρασμούς και τις μας βάζει στις κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες θα αποκαλύψουν τα κρυφά πάθη μας, τις κρυφές μας αδυναμίες, θα τις φανερώσουν και έτσι θα ξέρουμε με τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και θα μας βοηθήσει στη μετάνοια και στην ταπείνωση. Όσο ο άνθρωπος αντιστέκεται στην παιδεία του Θεού, τόσο δυσκολεύει ο ίδιος τον εαυτό του.
1: Καλά, ομάδες και πρακτικές έτσι που υπόσχονται άμεσες λύσεις, ελάτε εδώ ή κάντε αυτό, θα αλλάξουν όλα άμεσα. Όλα αυτά έρχονται βέβαια εκείνη την στιγμή της αδυναμίας και κάνουν πολλούς ανθρώπους να κατευθυνθούν προς τα εκεί, έτσι, να πάρουν αυτό το δρόμο.
0: Πράγματι, αυτό που λέτε είναι πολύ αληθινό. Όλες σχεδόν οι ομάδες οι εκτός εκκλησίας χρησιμοποιούν ως marketing αυτές τις ψεύτικες ελπίδες. Τονίζουν ότι με τη δικιά του συνταγή σωτηρίας ο άνθρωπος θα βγει χαρούμενος, ευτυχισμένος και ισχυρίζονται ότι θα μετατρέψουν τους ανθρώπους σε ικανούς να πλέουν σε πελάγια ευτυχίας. Δεν ακούγεται η φωνή του Χριστού που είναι εντελώς αντιμάρκετινγκ, τολμώ να πω, ο οποίος λέει όστις θέλει ο οποίος ομελθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτου το σταυρόν αυτού και ακολουθεί του. Ο Χριστός δεν ήρθε να μας ελκύσει προς τον εαυτό του με ψεύτικες υποσχέσεις. Μας υποσχέθηκε σταυρό, δυσκολίες, πόνο, σύγκρουση με τις δυνάμεις του κακού και θάνατου. Δεν υποσχέθηκε ότι όποιος με ακολουθήσει, εγώ θα του λύνω τα προβλήματα, θα του δίνω μια ζωή εύκολη, άνετη και θα εκπληρώνω κάθε επιθυμία του. Το αντίθετο, υποσχέθηκε ότι η αγάπη πονά. Η αγάπη σε αυτή τη ζωή είναι σταυρωμένη και εκφράζεται με σταυρό και αυτοθυσία. Αλλά επειδή ακριβώς είναι αγάπη αληθινή, ταυτόχρονα ξεκουράζει. Όπως η αγάπη της μητέρας. Η μητέρα η οποία ετοιμάζει, ας πούμε, φροντίζει τα παιδιά της, μπορεί να κουράζεται εξαιτίας αυτής της φροντίδας, να θυσιάζει τον εαυτό της στην προσπάθεια αυτής της φροντίδας, αλλά δεν αισθάνεται καθόλου ούτε πόνο ούτε θυσία από τη χαρά και την αγάπη που έχει που φροντίζει τα παιδάκια της. Υπάρχει ένας παγκόσμιος νόμος της Ιδονής και της Οδύνης. Ο άνθρωπος όσο ζούσε μέσα στον παράδεισο αντλούσε κάθε χαρά και ευτυχία από τη σχέση του με το πρόσωπο του Θεού. Όταν όμως αποστράφηκε τον Θεό και έκοψε την επικοινωνία με την πηγή της χαράς και της ευτυχίας, έμεινε χωρίς χαρά, χωρίς ευτυχία, χωρίς ελπίδα, χωρίς αγάπη. Και αναζήτησε ο άνθρωπος αυτή τη χαμένη του χαρά μέσα από τις πέντε αισθήσεις του στον κόσμο γύρω του και αναζήτησε την ειδονή ικανοποιώντας τις επιθυμίες και των αισθήσεών του. Έπεσε λοιπόν από ένα επίπεδο υψηλό ζωής το οποίο βρισκότανε, που θα τολμούμε να το πούμε οντολογικό επίπεδο ζωής, σε ένα επίπεδο αισθησιακό που κυριαρχείται από τις αισθήσεις και από την γνώση των αισθήσεων και την εμπειρία των αισθήσεων. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο ο άνθρωπος αναζητά την ειδονή μέσα από τις πέντε αισθήσεις στον κόσμο γύρω του. Και βέβαια, επειδή αυτή δεν είναι αληθινή ειδονή και επειδή αυτή η ειδονή έχει και ημερομηνία λήξης, ο άνθρωπος βρίσκει οδύνη και θάνατο τελικά. Κάθε φορά που προσπαθεί να χορτάσει την ψυχή του με αισθησιακή ειδονή, καταλήγει σε μια απεσιόδοξη κατάσταση, σε μια κατάσταση πόνου και οδύνης. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός και μας μετέτρεψε το ζευγάρι ειδονή που οδηγεί στην οδύνη, το μετέτρεψε σε οδύνη αυτοθυσίας, αγάπης, σταυρού, που οδηγεί στην ειδονή, όχι όμως την ειδονή των αισθήσεων, την πνευματική ειδονή, την ειδονή του παραδείσου. Την ειδονή που πηγάζει από τη σχέση με το πρόσωπό του. Διόρθωσε λοιπόν την κατάσταση και μας έμαθε ότι δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Μας έμαθε ότι μέσα από την άσκηση των αρετών, την κακοπάθεια για τον αγώνα εναντίον των παθών, ο άνθρωπος αναγεννάται, μεταμορφώνεται και βιώνει παραδεισίες καταστάσεις από αυτή τη ζωή. Οι παλαιοί λέγανε τα καλά κόπης κτώνται.
1: Άρα όταν όλα σκοτεινιάζουν, ας μην κοιτάμε έτσι αριστερά-δεξιά, ας τα αφήσουμε όλα στα χέρια του Θεού, έτσι. Κάπως έτσι πρέπει να πάει. Θα μας δείξει το δρόμο, θα μας δώσει δύναμη.
0: Σωστά. Αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώματα. Έτσι. Αυτό που λέμε διαρκώς σε κάθε εκκλησιαστική σύναξη. Ο Χριστός κατέβηκε όχι απλώς στη γη ψάχνοντας να βρει και να σώσει τον άνθρωπο, αλλά κατέβηκε πιο χαμηλά ακόμη, στα καταχθόνια, στον Άδη. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας Άδης της ανθρώπινης συνθήκης ζωής που να μην μπορεί ο άνθρωπος να συναντηθεί με τον Χριστό σε εκείνες τις συνθήκες ζωής. Ο Χριστός με τους πονεμένους πολιτεύεται, ταύτισε τον εαυτό του με τους αναγκεμένους, λέγοντας ότι ήμουνα φτωχός και με φροντίσατε, ήμουνα πεινούσα, διψούσα, ήμουνα στη φυλακή, ήμουνα άρρωστος. Δεν ταύτισε τον εαυτό του με τους καλοβολεμένους. Όταν ο άνθρωπος αισθάνεται την ψευδέστηση ότι είναι καλοβολεμένος και ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν ούτε τον Θεό, τότε είναι που κινδυνεύει. Όταν βλέπει τις πραγματικές του ανάγκες και αδυναμίες, τότε ταπεινώνεται να ζητά τον Θεό και αυτός βεβαίως πρόθυμα τρέχει στη συνάντηση του ανθρώπου. Απλώς δεν πάει με το ζόρι ο Θεός. Πρέπει να τον καλέσουμε.
1: Έτσι. Μάλιστα. Πατέρα Ανδρέα, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Το ξέρετε πάντα.
0: Να είστε πάντοτε καλά και να συνεχίζετε έτσι άοχνα και με ζήλο τον καλό σας αγώνα και τις καλές σας εκπομπές. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Την ευχή σας, ευχαριστούμε.
0: Thank you.

Μεγάλες αλήθειες και μεγάλα διδάγματα ζωής ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, από τον σεβαστό μας πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Και μακάρι να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά και όταν είμαστε σε πόνο και πριν βρεθούμε σε τέτοια κατάσταση, γιατί και η ετοιμασία είναι πολύ χρήσιμη.

μακάρι να έχουμε τη φρόνηση να ετοιμαζόμαστε για τον πόνο. Να τον περιμένουμε κατά κάποιο τρόπο με τη βεβαιότητα ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Είτε σωματικός είτε ψυχικός πόνος. Και να εξοπλίζουμε τον εαυτό μας με πίστη, με δυνάμεις, με υπομονή. Με ό,τι εκείνη την ώρα δεν θα μπορέσουμε να έχουμε, αλλά μόνο νωρίτερα μπορούμε να αποκτήσουμε. Εκείνη την ώρα μόνο θα ξοδεύουμε τα κεφάλαια που ήδη θα έχουμε μαζέψει μέσα μας.

και μακάρι έτσι να διαπαιδαγωγούμε και τα παιδιά μας. Εμείς κάποιες φορές κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Δήθεν για να τα δυναμώσουμε, τα κρατούμε μακριά από τον πόνο. Θέλουμε να τα έχουμε κλεισμένα κάπως σε μια γυάλινη σφαίρα που τίποτα κακό να μην τα πλησιάζει. Είναι πολύ καλό φυσικά αυτό, γιατί είναι ευαίσθητα τα παιδιά μας, ειδικά στην παιδική ηλικία, στη μικρή ηλικία. Από εκεί και πέρα όμως δεν σημαίνει πως πάντοτε θα υπάρχει κάποιος που θα τα κρατάει μέσα σε αυτή την γυάλινη σφαίρα. Οπότε πρέπει να τα δυναμώνουμε, πρέπει να τα εξοπλίζουμε, πρέπει να τονώνουμε την πίστη τους, να την ποτίζουμε, τον σπόρο της πίστεως να τον καλλιεργούμε, να τον δυναμώνουμε μέσα τους, για να έχουν έτσι το σθένος όταν έρθει η δύσκολη ώρα να ανταπεξέλθουν και να σταθούν όρθιοι στη ζωή, παλικάρια.

στις δύσκολες καταστάσεις που περνούμε, στη δύσκολη φάση που βρίσκεται ο κόσμος μας, η κοινωνία μας. Λίγα πράγματα θα μπορέσουν να στηρίξουν τα παιδιά μας όταν μεγαλώσουν. Δεν θα βρουν γύρω τους ίσως τις δυνάμεις, τα στηρίγματα, τα υποστηλώματα που θα θέλαμε εμείς να έχουν δίπλα τους. Επομένως μέσα τους πρέπει να ενσπείρουμε αυτήν τη δύναμη, μέσα τους πρέπει να αναζητήσουν αυτές τις δυνάμεις και εμείς από τώρα πρέπει να φροντίσουμε να τις βάλουμε αυτές μέσα τους. Έτσι σε όποιο περιβάλλον και αν βρεθούν, φιλικό ή άφιλο, χριστιανικό ή μακριά από την πίστη μας, θα μπορούν να αντιστέκονται, θα μπορούν να στέκονται όρθια και να αντιμετωπίζουν κάθε κατάσταση, ευχάριστη ή δυσάρεστη. Πολλά εξαρτώνται από τη διαπαιδαγώγηση, πολλά εξαρτώνται από την παιδική αυτή ηλικία, την τρυφερή ηλικία. Ίσως όλα εξαρτώνται από αυτή την ηλικία.

ας ανοίξουμε, φίλοι μας, τώρα τη σταγόνα Σοφίας. Το γνωστό σας, το γνωστό μας. Επιτραπέζιο ημερολόγιο της αδελφότητός μας με τα απαραίτητα εκκλησιαστικά στοιχεία για την κάθε ημέρα. Τους Αγίους της ημέρας βλέπουμε, τους μνημονεύσαμε νωρίτερα. Τα γεωγραφικά αναγνώσματα, αποστολικό και ευαγγελικό, και την ανατολή του ηλίου, που σήμερα ήταν στις 6 και 11 πρώτα λεπτά, η Δύση θα είναι 10 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Έχουμε σελήνη 24 ημερών σήμερα. Κυρίως όμως ανοίγουμε τις σταγόνες Σοφίας για να δούμε το μήνυμα ή τα μηνύματα της ημέρας που μας δίνουν Άγιοι και Γέροντες των ημερών μας. Δύο μικρά μηνύματα υπάρχουν στη σημερινή σελίδα, όσοι ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, μας διδάσκει. Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά την προσευχή, και όποιος αγαπά την προσευχή, ποτέ δεν είναι μόνος του. Να το ξαναπούμε. Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά την προσευχή, και όποιος αγαπά την προσευχή, ποτέ δεν είναι μόνος του. Και δεν είναι μόνος του, γιατί η προσευχή δεν είναι μια τυπική απαγγελία κάποιων κειμένων που έχουμε αποστηθήσει και έχουμε μάθει και λέμε νεράκι χωρίς να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Η προσευχή είναι επικοινωνία. Είναι σχέση, δηλαδή, είναι μια αμφίδρομη σχέση. Μιλούμε στο Θεό Πατέρα με τη βεβαιότητα πως ακούει εκείνη την ώρα εμάς. Μόνο εμάς. Όταν έτσι βιώνουμε την προσευχή, όταν ένα τόσο ισχυρό, κατανυκτικό βίωμα υπάρχει μέσα μας εκείνη την ώρα, τότε πού να βρει χώρα η μοναξιά. Κανένα αίσθημα μοναξιάς δεν υπάρχει στον άνθρωπο που γνωρίζει, που έχει το τάλαντο της προσευχής, που γνωρίζει πώς πρέπει να προσεύχεται. Δύσκολες καταστάσεις, βέβαια, που πολύ λίγοι ίσως οι άνθρωποι μας τις βιώνουν, ειδικά στον κόσμο. Ας έχουμε παράδειγμα τους μοναχούς μας που το βιώνουν αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό. Είναι η προσευχή μόνιμο βίωμα της καθημερινότητάς τους. Με αυτούς λοιπόν ως πρότυπα πορευόμαστε κι εμείς, και ας κάνουμε ο καθένας το δικό του αγώνα σε αυτό το στάδιο, σε αυτό το στίβο της προσευχής. Και γιατί όχι και εμείς μπορούμε να προοδεύσουμε, να προχωρήσουμε, να προκόψουμε πνευματικά. Και να νιώσουμε αυτό το υπέροχο βίωμα όσων προσεύχονται κατά Θεόν, όσων έχουν σωστή, άμεση, δυνατή επικοινωνία με το Θεό Πατέρα. Και ένα ακόμα μήνυμα έχει η σημερινή ημέρα στις σταγόνες Σοφίας από τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Μας λέει λοιπόν ο Όσιος Ιωσήφ: «Η χαρά του πονηρού είναι η λύπη, η αθυμία, από την οποία γεννιούνται πολλά που γεμίζουν πίκρα την ψυχή». Εμείς οι άνθρωποι με άλλα χαιρόμαστε και με άλλα λυπόμαστε. Η χαρά του πονηρού είναι μόνο μία, να λυπόμαστε. Γιατί αυτή η λύπη ξέρει ο πονηρός πολύ καλά πως δεν θα μείνει μόνη της, δεν θα είναι απλά έτσι ένα βίωμα θλίψης και αθυμίας, αλλά πολλά κακά θα επακολουθήσουν, πολλά δεινά για την ψυχή μας, για το πνευματικό μας αγώνα. Πίκρες, λογισμοί, κακίες, εκδικήσεις και πολλά ίσως ακόμα χειρότερα προέλθουν από αυτό το θλιβερό αίσθημα, από αυτή την κατάσταση της λύπης. Να μας φυλάει ο Θεός, γιατί είναι τόσο καταστρεπτικό για την ψυχή μας, να μας φυλάει και για να μην δίνουμε αυτήν τη χαρά στον πονηρό.
να χαίρεται με τη λύπη μας. Έχουμε πρόσωπα να απευθυνθούμε στη λύπη μας, έχουμε πρόσωπα να καταθέσουμε τους λογισμούς μας, είναι πρώτα απ' όλα ο πνευματικός μας πατέρας, αλλά και κάποια πρόσωπα ίσως με τη σοφία του Θεού στο περιβάλλον μας, που μπορούμε να εμπιστευτούμε κάποιες σκέψεις μας, κάποια άσχημα βιώματά μας, και βλέπουμε ότι θετικά μας συμβουλεύουν, γιατί και αυτό δεν είναι σίγουρο, δεν μας συμβουλεύουν πάντοτε όλοι γύρω μας θετικά, χρήσιμα και ωφέλιμα. Ας καταθέτουμε λοιπόν εμείς τους λογισμούς μας, τη λύπη και την αθυμία μας εκεί που πρέπει, για να εξαφανίζεται, για να φεύγει από την ψυχή μας και να χαιρόμαστε κι εμείς την πνευματική μας ζωή. Η χαρά μας είναι η επιθυμία του Θεού, η χαρά μας είναι η φυσική μας κατάσταση. Αυτή λοιπόν να ζούμε, αυτή να βιώνουμε, και να προσπαθούμε να μην δίνουμε αυτήν τη χαρά, όπως είπαμε, στον πονηρό, όπως μας λέει και ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, να μην μένουμε εμείς μέσα στη θλίψη. Και ίσως κάποιες φορές, αγαπητοί μας φίλοι, είναι τόσο δυνατή η λύπη μας που λέμε θα την παλέψουμε μόνοι μας, θα την αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Δεν είναι όμως πολύ απλό. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα αναφέραμε το πνευματικό μας πατέρα, γιατί εκείνος μπορεί σωστά να κατευθύνει τις σκέψεις μας και τα αισθήματά μας. Είναι κρίμα να ταλαιπωρούμαστε με σκέψεις και συναισθήματα που άδικα μας βασανίζουν και που δεν μας ταιριάζουν. Μακριά λοιπόν από τη ζωή μας αυτή η λύπη, η εκ του πονηρού λύπη, και η λύπη που δίνει χαρά στον πονηρό.

Όπως μας λένε οι πατέρες μας, εύκολος είναι ο πνευματικός αγώνας. Απλός είναι ο πνευματικός αγώνας. Απλώς πρέπει να ξέρουμε, να κάνουμε τις σωστές κινήσεις. Όπως μεθοδικά κινείται ο αντίπαλος της ψυχής μας και εμείς με μέθοδο, με σωστές κινήσεις να τον αντιμετωπίσουμε. Αυτά ως μικρά σχόλια στις σταγόνες σοφίας, στις δύο σταγόνες από τη σοφία των πατέρων της Εκκλησίας μας που διαβάσαμε και σήμερα, και συνεχίζουμε τώρα με μια ακόμα συνέντευξη. Θα περάσουμε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και θα ακούσουμε τον Επίσκοπο Μπούνιας, κύριο Πολύκαρπο, για τα νέα του που έχει να μας μεταφέρει από το μακρινό Κονγκό.

0: Καλωσορίζουμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπούνιας και Σαγκάνη και Ανατολικού Κονγκό, κύριο Πολύκαρπο. Είναι σήμερα εδώ στην τηλεφημερίδα μας. Την ευχή σας να ζητήσουμε.
1: Κύριο, να είστε καλά.
0: Ανταμώνουμε ξανά. Η κατάσταση είναι δύσκολη εκεί στα μέρη σας. Έτσι, για να πούμε τα πράγματα όπως έχουν, έτσι εδώ από την αρχή της σύνδεσης αυτής. Παρακολουθούμε αυτά που συμβαίνουν. Μιλάμε για εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις εκεί στην περιφέρειά σας. Έχουν αλλάξει ζωές των ανθρώπων, έτσι. Και έχει αλλάξει και η Ιεραποστολή. Έχει δυσκολέψει πάρα πολύ.
1: Ναι. Αλλάζουν αναλόγως με τις συνθήκες. Αλλάζουμε και εμείς που λέμε. Προσαρμοζόμαστε ή αγωνιζόμαστε να προσαρμοστούμε τέλος πάντων στην όλη κατάσταση, η οποία είναι όντως δυσχερής πολύ. Τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο δίμηνο ιδιαίτερα, πάρα πολύ δύσκολη στην περιοχή της Μπούνιας, αλλά και ευρύτερα. Εντάξει, γιατί όλη η περιοχή πέφτει σε κρίση. Όταν μια πόλη της περιφέρειας είναι σε κρίση, πέφτει όλη μαζί σε κρίση.
0: Εμείς παρακολουθούμε, ενημερωνόμαστε για, για τις ένοπλες επιθέσεις, γιατί ακόμη συνεχίζονται φυσικά. Έχουμε επιδημία έμπολα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, θα λέγαμε, και ειδικά για τους χριστιανούς, πιστεύω, εκεί.
1: Ναι. Ναι, ναι. Οι χριστιανοί περνούν δύσκολο λόγω των επιθέσεων, γιατί έχουμε δυστυχώς και ομάδες ανταρτών, η επωνομάζομενη ADF, η οποία είναι ισλαμιστική ομάδα και επιτίθεται στους χριστιανούς ανελαίητα, θα λέγαμε. Όποτε γίνονται επιθέσεις είναι ανελαίητες. Είχε γίνει πέρυσι μία, το 2025 είχαμε μία επίθεση σε μία εκκλησία καθολικών, είχαν σκοτώσει περίπου 100 άτομα. Φέτος συνεχίζονται οι επιθέσεις. Πρόσφατα μάλιστα είχα και μια επίθεση σε ένα δικό μου παιδί που το έστειλνα στο Μπουρούντι για δουλειές. Τον επιτέθηκαν στο δρόμο στην περιοχή του Μπένι, λίγο πιο κάτω από εμάς στα σύνορα με το Βόρειο Κίβο. Mm-hmm. Εκεί πέρα επίσης υπάρχουν επιθέσεις. Καλά, εκεί η περιοχή είναι, ως γνωστόν, το Κίβο γενικότερα είναι σε πολύ μεγάλη κρίση λόγω της επιθέσεως από ανατολικά. Είχαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Το παιδί ήταν και ψυχολογικά χάλια μέχρι τώρα. Σήμερα μίλησα μαζί του, να φανταστείτε, μετά από 1,5 μήνα, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε πάθει σοκ. Γιατί είχε δει τους αντάρτες να σφαγιάζουν τους συνεπιβάτες του μέσα στο λεωφορείο και ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Γλιτώσαμε από θαύμα. Πάντα όμως το χέρι του Θεού από πάνω. Αυτό με κάνει εντύπωση. Σε όλες τις δυσκολίες υπάρχει το χέρι του Θεού. Και σε αυτό φυσικά έχουμε την εμπιστοσύνη μας, σε αυτόν έχουμε την εμπιστοσύνη μας και συνεχίζουμε το έργο.
0: Οι υγειονομικοί μπορούν να πάνε στις περιοχές να παρέχουν έτσι, τη βοήθειά τους, να δώσουν αυτό που πρέπει στους ανθρώπους, ας πούμε για τον ιό έμπολα μιλάω τώρα. Μπορούν να μετακινηθούν, τους αφήνουν οι αντάρτες, τα ένοπλα αυτά σώματα ή και αυτούς τους βάζουν στο στόχαστρο.
1: Ακριβώς, έχουμε αυτό το πρόβλημα τώρα, το οποίο σαν να μην έφτανε δηλαδή όλη η κατάσταση. Έχουμε και τον έμπολα τώρα. Οι υγειονομικοί πρέπει να μετακινηθούν αναγκαστικά, γιατί ξέρετε, το έμπολα δεν έχει γεννηθεί στην Μπούνια. Ακριβώς στην Μπούνια. Έχει γεννηθεί στα περίχωρα της Μπούνιας, δηλαδή μιλάμε για μια ακτίνα 50 με 100 χιλιόμετρα. Χωριά πέριξ της Μπούνιας. Και από εκεί, τέλος πάντων, οι υγειονομικοί πρέπει να μετακινηθούν από το κέντρο της Μπούνιας για να πάρουν στα χωριά. Αυτό δεν γίνεται όμως. Δηλαδή, είναι πολύ δυσχερές. Λόγω της επιθέσεως, των επιθέσεων των ανταρτών, οι οποίοι ναι, συνέχεια χτυπάνε, ακόμα και τώρα. Και πολύ δηλαδή και οι πολύ δύσκολοι, οι συνθήκες νοσηλείας πάρα πολύ δύσκολες. Δηλαδή, να σας πω, δηλαδή τους ανθρώπους τους λυπάμαι αφάνταστα. Σε κάθε λειτουργία που κάνω εδώ πέρα τους μνημονεύω και λέω τον κόσμο να προσεύχεται για αυτούς. Γιατί πρόκειται για μια πολύ δύσκολη ασθένεια. Χρειάζεται υγειονομική περίθαλψη. Υγειονομική περίθαλψη, πολύ καλή υγειονομική περίθαλψη. Γιατί πρόκειται για έναν ιό ο οποίος είναι πολύ δυνατός. Αποδεκατίζει ανθρώπους συνέχεια θανάτους. Κάθε μέρα περίπου 30 με 40 θανάτους καθημερινά. Έχει πιθανότητες θνησιμότητας 30% περίπου αυτή τη στιγμή. Από τα 1500 κρούσματα που έχουμε, 500 έχουν φύγει. Έτσι. Και όταν οι υγειονομικοί δεν μπορούν να μετακινηθούν, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Μόνο με αεροπλάνο δεν γίνεται δουλειά. Χρειάζεται μετακίνησή τους. Και έτσι είμαστε σε αυτή την κατάσταση την πολύ δυσχερή. Να σας πω ότι έχουν πεθάνει 10 πάστορες της Προτεστάντικης Εκκλησίας το τελευταίο καιρό. Φυσικά αυτά γίνονται και λόγω αμέλειας. Ξέρετε, υπάρχει μια εντύπωση στον πληθυσμό. Θέλουν να θρέφουν μάλλον την ιδέα ότι δεν υπάρχει έμπολα. Γιατί τα πρωτόκολλα ασφαλείας και στις κηδείες ιδιαίτερα είναι πάρα πολύ αυστηρά και οι άνθρωποι δεν θέλουν να τα υποστούν αυτά όλα. Δεν θέλουν να μπουν καν στα νοσοκομεία, να φανταστείτε, και μένουν αθεράπευτοι. Και τι να σας πω, είναι ένα χάος. Στατιστικά αυτά που ξέρουμε είναι το λιγότερο. Μου λένε ότι αυτά που ακούμε εμείς είναι τα λιγότερα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα κρούσματα και πολύ περισσότεροι θανάτοι.
0: Τώρα, εσείς νοσήσατε πρόσφατα, ήσασταν και σε καραντίνα.
1: Όχι από έμπολα, ευτυχώς.
0: Όχι από έμπολα, ναι.
1: Ήταν από ανοσία, ναι. Ενώσησα. Και μάλιστα ήταν τις ημέρες που ανακοινώθηκε το έμπολα. Ήμουνα στην Πούνια, έφυγα μια μέρα μετά την ανακοίνωση του έμπολα, δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Όταν έφτασε στο Κισανγκάρι μου λένε έχει έμπολα. Λέω πότε έγινε αυτό. Και δεν ενημερώνουν καθόλου τους πολίτες, τους κατοίκους. Δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση κάτω. Από τη μια στιγμή στην άλλη βρίσκεσαι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και έτσι ανώσεις από ελονοσία, η οποία έχει να ξέρετε αρχίζει με ίδια συμπτώματα περίπου πάνω κάτω, η εξέλιξη είναι διαφορετική. Γιατί η ελονοσία είναι μια, αν πάρεις τη θεραπεία, εξελίσσεται κανονικά μετά. Το έμπολο είναι που εξελίσσεται πολύ ραγδαία και πολύ σκληρά για τους ανθρώπους. Έχουμε να φανταστείτε πτήσεις, αιμορραγίες. Τι να σας πω, είναι μια τραγική κατάσταση.
0: Πολύ ξέρετε,
1: τραγική.
0: Όλα αυτά, πατέρα Πολύκαρπε, ένα-ενάμιση μήνα μετά, αφού είχαμε μιλήσει τότε για την επίσκεψη του Μακαριωτάτου, του Πατριάρχη Αλεξανδρίας, εκεί που είχε κάνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς αλλάζουν τα πράγματα, έτσι.
1: Ναι, τα λέγαμε, θυμάστε. Λέγαμε για την επίσκεψη του Πατριάρχη και μετά από 1,5-2 μήνες είχα πάει στην Πούνια μετά τη συζήτηση που κάναμε. Και κάθισε ένα μήνα και μόλις μετά από ένα μήνα τέλειωσε η επίσκεψη πάνω. Ήρθε το έμπολα. Δεν προλάβαμε να πάρουμε ανάσα. Κάτω δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα από τις δοκιμασίες. Δηλαδή είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά φέτος, ειδικά και πέρυσι, αλλά και φέτος.
0: Πώς μπορεί να βοηθηθεί αυτός ο χριστιανικός πληθυσμός που βρίσκεται εκεί τώρα, στην επισκοπή σας, τι χρειάζονται?
1: Αν μπορέσουμε να πάμε κάτω, όταν μπορέσουμε να πάμε πλέον κάτω, γιατί τώρα οι πόλοι είναι σε καραντίνα, δεν επιτρέπεται να πάμε καν. Χρειάζεται στήριξη πρώτα απ' όλα. Λίγα τρόφιμα, λίγες απαραίτητες ανάγκες να μπορέσουμε να δώσουμε στους ανθρώπους, όχι και απαραίτητες σε όλους τους χριστιανούς δικούς μας. Γιατί υπάρχουν φτωχοί, πάνε φτωχοί στους δρόμους. Να φανταστείτε, οι δρόμοι της Μπούνιας είναι γεμάτοι από μετανάστες, από παιδιά μεταναστών, τα οποία παρακαλάνε για λίγο φαΐ. Και έλεγα τώρα που ήμουν εδώ να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Αν κανείς ευαισθητοποιηθεί, να μας ενημερώσει, να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα, να δίνουμε ένα υποτυπώδες συσίτιο. Εγώ αυτό λέω αρχικά. Και φυσικά, άμα χρειαστεί κάποια φάρμακα, τα οποία δεν υπάρχει θεραπεία, αυτό είναι το κακό. Υπάρχει μόνο στήριξη, δηλαδή συμπτωματική θεραπεία κάνουμε τώρα κάτω. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τα συμπτώματα.
0: Σε εμείς παρακολουθούμε τόσο καιρό όλη την κατάσταση, έτσι, αγωνιούμε. Τώρα συνδεθήκαμε σήμερα, γι' αυτό μπορέσαμε και επικοινωνήσαμε μαζί σας, δηλαδή. Εμείς είχαμε στόχο να επικοινωνήσουμε για τον Άγιο Θανάσιο, για τον ναό σας. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε, έτσι. Αυτό είχαμε στόχο.
1: Όχι, ολοκληρώθηκε και έμεινε και πάλι στο κέντρο της κατάστασης. Δυστυχώς. Έχει ολοκληρωθεί η εκκλησία, έχει τελειώσει κτηριακά τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Δεν την έχουμε επανδρώσει, δεν πρόλαβα να μπορέσω να βάλω τα απαραίτητα. Όχι επανδρώσει, εξοπλίσει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να την εξοπλίσουμε ακόμα και ήρθα και για αυτόν τον λόγο στην Ελλάδα για να μαζέψω κάποια χρηματική βοήθεια, να κάνουμε κάποιους πάγκους, καλύματα να βάλω μέσα στον ναό κτλ. Δεν μπορούμε να κάνουμε καν θυρανίξη αυτή τη στιγμή. Περιμένω να τελειώσει η κατάσταση, να κατέβω κάτω να κάνουμε θυρανίξη, να φανταστείτε, για να αρχίσει να λειτουργεί ο ναός και να μαζεύουμε τον κόσμο σιγά σιγά. Είναι μια αποδοκιμασμένη περιοχή. Καλό είναι αυτό. Για μένα είναι καλό, διότι ο ναός έγινε σε έναν τόπο που το χρειάζεται πραγματικά. Δεν είναι τυχαία η ύπαρξή του και η παρουσία του, νομίζω, σε αυτό το μέρος.
0: Πραγματικά όλοι μας προσευχόμαστε αυτό το κλίμα ανασφάλειας να φύγει εκεί από τους χριστιανούς και όχι μόνο από όλους εκεί τους κατοίκους, γιατί είναι η κατάσταση απελπιστική, νομίζω. Και πρέπει σύντομα.
1: Είναι. Και σας λέω, δηλαδή, επειδή έχω ζήσει ανάλογες καταστάσεις και στη Μαδαγασκάρη, είχα νοσήσει 17 μέρες με τον COVID, στο πρώτο κύμα του COVID, είχα νοσήσει στη Μαδαγασκάρη, είμαστε στο νοσοκομείο, μέσα στο νοσοκομείο. Και έχω περάσει και ξέρω τις συνθήκες, νομίζω. Πρέπει να απευχόμαστε να μπουν άνθρωποι. Να μην μπει κανείς εκεί μέσα, ο Θεός να φυλάει, να μείνουμε εκεί που είμαστε, να αναρρώσουν να αναρρώσουν όλοι οι δυνατόν και να τελειώσει η κατάσταση συντομότερο δυνατόν. Ευχόμαστε από τα πάθη της καρδιάς μου, το έχουμε, να προσεύχεστε κι εσείς και όλος ο κόσμος
0: που μας ακούει. Όλος ο κόσμος.
1: Να τελειώσει αυτό το πράγμα.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, θα είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε.
1: Ευχαριστώ και εγώ για όλα. Είσαστε κοντά μας κάθε στιγμή, όπως βλέπετε. τα παρακολουθούμε τα γεγονότα μαζί, τα ζούμε μαζί. Και ευχαριστώ και το κανάλι και όλους εσάς για τη στήριξη και για την κάλυψη που έχουμε συνέχεια και στην Ιεραποστολή και σε όλες τις δοκιμασίες και τις χαρές που περνάμε μαζί. Τις
0: και τις χαρές, φυσικά.
1: Για όλα.
0: Φυσικά. Την ευχή σας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Κυρίως, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, η εικόνα είναι αυτή που επικρατεί εκεί στην περιοχή. Στο Κισαγκάνι έχουμε καραντίνα. Σε πολλές περιοχές είναι αδύνατη πρόσβαση εκεί. Ο κόσμος είναι στους δρόμους, ένοπλες ομάδες, ζητούν βέβαια τρόφιμα. Τόσο δύσκολα τα πράγματα. Πραγματικά λοιπόν η Ιεραποστολή δοκιμάζεται εκεί, δοκιμάζεται και η περιοχή. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, ας προσευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Όσοι μπορούν να βοηθήσουν, ας το κάνουν βέβαια. Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε βέβαια τις εξελίξεις εκεί.

Η συνέντευξη που παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, στον Θανάση Κλιματζίδα, ήταν του Επισκόπου Μπούνια, κυρίου Πολυκάρπου, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Ένα μόνο επίσκοπο ακούσαμε από μία γωνιά του πλανήτη μας και είδαμε πόσα προβλήματα και πόσες δυσκολίες έχει να συναντήσει και να αντιμετωπίσει. Και να σκεφτούμε, ας γίνει αυτό, αυτή η συνέντευξη αφορμή, να σκεφτούμε πως κάθε Ορθόδοξος ιερέας ή επίσκοπος σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας έχει κάποια ιδιαίτερα θέματα, κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες να αντιμετωπίσει. Ίσως στην Αφρική, ίσως είναι βέβαια οι τραγικότερες συνθήκες, αλλά παντού το έργο της Ιεραποστολής, το έργο της Εκκλησίας συναντά δυσκολίες.

μέσα από την εκπομπή των οδηπορικών στην τηλεόρασή μας, 4Ε, παρακολουθούμε τις διαφορετικές συνθήκες όπου ζει και λειτουργεί κάθε Ορθόδοξη Εκκλησία και πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε από το σθένος των κληρικών μας που επιβιώνουν με όποιες συνθήκες και αγωνίζονται για την εξάπλωση του μηνύματος της αληθείας. Ας τους έχουμε στην προσευχή μας όλους τους ιερείς μας, όλους τους επισκόπους μας, όπου βρίσκονται, όπου τους έχει τάξει το χέρι του Θεού, στην Αφρική, στην Κωνσταντινούπολη, στην Αμερική, παντού, όπου και αν βρίσκονται, παντού υπάρχει ένας Ορθόδοξος ναός. Να τους ευλογεί ο Θεός και να τους δυναμώνει.

Όποτε λοιπόν φέρνουμε στο νου μας εμείς τους ιερείς ή στην κουβέντα μας όποτε τους φέρνουμε, να τους φέρνουμε με διάθεση προσευχής, συμπαράστασης, αγάπης και όχι ελεγκτικά, χωρίς να γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται και μεταφέρουν το Άγιο Μήνυμα του Θεού μας.

Και τελευταία ενότητα, αγαπητοί μας φίλοι, στη σημερινή μας εκπομπή είναι η μαγειρική μας με την κυρία Αθανασία, μια ακόμα ωραία, δροσερή συνταγή θα ακούσουμε σήμερα.

Φίλες και φίλοι, σήμερα θα φτιάξουμε ένα δροσερό μουσακά με γιαούρτι. Για το μουσακά μας με γιαούρτι θα χρειαστούμε 4 μεγάλες μελιτζάνες, 4 μεγάλες πατάτες, 700 γραμμάρια κιμά ανάμεικτο, μοσχάρι και χοιρινό, 2 κουταλιές της σούπας σάλτσα ντομάτας, 2 ξερά κρεμμύδια, 1 πιπεριά πράσινη, 1 πιπεριά κόκκινη, μαϊντανό, 200 ml λευκό κρασί, 1 σκελίδα σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, 1 πρέζα ζάχαρη, θυμάρι και καπνιστή πάπρικα, 700 γραμμάρια γιαούρτι αγελαδινό με πολλά λιπαρά, 400 γραμμάρια τυρί κρέμα, 1 αυγό, 1 μοσχοκάριδο και 100 γραμμάρια φέτα. Πάμε να φτιάξουμε το μουσακά μας. Καθαρίζουμε, πλένουμε τις μελιτζάνες, τις κόβουμε σε φέτες κατά μήκος, τις αλατίζουμε και τις αφήνουμε να στραγγίσουν για μια ώρα. Καθαρίζουμε, πλένουμε τις πατάτες, τις κόβουμε σε ισόπαχες φέτες, τις αλατοπιπερώνουμε, τις τρώνουμε σε ταψί με χαρτί ψησίματος, τις ραντίζουμε με σπορέλαιο, τις ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρλο στους 250 βαθμούς στο γκριλ για 6 με 8 λεπτά και από τις δύο πλευρές μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς. Το ίδιο κάνουμε και με τις μελιτζάνες αφού στραγγίσουν. Τώρα σε μια κατσαρόλα πλατιά σοτάρουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο με το λάδι. Έπειτα προσθέτουμε ψιλοκομμένες τις πιπεριές και τον κιμά, συνεχίζοντας το σοτάρισμα. Προσθέτουμε τη σάλτσα ντομάτας, το αλάτι, το πιπέρι, μια πρέζα ζάχαρη, καπνιστή πάπρικα, μαϊντανό και θυμάρι. Ανακατεύουμε το φαγητό μας και σβήνουμε το φαγητό μας με το λευκό κρασί. Αφήνουμε λίγο να ψηθεί με τα υγρά του και κατεβάζουμε. Σε λιλαδωμένο ταψάκι πυρέξ σκορπάμε ελάχιστα τρίματα φέτας, μετά μία στρώση πατάτες, μία στρώση μελιτζάνες και τον κιμά μας. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσουν τα υλικά μας. Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε το γιαούρτι με το τυρί κρέμα, το 1 αυγό, λίγο τριμμένο μοσχοκάριδο, ελάχιστο ή και καθόλου αλάτι και πιπέρι, και στην επιφάνεια του φαγητού μας απλώνουμε ομοιόμορφα αυτό το μείγμα. Ψήνουμε το μουσακά μας στους 200 βαθμούς στον αέρα μέχρι να ροδίσει. Έχουμε ένα χορταστικό, πεντανόστιμο και δροσερό πιάτο στο τραπέζι μας. Πάμε να επαναλάβουμε τα υλικά που χρειαστήκαμε για τον μουσακά με γιαούρτι. Χρειαστήκαμε 4 μελιτζάνες, 4 μεγάλες πατάτες, 700 γραμμάρια κιμά ανάμεικτο, μοσχάρι και χοιρινό, 2 κουταλιές της σούπας σάλτσα ντομάτας, 2 ξερά κρεμμύδια, 1 πιπεριά πράσινη, 1 πιπεριά κόκκινη,
μαϊντανό, 200 ml λευκό κρασί, μία σκελίδα σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, μία πρέζα ζάχαρη, θυμάρι και καπνιστή πάπρικα, 700 γραμμάρια γιαούρτι αγελαδινό με πολλά λιπαρά, 400 γραμμάρια τυρί κρέμα, ένα αυγό, λίγο μοσχοκάριδο και 100 γραμμάρια φέτα. Καλή σας όρεξη!

Φτάνουμε, αγαπητοί μας φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε στη συντροφιά μας. Μείνετε και στη συνέχεια σε αυτήν τη συντροφιά. Αν σας αρέσει το πρόγραμμά μας, εύκολα, πολλοί τρόποι υπάρχουν, μπορείτε να το παρακολουθείτε και πήγε κανονικά στα ραδιόφωνά σας στην Κεντρική Μακεδονία στους 94,2 μεγάκυκλους, στους 105,3 μεγάκυκλους. Αν βρίσκεστε στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα μας radioelinthia.com, και από εκεί πολύ απλά μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, και βέβαια από την ειδική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που έχει το όνομα Λιδία, Ράδιο Λιδία. Για σας εκπέμπουμε, για σας οι καλοί μας συνεργάτες ετοιμάζουν τις εκπομπές τους, γιατί αγωνιούμε για το πνευματικό καταρτισμό όλων μας, για την ωραία, ευχάριστη, υγιή ψυχαγωγία όλων μας. Και στο ραδιόφωνο μας αυτό και στην τηλεόρασή μας, στην 4Ε. Οπότε ας αναζητούμε, αγαπητοί μας φίλοι, κάτι μη νοσηρό, κάτι υγιές δηλαδή, που όντως θα μας στηρίξει και όντως θα μας κάνει την καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Ας συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέσα στην ημέρα με θάρρος, με δύναμη, με ελπίδα, χωρίς να φοβόμαστε τίποτα και κανέναν, καμιά επίθεση του πονηρού, γιατί ο Θεός μας είναι δυνατότερος. Εμείς δηλιάζουμε, εμείς βλέπουμε εμπόδια, βουνά, θεόρατα μπροστά μας. Αυτά όμως είναι απλά βοτσαλάκια για το θέλημα του Θεού και μπορούμε να τα υπερνικήσουμε πανεύκολα με τη δική του δύναμη. Τίποτα λοιπόν και κανείς εχθρός μη μας τρομάζει, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός, η πηγή της ελπίδας μας και η πηγή της δύναμής μας. Καλό αγώνα σε όλους, αγαπητοί μας φίλοι, ό,τι και αν έχετε να κάνετε σήμερα. Με τις πρεσβείες των σήμερα εορταζομένων Αγίων, του Αγίου Παγκρατίου, των Αγίων Διονυσίου, του Ρήτορος και Μητροφάνους, των Εντοάθων, να πορευτούμε και σήμερα και ο Θεός βοηθός. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, στις 9. Χαίρετε.

0: Σημείο κανάλι της 4Ε και στο φιλόξενο και ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Όλοι μαζί θα συζητήσουμε για θέματα τα οποία απασχολούν εσάς, την οικογένεια, τους φίλους, τους συγγενείς, τον όποιον μας ζητήσει μία συμβουλή. Και με βάση αυτά που θέλετε να μάθετε, ο καλεσμένος μας, ο οποίος πρώτα και πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος, δηλαδή είναι δίπλα σας, ακουμπά τον νόμο, σας εξετάζει και στη συνέχεια δίνει και λύση στο θέμα και το πρόβλημα, χωρίς να σκεφτεί ότι είναι κάποιος εξεταζόμενος, αλλά σκεπτόμενος ότι είναι ένας από τους γονείς του. Σήμερα ο σεμνός, άρτιος επιστήμονας, άνθρωπος πάνω απ' όλα όπως θα τον γνωρίσετε, είναι παθολόγος με εξειδίκευση στην διαβητολογία, όπως λέμε κοινώς το ζάχαρο, που πάρα πολλοί κόσμος μεταξύ μας μπορεί και η μισή να τους έχει απασχολήσει το ζάχαρο, είτε σαν μέτρηση, είτε σαν παρακολούθηση, είτε σαν ασθένεια απλή, είτε σαν μια ασθένεια σοβαρή, είτε σαν μια ασθένεια με επιπλοκές. Καλώς ήρθατε, κύριε Τούλα Μανώλη, στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιρινίδη, για τα καλά σας λόγια. Ελπίζω η κουβέντα μας να αγγίξει και να βοηθήσει κάποιους συνανθρώπους μας, έτσι ώστε να δούνε ότι στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και σχετίζονται με το σαχαρώδη διαβήτη ή στις ανησυχίες τους, υπάρχουν απλές, καθημερινές, ξεκάθαρες λύσεις.
0: Πιστεύω ότι κανείς δεν θα φύγει μέχρι το τέλος της εκπομπής μας, γιατί κατάλαβε με τις λίγες αυτές λέξεις ότι θα μιλήσετε για ένα πολύ σοβαρό θέμα, είστε ο καταλληλότερος γι' αυτό, σαν εκπαίδευση αλλά και σαν άνθρωπος, ακούγοντας την χρειά της φωνής σας, ότι θα μας αγγίξετε όλους. Και γι' αυτό ζητούν επίμονα να μάθουν κάτι περισσότερο για τον Μανώλη τον Τούλα.
1: Είμαι γεννημένος το 1972, γεννήθηκα στη Λάρισα, είμαι στρατιωτικός γιατρός. Το 1990 μπήκα στην στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων και σήμερα υπηρετώ στο στρατιωτικό νοσοκομείο σαν επιμελητής στη δεύτερη παθολογική κλινική του 424. Αφού ολοκλήρωσα την εξειδίκευσή μου, την ειδικότητά μου στην παθολογία στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, έκανα την εξειδίκευση στο σαχαρώδη διαβήτη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και αυτή τη στιγμή ασκώ το έργο του επιμελητή στη Β' Παθολογική του 424 και ταυτόχρονα ασχολούμαι και με το σαχαρώδη διαβήτη στο εξωτερικό διαβητολογικό ιατρείο του νοσοκομείου και διατηρώ και ιδιωτικό ιατρείο.
0: Άριστα, για μία ακόμη φορά γνωριστήκαμε πια όλοι, γίναμε ένα και θα ξεκινήσουμε έτσι απλά με την μεγάλη μας πια Αθανασία να μας εξηγήσει τι είναι ο διαβητολόγος στην καθημερινή ζωή και πώς εμείς μέσα από κάποιες καταστάσεις θα πρέπει να απευθυνθούμε στον εξειδικευμένο παθολόγο, στο ζαχαρώδη διαβήτη.
2: Μετά τον εκκλησιασμό ακολούθησε το μνημόσυνο της θείας μου στην αίθουσα δεξιώσεων του ναού. Μεγάλη θλίψη και συγκίνηση με την ανάμνησή της. Παρατηρούσα δακρυσμένα μάτια και κατήφια στα πρόσωπα όλων, καθώς σερβίριζε καφέ σε τραπέζια, βοηθώντας τη μητέρα μου. «Μαμά, γιατί κάποιες κυρίες δεν δοκιμάζουν τα κόλυβα και τα κουλουράκια μαζί με τον καφέ τους?» «Αθανασία, το ίδιο κάνει και η γιαγιά σου. Αποφεύγει τη ζάχαρη ακόμα και στον καφέ. Πράγματι, μου ζήτησε ένα καφέ σκέτο, ενώ ο παππούς μέτριο. Θα ξαναφάει ζάχαρη ή θα είναι για πάντα δυστυχισμένη?» «Προς Θεού, κοριτσάκι μου, δεν θα είναι δυστυχισμένη, γιατί πολύ ζάχαρη δεν υγιεινή. Ξέχασες την ιστορία που το δοντάκι σου είχε αποκτήσει μια τρύπα εξαιτίας της? Εξάλλου, την παρακολουθεί και ο διαβητολόγος. Ο γιατρός που επισκεφτήκαμε με τη γιαγιά της προάλλες. Ακριβώς. Κάνει ειδικές εξετάσεις και της δίνει τα κατάλληλα φάρμακα, έτσι ώστε να είναι φυσιολογικό το σάκχαρο στο αίμα της. Γι' αυτό ξεκινάει.

0: Κίνησε και δίαιτα.
1: Ναι, για να μην έχουν πρόβλημα τα μάτια της, τα πόδια της, τα αγκία της και για να αποφύγει το εγκεφαλικό ή το έμφραγμα. Τρέχω να μαζέψω από μπροστά της όλα τα γλυκά. Γιατί και στο σπίτι κάτι τσιμπάει κρυφά από τον παππού.
2: Το μετερίζει είναι η παθολογία. Θέλουμε να μας εξηγήσετε αρχικά τι σημαίνει παθολογία. Είναι ο κουβάς όλων των άλλων ειδικοτήτων, όπως χαρακτηριστικά και χιουμοριστικά λέμε στα επίγοντα.
3: Η παθολογία είναι μια ειδικότητα η οποία μάλλον δεν είναι ο κουβάς. Προφανώς ίσως υπάρχουν χώρες τις οποίες τιμάται σαν η κορονίδα όλων των ειδικοτήτων. Οι παθολόγοι μπορούν να ξεκινήσουν να δούνε τον άνθρωπο ολιστικά, να τον βοηθήσουν και να τον κατευθύνουν έτσι ώστε να λύσει όλα του τα προβλήματα. Προφανώς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο είναι με αυτό που ασχολούνται οι συνάδελφοί μας χειρουργοί, οι οποίοι είναι η βοηθή μας στα οξέα δικά τους προβλήματα. Θεωρώ όμως ότι με την παθολογία μπορούμε να δούμε συνολικά τον άνθρωπο και τα προβλήματά του και να του παρέχουμε προτάσεις έτσι ώστε να βελτιώσει την υγεία του.
2: Δώσατε μια ηχηρή απάντηση, ένα σκαμπύλι σε αυτούς που σας χαρακτηρίζουν κουβά και πήρατε την πραγματική θέση όσον αφορά την ιατρική επιστήμη. Όντως, η παθολογία είναι η μάνα όλων των ειδικοτήτων. Όλοι μα όλοι περνούν από εκεί, γιατί πραγματικά αυτή είναι η ρίζα, η πηγή, η μήτρα της ιατρικής. Ακόμα δώστε και αυτή την απάντηση σε σχέση με τις χειρουργικές ειδικότητες που και εκείνοι σας έχουν ανάγκη όταν βγαίνουν ή πριν να μπουν στο χειρουργείο. Περιορίζονται στον υστέρι τους και ό,τι άλλο πάλι απευθύνονται σε εσάς. Ποια ήταν λοιπόν η ανάγκη από αυτή την μάνα, την παθολογία, να ασχοληθείτε με ένα παιδάκι της που είναι το ζάχαρο, ο ζαχαρώδης διαβήτης. Ο διαβήτης
3: είναι μια μεταβολική διαταραχή. Μια μεταβολική διαταραχή η οποία αφορά πολλούς από τους συνανθρώπους μας. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι περίπου ο ένας στους 10 έχει σαχαρώδη διαβήτη. Είναι μια κατάσταση η οποία συνοδεύεται από επιπλοκές. Επιπλοκές οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στους ασθενείς μας. Και γι' αυτό είναι σημαντικό, είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες που, και τα βασικά αντικείμενα στα οποία θα πρέπει να ασχολείται ένας παθολόγος μαζί με την υπέρταση, μαζί με τις λοιμώξεις. Είναι σημαντικοί πυλώνες προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας.
2: Ξεκινώντας να αναλύουμε το ζαχαρώδη διαβήτη, θα ξεκινήσουμε από τη βάση. Υπάρχει κάποια ανατομία, δηλαδή θέλω να μας περιγράψετε πώς φτάνουμε στο να ανεβαίνει το ζάχαρο, η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη ή ό,τι άλλο. Από πού ξεκινά, πού τελειώνει, πώς προχωρά όσον αφορά τα όργανα που έχουμε στο σώμα μας.
3: Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο διαβήτης είναι μια μεταβολική διαταραχή η οποία οφείλεται σε έλλειψη ινσουλίνης, η οποία μπορεί να είναι ολική, μερική ή σχετική. Η ινσουλίνη είναι μία από τις ορμόνες που ρυθμίζει το ζάχαρο και παράγεται στο όργανο που λέγεται πάνκρεας και από εκεί εκρίνεται στο αίμα. Ολική έλλειψη υπάρχει στους ασθενείς οι οποίοι έχουν σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1, ενώ συνήθως στους ασθενείς οι οποίοι έχουν σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 υπάρχει είτε μερική έλλειψη είτε σχετική έλλειψη. Τι σημαίνει σχετική? Σχετική σημαίνει ότι μπορεί αρκετοί ασθενείς μας να έχουν υψηλά επίπεδα ινσουλίνης, τα οποία όμως δεν δρούνε επαρκώς λόγω της αντίστασης η οποία δημιουργείται κυρίως από τη δράση του λιπόδους ιστού. Για την ανάπτυξη του διαβήτη σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο γενετικοί παράγοντες όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
2: Πάρα πολύ ωραία. Αναφέρατε τύπου 1, τύπου 2. Ποια είναι η διαφορά τους?
3: Ουσιαστικά η βασική διαφορά είναι ότι οι ασθενείς μας με σαχαρώδη τύπου 1, τουλάχιστον επί του παρόντος, η μοναδική τους θεραπευτική επιλογή είναι η λήψη ινσουλίνης. Αντίθετα, οι ασθενείς μας με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 εμφανίζουν συνήθως το διαβήτη σε μεγαλύτερη ηλικία και έχουν πολλαπλές θεραπευτικές επιλογές, τόσο σαν χάπια από το στόμα, όσο και ενέσιμες θεραπείες. Βεβαίως, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τον τελευταίο καιρό και με την παχυσαρκία η οποία μαστίζει την κοινωνία μας, οι ηλικίες στις οποίες εμφανίζεται ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 2 είναι όλο και κατεβαίνουν και βλέπουμε ακόμα και νεαρά παιδιά ή ακόμα και εφήβους να έχουν σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Ουσιαστικά στο σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 έχουμε πλήρη έλλειψη ινσουλίνης ή σχεδόν πλήρη έλλειψη ινσουλίνης από την αρχή.
2: Επειδή το επαναλαμβάνουμε, θέλουμε να το κάνουμε και κτήμα μας, να το νιώσουμε και να γίνει αυτό, θα πρέπει να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι η ινσουλίνη.
3: Η ινσουλίνη είναι μία ορμόνη η οποία παράγεται στο πάγκρεας και η οποία ρυθμίζει τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα. Το ζάχαρο είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συχνά στα εργαστηριακά μας, είναι κάτι το οποίο δεν είναι άχρηστο, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα επίπεδα ζαχάρου προκειμένου να λειτουργήσουμε κανονικά. Το ζάχαρο το οποίο κυκλοφορεί στο αίμα μας προκύπτει και από τις τροφές αλλά βασικά παράγεται και στον οργανισμό από από το σηκώτη με μια διαδικασία η οποία λέγεται νεογλυκογένεση. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργούμε και να κάνουμε όλες τις απαραίτητες λειτουργίες μας.
2: Είναι δυνατόν το ζάχαρο να απορριθμίζεται του οργανισμού ενώ κάνουμε την δίαιτα που πρέπει, δηλαδή να μην οφείλεται στα τρόφιμα που, ή τα ποτά τα οποία μπαίνουν στον οργανισμό μας?
3: Ναι, η εμφάνιση του διαβήτη, όπως είπα και προηγουμένως, σχετίζεται τόσο με κληρονομικούς λόγους. Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν συγγενείς με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 έχουν αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν και εκείνη διαβήτη. Διάφορες άλλες βλάβες του παγκρέατος μπορεί να επηρεάσουν, όπως παγκρεατίτιδες, νεοπλάσματα του παγκρέατος, όπως επίσης τα επίπεδα του ζαχάρου μπορούν να επηρεαστούν από φάρμακα τα οποία λαμβάνουμε.
2: Πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Επομένως, ένα ανεβασμένο ζάχαρο μπορεί να σημαίνει για το μέλλον, είτε το κοντινό είτε το μακρινό, ότι μπορεί να πάσχει κάποιο σώμα μας από τα όργανά μας, δηλαδή το πάγκρεας όπως είπατε, το ύπαρ, το σηκώτη.
3: Καταρχάς, λίγο για να βοηθήσουμε τους τηλεθεατές μας, θα ήταν λογικό και σκόπιμο να τους εξηγήσουμε πώς ορίζουμε το σαχαρώδη διαβήτη. Η εξέταση η οποία πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι μια εξέταση η οποία γίνεται σε συνθήκες νηστείας, 8 ώρες νηστείας. Και βεβαίως θα πρέπει να γίνεται έξω από στρες συνθήκες, έξω από συνθήκες οι οποίες να έχουμε κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάζει τον οργανισμό μας. Δεν θα πρέπει να γίνεται η εξέταση ενώ έχουμε κάποια λίμωξη, δεν θα πρέπει να γίνεται ενώ υπάρχει κάποια βαριά κατάσταση στον οργανισμό, όπως αν περνάμε κάποιο βαρύ κρυολόγημα, αν έχουμε σπάσει το χέρι μας, το πόδι μας, αν έχουμε πάθει ένα έμφραγμα. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις το ζάχαρο ανεβαίνει. Επίσης, όταν παίρνουμε συγκεκριμένα φάρμακα όπως κορτιζόνη, μπορεί ψεύτικα ή τεχνητά να ανεβαίνει η τιμή του ζαχάρου. Τη διάγνωση λοιπόν του διαβήτη μπορούμε να την κάνουμε είτε με το απλό ζάχαρο νηστείας, και ο διαβήτης ορίζεται όταν το ζάχαρο νηστείας είναι πάνω από 126, μερικές φορές και με ορισμένα κριτήρια ο γιατρός μας μπορεί να κρίνει ότι θα χρειαστεί να κάνουμε μία εξέταση που ονομάζεται καμπύλη. Σε αυτή την περίπτωση, σαν παθολογική τιμή θεωρείται η τιμή που στις 2 ώρες, αφού πάρουμε 75 γραμμάρια γλυκόζης, μας δίνει μια τιμή ζαχάρου πάνω από 200. Επίσης, αν έχουμε τιμή οποιαδήποτε στιγμή ζαχάρου σε τυχαία μέτρηση πάνω από 200, για παράδειγμα πήγαμε στα επίγοντα νοσοκομείου και είχαμε τιμή ζαχάρου πάνω από 200, αλλά με συμπτώματα τα οποία είναι συμβατά με διαβήτη, τα οποία είναι η πολυουρία, η πολυδιψία ή η απώλεια βάρους ενώ τρώμε, θα μπορούσε και αυτό να είναι κριτήριο. Ενώ ένα τελευταίο κριτήριο το οποίο χρησιμοποιείται τον τελευταίο καιρό είναι η τιμή γλυκοζηλιωμένης πάνω από 6,5, εφόσον όμως γίνεται με αυστηρά πρότυπα και τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις και υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις στη χρήση της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης σαν κριτήριο.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα, και νομίζω ότι αρχίζει ξεδιαλύνει το τοπίο, γιατί πραγματικά οι περισσότεροι φοβούμαστε το ζάχαρο. Είναι από τις πρώτες εξετάσεις που ζητάμε στο check-up ή και μόνοι μας κάνουμε, αλλά όχι με όλες τις άλλες εξετάσεις που αναφέρονται, γλυκοζηλιωμένη, καμπύλη κλπ. Για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Εδώ θα ήθελα λίγο να διευκρινίσουμε. Αυτή η γνώση μπορεί να την έχει ο γενικός γιατρός και ένας οποιοσδήποτε παθολόγος. Κάνει αυτές τις εξετάσεις. Ποια είναι η ανάγκη πλέον του ασθενή να ψάξει ένα διαβητολόγο για να του δώσει μια λύση και μια απάντηση σε αυτές τις εξετάσεις? Δεν αρκεί η γνώμη των 2 προηγούμενων?
3: Κοιτάξτε, στις περισσότερες περιπτώσεις οι περισσότεροι συνάδελφοι θα μπορούσαν να δώσουν μια σαφή αρχική απάντηση και να θέσουν τη διάγνωση του σαχαρώδη διαβήτη. Επίσης θα μπορούσαν να δώσουν σωστές κατευθύνσεις σε ενδιάμεσες καταστάσεις, σε καταστάσεις που έχουμε αυτό που ονομάζεται προδιαβήτης, που είναι μια κατάσταση η οποία το ζάχαρο είναι οριακά επηρεασμένο, είναι δηλαδή σε τιμές που δεν ορίζουν διαβήτη, αλλά είναι αυξημένο και προδιαθέτει για διαβήτη. Παρόλα αυτά, όταν τίθεται η διάγνωση και αποφασίζεται να γίνει μια θεραπεία, νομίζω ότι θα ήταν σωστό ο ασθενής να απευθύνεται σε κάποιον διαβητολόγο, τουλάχιστον για να πάρει μια σωστή και συνολική κατεύθυνση για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.
2: Για να το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα, αν δεν το κάνει αυτό, ποιες θα είναι οι συνέπειες στην υγεία του?
3: Καταρχάς να εξηγήσουμε ότι το ζάχαρο δεν είναι θέμα τιμής. Αυτό το οποίο συζητάμε, αυτό με το οποίο ασχολούμαστε, είναι οι επιπλοκές του διαβήτη. Το να συζητάμε για τιμές είναι κάτι το οποίο είναι περισσότερο ένα φανάρι, ένα σηματοδότης, προκειμένου να πετύχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο διαβήτης συνδέεται με επιπλοκές από διάφορα όργανα στον οργανισμό. Ο διαβήτης μπορεί να βλάπτει μεγάλα αγγεία, προκαλώντας ή οδηγώντας μακροχρόνια σε αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης εγκεφαλικών, εμφραγμάτων, αλλά και μικρότερες επιπλοκές, βλάπτοντας πιο μικρά όργανα όπως τα μάτια, τα νεφρά, κάνοντας περιφερική νευροπάθεια, δημιουργώντας προβλήματα σαν το διαβητικό πόδι. Λύσεις ή προτάσεις για όλα αυτά υπάρχουν, οπότε αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσει όποιος έχει διαβήτη είναι ότι σημασία δεν έχουν τα νούμερα, σημασία έχει να προλάβουμε τις επιπλοκές, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να τις αναζητούμε και να τις βρίσκουμε εμείς και να μην μας βρίσκουν εκείνες.
2: Εξαιρετικό, γιατί πραγματικά το ζουμί της ιατρικής είναι η πρόληψη. Να προλάβουμε, όπως ορθά είπατε και με λεπτομέρεια, τις επιπλοκές για να μην μας προλάβουν. Εξαιρετική φράση, πρέπει όλοι μας να την κρατήσουμε, να τη χρησιμοποιούμε και να την έχουμε βαθιά στο μυαλό μας. Να προλάβουμε τις επιπλοκές πριν μας προλάβουν. Τι σημαίνει αυτό? Πρόληψη. Και η πρόληψη για τη συγκεκριμένη ασθένεια γίνεται μέσω του διαβητολόγου. Ο διαβητολόγος, ο οποίος είναι ένας παθολόγος που εξειδικεύθηκε πάνω σε αυτό. Συνεχώς με τις περιγραφές σας μας δημιουργούνται διάφορα θέματα τα οποία τα σκεφτόμαστε λίγο μετά, λίγο πριν τα ξεχνάμε, πάνω σε αυτή την ασθένεια, και μένουμε όντως μόνο σε μία τιμή του Ζαχάρου. Και τι είναι αυτό? Ο φόβος των εξεταζομένων να μην τους διαγνωστεί ο ζαχαρός διαβήτης είναι η ινσουλίνη, είναι να μην χρειαστεί να κάνουν θεραπεία με ενέσεις.
3: Καταρχάς, αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε σε όλοι και αυτό που λέω εγώ πάντα στους ασθενείς μου είναι ότι τις εξετάσεις δεν τις κάνουμε για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να τις κάνουμε, να τις δούμε ότι είναι καλές και να χαρούμε, αλλά πάντα υπάρχει πιθανότητα να τις κάνουμε και να υπάρχουν ευρήματα. Εκεί πρέπει να δράσουμε, να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Στη γενιά μας οι σύγχρονοι γιατροί είμαστε ευλογημένοι, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς μας με διαβήτη, να τους δώσουμε επιλογές πολλές, τόσο με δισκία όσο και ενέσιμες επιλογές, ινσουλίνη με βάση τις τελευταίες οδηγίες οι οποίες ακολουθούνται από όλες τις διεθνείς εταιρείες, είναι μία από τις πιο απομακρυσμένες επιλογές. Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειώσω ότι πιθανώς από λάθη δικά μας, πιθανώς στο παρελθόν είχε δαιμονοποιηθεί. Η ινσουλίνη ουσιαστικά για κάποια στη μακρινή περίοδο πριν από 100 χρόνια περίπου που ανακαλύφθηκε ήταν η μόνη επιλογή, και πιθανώς παλαιότερα καθυστερούσε να ξεκινήσει κάποιος να τη βάζει, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να τη συνδέσουν με επιπλοκές που ήταν επιπλοκές του διαβήτη και όχι επιπλοκές της ινσουλίνης. Γιατί σε ασθενείς οι οποίοι φτάνανε να κάνουν αιμοκάθαρση ή ασθενείς οι οποίοι κάνανε εγκεφαλικά, εμείς δεν είχαμε άλλη επιλογή για να μην κάνουν οξείες επιπλοκές, και κατά λάθος οι ασθενείς μας θεωρούσαν ότι για αυτά τα προβλήματα έφταιγε η ινσουλίνη, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που έφταιγε ήταν ότι δεν την είχαμε χρησιμοποιήσει πιθανώς εγκαίρως ώστε να τους ρυθμίσουμε.
2: Πάρα πολύ όμορφα, για μία ακόμη φορά επεξηγηματικά, στρωτά. Συνεχώς τα ερωτήματα αυξάνουν πάνω σε αυτό. Τι είναι το σύμπτωμα, το σημάδι, εκείνο που θα μας θορυβήσει, θα μας ανησυχήσει, θα απασχολήσει το μυαλό μας για το ποια θα είναι η επόμενη κίνησή μας, αν η κίνησή μας θα είναι στον παθολόγο ή τον διαβητολόγο? Τι θα συμβεί στην καθημερινότητά μας ούτως ώστε θα πρέπει άμεσα, μόλις γίνει αυτό, να σας πάρουμε τηλέφωνο?
3: Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι ο διαβήτης σαν οντότητα είναι μια οντότητα που τουλάχιστον την αρχική αντιμετώπιση μπορεί να την κάνει άμεσα οποιοδήποτε παθολόγος. Άρα η αναζήτηση ενός ειδικού διαβητολόγου θα μπορούσε να γίνει και σε δεύτερο χρόνο, προκειμένου να πάρει πιο ειδικές πληροφορίες. Επίσης, αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε όταν προκύπτει το θέμα, το πρόβλημα με το διαβήτη, δεν είναι να ρυθμίσουμε τιμές. Είναι να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας να φτιάξουν μια καλύτερη μελλοντική ποιότητα ζωής. Αυτό που όλες οι οδηγίες λένε είναι ότι παλιά λέγαμε ότι στο κέντρο της θεραπείας του διαβήτη ήταν το ζάχαρο. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι στο κέντρο της θεραπείας μας είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Θα πρέπει να καθίσουμε, να τον ακούσουμε τι γίνεται, ποια είναι η καθημερινότητά του, ποιες είναι οι ανάγκες του, ποιες είναι οι δυνατότητές του και ανάλογα με αυτές τις δυνατότητες να ρυθμίσουμε τη θεραπεία του. Αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο ασθενής είναι ότι φτιάχνοντας αυτές τις τιμές δεν φτιάχνει απλώς τιμές, βελτιώνει το μέλλον του. Θα μπορούσε κάποιος ασθενής να σκεφτεί, εγώ πώς θέλω να σκέφτομαι το αύριό μου. Σε 15 χρόνια είμαι σήμερα πατέρας. Σε 20 χρόνια θα είμαι παππούς. Θέλω να πηγαίνω βόλτα με τα εγγόνια μου. Θέλω να τα βοηθάω, να βοηθάω τα παιδιά μου. Θέλω ή θέλω να έχω την ανάγκη τους. Άρα, το να ακολουθεί τις οδηγίες τις οποίες του δίνουμε είναι μια προσπάθεια να βοηθήσει το μελλοντικό του εαυτό. Να του κάνει ένα δώρο.
2: Δώρο ζωής, δώρο αγάπης προς την οικογένεια, δώρο αγάπης προς τον ίδιο του πάνω και πρώτα απ' όλα τον εαυτό. Μέσα πάλι από τα λόγια σας θα ρωτήσω τι θα μου συμβεί, τι θα νιώσω για να πάω στον διαβητολόγο.
3: Στο διαβητολόγο πιθανότατα θα με παραπέμψει ένας παθολόγος προκειμένου να πάρω περισσότερες οδηγίες για το πώς πρέπει να ρυθμιστώ. Για τη ρύθμιση του διαβήτη έχουμε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η δραστηριότητα, καθημερινή άσκηση, εφόσον δεν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η προσεκτική διατροφή. Προτιμώ να χρησιμοποιώ αυτό τον όρο παρά τον όρο δίαιτα. Και ο τρίτος πυλώνας είναι τα φάρμακα, τα κατάλληλα φάρμακα. Εμείς πλέον σαν λογική έχουμε ότι θα πρέπει να βλέπουμε τα προβλήματα του ασθενή μας πρώτα και η οδηγία που υπάρχει είναι να χρησιμοποιούμε φάρμακα τα οποία ελαττώνουν τον κίνδυνο για να γίνουν βλάβες στην καρδιά και στα νεφρά στο μέλλον. Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση του ασθενή μας και να μην ρυθμίζουμε μόνο καλά το ζάχαρο αλλά και όλους τους εχθρούς των αγκείων του, δηλαδή να ρυθμίζουμε πολύ καλά την πίεσή του, τη χοληστερίνη του, να του συστήνουμε με επίταση να διακόψει το κάπνισμα και να κάνει και όλα τα απαραίτητα εμβόλια. Τη συνολική αντιμετώπιση λοιπόν του ασθενή και ο αρχηγός σε όλη αυτή την διαδικασία, η οποία δεν είναι ένα κατοστάρι, αλλά είναι ένας μαραθώνιος ζωής, σαν βασικός συντονιστής είναι ο διαβητολόγος.
2: Ήρεμη δύναμη, αυτό που προανήγγυλα στους φίλους μας τηλεθεατές, είστε πραγματικά. Και γιατί το λέω, γιατί οι ατάκες πέφτουν η μία μετά την άλλη. Μετά το κυνήγι των επιπλοκών έχουμε την προσεκτική δίαιτα που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε, την προσεκτική λοιπόν διατροφή, πολύ ωραία προσέγγιση και απενοχοποιούμε πολλά πράγματα και ειδικά στους πιο παχύσαρκους ασθενείς μας με αυτόν τον όρο. Και υπάρχει μια τάση τη σημερινή εποχή, όπως είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε, ίσως λιγότερο από τη στιγμή που βγήκε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, δεν ξέρω γιατί κόπασε τόσο το μένος μας προς το κάπνισμα και άρχισε το μένος μας προς τη ζάχαρη σε οποιοδήποτε σημείο. Όλοι έχουμε συνδέσει, επειδή μιλάμε για σαχαρώδη διαβήτη, ότι η ζάχαρη είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα και έρχεται στο μυαλό μας κατευθείαν και ο καθένας θα συμβουλέψει, σταμάτα τα γλυκά για να μην πάθει ζάχαρο. Επομένως, θέλω εδώ να πείτε για την προσεκτική διατροφή μας, ξεκινώντας από τον εχθρό τελικά, τον σύγχρονο που το χτυπάμε ανελαίητα από τα μέσα ενημέρωσης μέχρι τις καμπάνιες των εταιριών και της ιατρικής κοινότητας, το νέο μας εχθρό που επαναλαμβάνω ότι σαν δημοφιλία έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή το κάπνισμα και βλέπουμε ότι η ζάχαρη είναι κάτι πιο θανατηφόρο από το κάπνισμα.
3: Θα ήθελα να πω κάτι. Νομίζω ότι έχει γίνει κοινό κτήμα ότι η παχυσαρκία, η παχυσαρχία έτσι όπως ορίζεται ιατρικά, δηλαδή με βάση το δείκτη μάζας σώματος, που είναι ένας όρος που έχει στον αριθμητή το βάρος μας και στον παρονομαστή το τετράγωνο του ύψους, και εφόσον αυτό είναι πάνω από 30 οριζόμαστε ιατρικά ως παχύσαρκοι, είναι ένας σημαντικός παράγοντας για να εμφανίσουμε σαχαρώδη διαβήτη. Προφανώς τα γλυκά είναι παράγοντας προκειμένου να προκύψουν επιπλέον βάρος και μάλιστα έχει φανεί ότι η παρουσία παχυσαρκίας σχετίζεται με πολύ μεγάλη αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης σαχαρώδη διαβήτη. Έως και 40% παραπάνω πιθανότητες έχουν οι παχύσαρκοι να εμφανίσουν σαχαρώδη διαβήτη, όπως επίσης και περίπου το 80% των διαβητικών μας είναι είτε υπέρβαροι είτε παχύσαρκοι. Υπέρβαροι ορίζονται αυτοί που έχουν δείκτη μάζας σώματος πάνω από 27. Και μάλιστα για τους διαβητικούς έχει μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να προκύψει κάποια απώλεια βάρους, είναι μέσα στους στόχους τους οποίους τίθενται μερικές φορές στη θεραπεία. Επίσης, η απώλεια βάρους έχει χρησιμοποιηθεί, προτείνεται προκειμένου άνθρωποι οι οποίοι είναι προδιαβητικοί, δηλαδή έχουν ένα ήπια αυξημένο τιμή ζαχάρου, αλλά τιμή η οποία δεν ορίζει διαβήτη, έχει προταθεί ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους ασθενείς μας να ελαττώσουν την πιθανότητα να αναπτύξουν διαβήτη. Έχει φανεί δε ότι διαβητικοί οι οποίοι χάσανε πάνω από 10% του βάρους του σώματός τους είχαν αυξημένη πιθανότητα να πετύχουν ύφεση της νόσου, δηλαδή να είναι καλά ρυθμισμένοι χωρίς να έχουν την ανάγκη λήψη δισκίων ή άλλης αγωγής για το διαβήτη τους.
2: Θα ήθελα να κάνουμε ένα ταξίδι ηλικιακό και μέσα από αυτό να δούμε ανά ηλικία αν υπάρχουν πιθανότητες να εμφανιστεί η νόσος και από εκεί και ύστερα σε τι μορφή, πώς μπορούμε να τη θεραπεύσουμε ή αν συνεχίζει τη συνέχεια. Επομένως θα ήθελα να ρωτήσω, το έμβριο υπάρχει περίπτωση να έχει αναπτύξει ζαχαρώδη διαβήτη?
3: Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά το ερώτημά σας, η παρουσία σαχαρώδη διαβήτη κύησης, δηλαδή η παρουσία διαβήτη στη μητέρα, θα μπορούσε να επηρεάσει το μέλλον του εμβρίου και τα παιδιά που είχαν μητέρα με σαχαρώδη διαβήτη κύησης έχουν αυξημένη πιθανότητα στην πορεία της ζωής τους να εμφανίσουν σαχαρώδη διαβήτη. Η ηλικία στην οποία θα εμφανίσει κάποιος διαβήτη, το σαχαρώδη, τον αυτοάνωσο διαβήτη, το σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1, που οφείλεται στην καταστροφή των κυττάρων του παγκρέατος, είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή στην πορεία ενός ανθρώπου, τόσο από τις πρώτες μέρες της ζωής του, όσο και αρκετά αργότερα.
2: Επομένως, το βρέφος ή η πρώτη παιδική ηλικία υπάρχει πιθανότητα να εμφανίσει του τύπου 1.
3: Η παρουσία παχυσαρκίας έχει αρχίσει να δημιουργεί και να βλέπουμε ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και σε ηλικίες πολύ μικρότερες από αυτές που παρατηρούσαμε στο παρελθόν. Καλό είναι λοιπόν και επίσης σε αυτή την ηλικία, στην παιδική ηλικία, χτίζονται διατροφικές συνήθειες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση διαβήτη στο μέλλον. Βέβαια, πολλά παραπάνω πράγματα σε αυτό το κομμάτι έχουν να μας πούνε οι συνάδελφοι παιδίατροι που ασχολούνται με παιδιά αυτής της ηλικίας.
2: Ο παππούς Παναγιώτης μαθαίνει από ένα τηλεφώνημα της κόρης του ότι ο εγγονός του εμφάνισε την νόσο σε ηλικία 12 ετών. Τι μπορούμε να πούμε για αυτόν τον παππού, τον παππού Παναγιώτη, να ηρεμήσει?
3: Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει όποιο πρόβλημα έχουμε μπροστά μας να το αντιμετωπίζουμε και να το κοιτάμε στα μάτια και να απευθυνόμαστε σε αυτόν που πρέπει να πάρουμε τη βοήθεια προκειμένου να βρούμε λύση. Προφανώς και είναι στενάχωρο κάποιος δικός σου άνθρωπος να έχει πρόβλημα υγείας. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που λέω στους ασθενείς μου είναι κοιτάμε το πρόβλημα και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να κάνουμε ενέργειες ώστε να βρούμε λύση. Και η λύση δεν είναι τιμές. Η λύση είναι να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να απομακρύνουμε επιπλοκές όσο πιο βαθιά στο μέλλον γίνεται. Και ευτυχώς σήμερα έχουμε μέσα που μας επιτρέπουν τόσο σε διαβητικούς τύπου 1 όσο και σε διαβητικούς τύπου 2 να ελαττώσουμε τις επιπλοκές, να μακρύνουμε τη διάρκεια ζωής και να την κάνουμε καλύτερη.
2: Από τα 16 έως τα 30 που τόσο έχει επεκταθεί πλέον η εφηβεία στα χρόνια μας, τι μπορεί να δούμε εκεί?
3: Συνήθως σε ασθενείς αυτής της ηλικίας μέχρι το τέλος της εφηβείας ο διαβήτης ο οποίος εμφανίζεται είναι ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 1. Ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 1 συνήθως έχει οξία εισβολή, ξεκινάει με πολύ υψηλές τιμές ζαχάρου. Τα παιδιά τα οποία εμφανίζουν αυτό τον τύπο διαβήτη έχουν ξεκάθαρα συμπτώματα, έχουν πολυδιψία, διψάνε πολύ, έχουν πολυουρία, πηγαίνουν πάρα πολύ συχνά στην τουαλέτα, έχουν πολυφαγία, δηλαδή θέλουν να τρώνε συνέχεια και παρόλο που τρώνε συνέχεια έχουν απώλεια βάρους. Μερικές φορές μπορεί να αναφέρουν συμπτώματα όπως θόλωση της όρασης, ενώ μια βαριά επιπλοκή μηνυτικά επικίνδυνη για τον ίδιο τον οργανισμό και για τη ζωή του παιδιού είναι μια κατάσταση που λέγεται διαβητική κετοξέωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί με έντονο κοιλιακό άλκος και εμέτους. Συνεπώς, γονείς, εφόσον δουν τα παιδιά τους να έχουν τέτοια συμπτώματα, θα πρέπει το συντομότερο να απευθύνονται σε συνάδελφο παιδίατρο ή παθολόγο ανάλογα με την ηλικία του παιδιού για να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο.
2: Στα 30 με 50?
3: Συνήθως στις ηλικίες αυτές έχουμε το σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 2 δεν δίνει απαραίτητος κάποια συμπτώματα, γιατί η υπεργλυκαιμία η οποία παρατηρείται, δηλαδή η αύξηση του ζαχάρου, είναι ήπια και συνήθως δεν κάνει επιπλοκές έτσι ώστε να το παρατηρήσουμε. Και είναι συνήθως μια τυχαία παρατήρηση στον προγραμματισμένο μας προληπτικό έλεγχο. Αυτό που συνήθως βλέπουμε είναι ότι καθώς περνάνε τα χρόνια, από τη μία εξέταση στην άλλη οι τιμές του ζαχάρου ανεβαίνουν. Συνήθως αυτό γίνεται παράλληλα με την αύξηση του βάρους του ασθενούς μας και γενικώς η πορεία από την έναρξη του διαβήτη μέχρι να γίνει κλινικά έκδηλος και να δώσει συμπτώματα συνήθως παίρνει αρκετά έτη. Σε αυτά τα έτη έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε παρεμβάσεις. Υπάρχουν ενδιάμεσες τιμές ζαχάρου, αυτό που χαρακτηρίζεται προδιαβήτης, και για να πούμε κάτι πρακτικό, ίσως ένα νούμερο για τους τηλεθεατές μας, μία τιμή ζαχάρου ανάμεσα στο 101 μέχρι 125 θεωρείται ότι είναι προδιαβήτης και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε περαιτέρω ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές είναι να κάνουμε μία εξέταση που λέγεται καμπύλη για να δούμε μήπως ορίζουμε το διαβήτη με κάποιον άλλο τρόπο. Θα πρέπει να συμβουλευτούμε τον παθολόγο μας ή ακόμα και έναν διαβητολόγο για ποιες ενέργειες θα πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να περιορίσουμε την πιθανότητα ο προδιαβήτης να εξελιχθεί σε διαβήτη. Και αυτό φαίνεται να σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και με την προσεκτική διατροφή. Αυτό το οποίο προτείνεται, υπάρχουν πάρα πολλές δίαιτες οι οποίες κυκλοφορούν, κετονικές δίαιτες, διαλυματικές δίαιτες. Αυτό που προτείνουν όλες οι διεθνείς εταιρείες είναι ότι προκειμένου να πετύχουμε απώλεια βάρους θα πρέπει να πετύχουμε καθαρό ενεργειακό έλλειμμα. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε περισσότερη δραστηριότητα ή καταναλώνουμε περίπου 500 θερμίδες λιγότερες από αυτές που καταναλώναμε ήδη, με όποιον τρόπο και αν το κάνουμε, σε ένα ή σε πολλά γεύματα, σε λίγες ώρες ή σε όλο το 24ωρο, το αποτέλεσμα θα είναι ευνοϊκό και αυτό, η απώλεια βάρους μαζί με την αυξημένη φυσική δραστηριότητα φαίνεται ότι είναι το καλύτερο μέτρο που έχουμε προκειμένου να προλάβουμε την εξέλιξη του προδιαβήτη σε διαβήτη. Σε ορισμένες κατηγορίες ασθενών όπως ιδίως οι παχύσαρκοι, γυναίκες οι οποίες είχαν διαβήτη κύησης ή σε άτομα ηλικίας κάτω των 60 ετών, η χρήση μετφορμίνης του πρώτου φαρμάκου που χρησιμοποιούμε για τους διαβητικούς μας ασθενείς φαίνεται να έχει βοηθήσει στο να μην εξελιχθεί ο προδιαβήτης σε διαβήτη.
2: Μετά τα 50?
3: Μετά τα 50 το συνήθως η διάγνωση του διαβήτη είναι διάγνωση η οποία γίνεται σε τυχαίο έλεγχο. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον κάνουμε τη διάγνωση θα πρέπει όπως είπαμε και προηγουμένως να κοιτάξουμε, να ρυθμίσουμε και όλους τους άλλους παράγοντες που κάνουν βλάβη στα αγγεία. Επίσης θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν κάποια φάρμακα όπως η κορτιζόνη ή άλλα φάρμακα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εμφάνιση του διαβήτη. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θα πρέπει να αποφύγουμε τη λήψη κορτικοειδών ή άλλων φαρμάκων, ιδίως αν πάσουμε από κάποιο ρευματολογικό νόσημα, γιατί αυτά τα φάρμακα μπορεί να τροποποιήσουν και να βοηθήσουν να αλλάξουν την ποιότητα της ζωής. Δεν θα είναι λόγος να τα διακόψουμε. Θα πρέπει επίσης, σε αυτές τις ηλικίες είναι πάρα πολύ συνηθισμένη η λήψη φαρμάκων τα οποία παίρνουμε για τη χοληστερίνη, στατίνες. Μία παραδεκτή παρενέργεια της λήψης των στατινών είναι ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν σε κάποιο βαθμό τις τιμές της γλυκόζης και να τις ανεβάσουν. Θέλω βεβαίως εδώ να σημειώσω ότι η διεθνής κοινότητα, η ιατρική κοινότητα, έχει δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση ότι ο ασθενής ο οποίος λαμβάνει στατίνες θα πρέπει να συνεχίσει να τις παίρνει για τι προσφέρουν μακροχρόνιο όφελος, ακόμα και αν αυτό οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του ζαχάρου. Αυτό όμως θα πρέπει λίγο να το λαμβάνει υπόψη του ο γιατρός ο οποίος τον παρακολουθεί, γιατί έχουμε επιλογές στατινών οι οποίες έχουν πιο ουδέτερη επίδραση στις τιμές του ζαχάρου και θα πρέπει να προτιμώνται σε ανθρώπους, σε ασθενείς οι οποίοι έχουν προδιαβήτη.
2: Για να τα πετύχουμε όλα αυτά σε κάθε ηλικία, ο καθένας έχει αναπτύξει τώρα τις κεραίες του, θα χρειαστεί να επισκεφθούμε τον γιατρό και θα ήθελα, για να βγάλουμε και αυτό το πέπλο του φόβου ότι θα επισκεφθώ ένα διαβητολόγο τι θα γίνει, θέλω να μας πείτε όταν έρχεται ένας ασθενής τι εξετάσεις του κάνετε.
3: Όταν έρχεται ένας ασθενής, καταρχάς θα πρέπει να τον δούμε και να πάρουμε το ιστορικό του, να ρωτήσουμε ποια είναι η λυπή του αγωγή, τι προβλήματα έχει και θα δώσουμε έναν εργαστηριακό έλεγχο. Εφόσον η διάγνωση του σαχαρώδη διαβήτη υπάρχει ήδη, θα προχωρήσουμε σε μια κλινική εξέταση. Εξέταση η οποία θα περιλαμβάνει τη μέτρηση της πίεσης, να δούμε αν έχει πρόβλημα και από εκεί. Μπορούμε να κάνουμε ένα καρδιογράφημα και ανάλογα με τα ευρήματα θα μπορούσαμε να τον παραπέμψουμε σε καρδιολόγο. Στις εξετάσεις τις οποίες θα δώσουμε περιλαμβάνεται έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας, καθώς πρώιμες βλάβες του διαβήτη εμφανίζονται από τα νεφρά. Οι διαβητικοί μας ασθενείς θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά το έτος να επισκέπτονται οφθαλμίατρο, προκειμένου να βγουν μπροστά από τις επιπλοκές. Εξαιρετικά σε παλαιότερες περιόδους ο διαβήτης σε παλιότερες εποχές ήταν το πιο συχνό αίτιο τύφλωσης, αλλά μπορούμε να το προλάβουμε και τις αρχόμενες βλάβες εφόσον έχουμε την τακτική παρακολούθηση η οποία πρέπει. Επίσης κάτι που πολλές φορές οι συνάδελφοί μας δεν κάνουν είναι ότι θα πρέπει να βλέπουμε τα πόδια των διαβητικών. Ο διαβήτης κάνει αυτό που λέγεται περιφερική νευροπάθεια και η απλή εξέταση των ποδιών μπορεί να γίνει κλινικά και να προσφέρει σημαντικά ωφέλη πρόληψης, έτσι ώστε να μην έχουμε μεγαλύτερες επιπλοκές στους διαβητικούς μας ασθενείς από τα κάτω άκρα.
2: Δεν ακούγονται και πολύ δύσκολες αυτές οι εξετάσεις ή ο έλεγχος. Βλέπω όμως ότι εμπλέκονται και άλλες ειδικότητες. Δηλαδή εσείς από εκεί και πέρα παραπέμπτε και σε άλλους γιατρούς για να κλείσετε το παζλ, το φάκελο του διαβητικού.
3: Ο διαβητικός είναι ένας ασθενής ο οποίος μπορεί να κάνει επιπλοκές από διάφορα όργανα. Επίσης πολλές φορές μπορεί να έχει άλλα προβλήματα, μπορεί να χρειαστούμε τη βοήθεια και άλλων ειδικοτήτων συναδέλφων. Είναι δεδομένο ότι ο καρδιολόγος είναι ένας βασικός μας σύμβουλος. Ο οφθαλμίατρος θα εξετάσει τα μάτια των διαβητικών εφόσον έχουμε επιπλοκές οι οποίες παραπέμπουν σε νευροπάθειες, θα μπορούσαμε να χρειαστούμε την ανάγκη νευρολόγου. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που πολλές φορές δημιουργεί άγχος, όρος diabetes distress. Το άγχος που σχετίζεται με ένα χρόνιο νόσημα δεν χρησιμοποιείται πολύ, αλλά είναι υπαρκτό πρόβλημα. Μερικές φορές η καλή ρύθμιση των ασθενών μπορεί να περνάει από την καλή ρύθμιση της ψυχικής τους υγείας σε συνεννόηση είτε με κάποιον ψυχολόγο είτε με κάποιον ψυχίατρο. Εφόσον φτάσουμε να έχουμε επιπλοκές από τον νεφρό, θα μπορούσαμε να έχουμε την ανάγκη να συνεννοηθούμε με τον νεφρολόγο, όχι για να φτάσουμε στο επίπεδο της αιμοκάθαρσης, αλλά προκειμένου να το αποφύγουμε, γιατί λύσεις υπάρχουν.
2: Η προσεκτική διατροφή, όπως είπατε πολύ εύστοχα, και η άσκηση, η γυμναστική, που μαζί με την υπόλοιπη θεραπεία έρχονται να αγκαλιάσουν τον ασθενή για να μην οδηγηθεί γρήγορα σε επιπλοκές. Ποιος δίνει τις σαφείς οδηγίες, γιατί πάντα υπάρχει, ναι, τι δίαιτα να κάνω. Ποιος θα ενημερώσει για αυτά, ο γιατρός, διατροφολόγος, κάτι άλλο. Ή τι γυμναστική να προτιμήσω, να τρέχω πάνω στο βουνό, στην παραλία, να πάω σε γυμναστήριο.
3: Για το κομμάτι της διατροφής προτείνεται, το μόνο το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι πρέπει να αποφεύγουμε τους απλούς υδατάνθρακες. Απλοί υδατάνθρακες είναι η ζάχαρη, είναι η φρουκτόζη, είναι και το μέλι, τα οποία πρέπει να αποφεύγονται. Κατ' εξαίρεση μια πολύ μικρή ποσότητα από μέλι, ένα μικρό κουτάλι του γλυκού, θα μπορούσε να προσφέρει λίγη γλύκα, λίγη γεύση στο πρωινό του διαβητικού ασθενή. Οι σύνθετοι όμως υδατάνθρακες, το μακαρόνι, το ρύζι, οι πατάτες, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στην διατροφή του ασθενούς. Συνήθως ο διαβητολόγος τους ή σε συνεννόηση με κάποιο διατροφολόγο θα μπορούσε να τους δώσει ξεκάθαρες οδηγίες. Όσον αφορά τώρα την άσκηση, αυτό το οποίο προτείνεται στους περισσότερους διαβητικούς ασθενείς είναι ότι θέλουμε να έχουμε μία άσκηση περίπου 2,5 ώρες τη βδομάδα, η οποία να είναι κατανεμημένη σε τουλάχιστον 3 ημέρες και να μην έχουμε κενά μεγαλύτερα των 2 ημερών από τη μία άσκηση στην επόμενη. Ζητάμε επίσης στους νεαρότερους ασθενείς, στους ασθενείς ηλικίας κάτω των 65, να κάνουν ένα πρόγραμμα ασκήσεων ενδυνάμωσης μυών. Θα μπορούσαν να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα πιλάτες ή ακόμα και τα κλασικά βάρη, ασκήσεις αντίστασης, τα οποία αυξάνουν το βασικό μεταβολισμό, ο οποίος χαλάει με την πάροδο της ηλικίας. Σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς προτείνονται κάποιες ασκήσεις ισορροπίας, οι οποίες και βελτιώνουν τον τρόπο που θα μπορούν να κινηθούν, αλλά διατηρούν και το βασικό μεταβολισμό σε αυτή την ηλικία. Κάποιες άλλες ασκήσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μεγαλύτερους ασθενείς μας, έτσι ώστε να κρατάνε το μεταβολισμό τους καλά και να πετυχαίνουν καλύτερη ρύθμιση του ζαχάρου τους.
2: Κλείνοντας, για τον ζαχαρό διαβήτη, πραγματικά υπάρχει άλλος διαβήτης?
3: Σαχαρώδης διαβήτης ονομάστηκε έτσι γιατί υπάρχει παρουσία ζαχάρου στα ούρα. Υπάρχουν και άλλες μορφές διαβήτη, ουσιαστικά που έχουμε μεγάλες ποσότητες ούρων χωρίς την παρουσία ζαχάρου, όπως ο άπιος διαβήτης.
2: Πάντα, έστω και αν είναι αντένδειξη και θα μας μαλώσετε, εμείς θέλουμε να κλείνουμε γλυκά τη συνάντησή μας, ίσως και πικρόγλυκα. Θέλουμε να μας αναφέρετε επιγραμματικά τις επιπλοκές τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε αν δεν πάμε έγκαιρα στο διαβητολόγο και αν δεν ακολουθήσουμε τις οδηγίες που τόσο αναλυτικά μας είπατε, και στο τέλος να μας γλυκάνετε με την θεραπεία της νόσου, την κλασική, την μοντέρνα και μια θεραπεία οποία περιμένουμε και είναι πολλά υποσχόμενη, όπως και τη νέα μόδα της εποχής μας, ότι κάποια φάρμακα του ζαχαρώδη διαβήτη είναι και κατά της παχυσαρκίας. Ξεκινάμε λοιπόν με την πικρή γεύση και καταλήγουμε γλυκά.
3: Ο διαβήτης, όπως είπαμε, κάνει επιπλοκές οι οποίες αφορούν αγκία κατά κύριο λόγο, αλλά και νεύρα. Μπορούμε να έχουμε εξαιτίας του διαβήτη αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης εγκεφαλικών, η πιθανότητα εμφάνισης εμφραγμάτων, αλλά και η πιθανότητα εμφάνισης στένωσης καροτίδων, περιφερικής αγκιακής νόσου που ο ασθενής δυσκολεύεται να περπατήσει, περπατάει και αισθάνεται ότι κόβονται τα πόδια του. Μπορεί να έχουμε επιπλοκές από τα μάτια του τύπου της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, μπορεί να έχουμε επιπλοκές από τα νεφρά, μπορεί να έχουμε την διαβητική περιφερική νευροπάθεια που μπορεί να καταλήξει στο διαβητικό πόδι που φτάνει μέχρι και σε ακροτηριασμούς. Όλα αυτά όμως τα απειλητικά, έχουμε την ευτυχία σήμερα να έχουμε πολλά όπλα να τα αντιμετωπίσουμε. Καταρχάς ο ασθενής, για να το καταφέρει αυτό, θα πρέπει να μας αισθάνεται σαν φίλους και να σκέφτεται ότι με αυτά που κάνουμε, αυτά που κάνει, το να παίρνει κάθε μέρα ένα φάρμακο, το να προσέχει τι θα φάει, την κάνει την παραχώρηση όχι σε μας, αλλά την κάνει την παραχώρηση στο μελλοντικό του εαυτό για να κερδίσει κάτι. Έχουμε την τύχη σήμερα να διαθέτουμε φάρμακα που δεν είχαν οι συνάδελφοί μας παλιά, όπως η SGLT2 αναστολής, που είναι χάπια, και τα GLP-1 ανάλογα, τα οποία πέρα από το να ρυθμίζουν καλά το διαβήτη και να ελαττώνουν την πιθανότητα επιπλοκών μέσω της ρύθμισης του ίδιου του ζαχάρου, να πετυχαίνουν να ελαττώνουν επιπλοκές από μόνα τους, σε σημείο που κάποια από αυτά να χρησιμοποιούνται πλέον και σε ασθενείς που έχουν ιδίως SGLT2, καρδιακή ανεπάρκεια ή χρόνια νεφρική νόσο, χωρίς να έχουν διαβήτη, και να τους βοηθούν να μην εξελίσσονται αυτά τα νοσήματα και να τα πηγαίνουμε καλύτερα. Κάποια από τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν σήμερα στη διάθεσή μας επιτρέπουν, πέραν των άλλων επιλογών, να έχουμε και μία θετική επίδραση στο βάρος, να χάνουμε δηλαδή κιλά. Αυτό, πέρα από την καλή ρύθμιση του ζαχάρου την οποία μπορούμε να πετύχουμε, φαίνεται να βελτιώνει και την ποιότητα ζωής των ασθενών μας, και επιπλοκές οι οποίες σχετίζονται με το αυξημένο βάρος, όπως είναι το σύνδρομο απνιών στον ύπνο και άλλες τέτοιες επιπλοκές. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία έχουν μικρότερο αποτέλεσμα, είναι δισκία που ανήκουν στην κατηγορία των αναστολέων των συμμεταφορέων νατρίου γλυκόζης, αλλά και ενέσιμα φάρμακα, γίνεται ευρύς δώρος, μεγάλος δώρος για φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν πολύ διάσημοι για να χάσουν βάρος, τα οποία είναι πράγματι αποτελεσματικά και βοηθούν τους ασθενείς μας να χάνουν βάρος, όντας επίσης πάρα πολύ αποτελεσματικά. Είμαστε επίσης τυχεροί, γιατί υπάρχουν πολλά υποανάπτυξη φάρμακα τα οποία περιμένουμε να έρθουν στο μέλλον, χάπια τα οποία θα έχουν δράση που θα βοηθά στο να χάνουμε βάρος και να ρυθμίζουμε πολύ καλά την γλυκόζη, με δράση αντίστοιχη με τα ενέσιμα που τόσο πολύ έχουμε ακούσει. Και έχουμε την ευτυχία στην κλινική μας το 424 να διαθέτουμε σε μία μελέτη ένα από αυτά τα σκευάσματα τα οποία φαίνεται να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι τελικά σε αυτή τη μάχη του γλυκού, όπως είπατε, με το πικρό, έχουμε όπλα, έχουμε επιλογές, έτσι ώστε να καθυστερήσουμε

0: θα ήταν καλό να γίνονται με την κατάλληλη ιατρική συμβουλή, γιατί δεν υπάρχει φάρμακο το οποίο να είναι χωρίς επιπλοκές και άρα η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται πάντα με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι τηλεθεατές μας, γιατί μερικές φορές μπορεί να ακούγονται πολλά πράγματα και πολύ ευνοϊκά για φάρμακο που πήρε ο γείτονας, για κάποιον άλλον που πήρε ένα φάρμακο και έχασε πολλά κιλά, αλλά αυτά θα πρέπει να δίνονται σε αυτούς που πρέπει. Δεν είναι όλα κατάλληλα για όλους.
1: Τελικά ο ζαχαροδιαβητικός θα μπορεί να φάει ένα γλυκάκι, λίγο σταφυλάκι, λίγο καρπουζάκι, να πάρει ένα γύρο χωρίς να υπενθυμίσω, να φυτρώσει ένα γυρόδεντρο μέσα του, όπως λέγαμε στα φοιτητικά μας χρόνια.
0: Οι οδηγίες μας για το τι πρέπει να κάνουμε είναι ξεκάθαρες. Από την άλλη, ο διαβήτης είναι μια χρόνια νόσος. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να είμαστε περιοριστικοί. Η συμβολή μας είναι στο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό το οποίο μπορούν, έτσι ώστε να βελτιώσουν τη ζωή τους. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η διατροφή είναι ένα σημαντικό κομμάτι της συμβολής τους, αλλά είναι αντιληπτό ότι δεν μπορούμε να μένουμε συνέχεια σε απαγορεύσεις. Αυτό το οποίο, και προφανώς μία μικρή παραβίαση σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει το στόχο. Και ο στόχος δεν είναι να έχουμε μόνο και συνέχεια συγκεκριμένες τιμές ζαχάρου. Ο στόχος είναι να αποφύγουμε τις επιπλοκές. Και προφανώς η ψυχική υγεία και η σωματική και ψυχική ηρεμία βοηθούν σε αυτό. Αυτό που λέω όμως στους ασθενείς μου είναι ότι μπορείτε να κάνετε κάποια παραβίαση, αλλά να ξέρετε ότι αυτό είναι μία μικρή παρεκτροπή και δεν μπορεί να γίνει μία καθημερινότητα.
1: Πολύ γλυκές ευχαριστίες από όλους μας σε μία τέτοια δύσκολη χρόνια και με επιπλοκές πάθηση που μπορεί να χτυπήσει οπουδήποτε στο σώμα και σε κεντρικά και ζωτικά όργανα. Απλοποιήσατε αυτό τον μύθο που αφορά την δίαιτα, τη γυμναστική, τα φάρμακα, την ινσουλίνη. Δώσατε μεγάλη αισιοδοξία για τις νέους τρόπους αντιμετώπισης που δεν έχουν καμία σχέση με τότε που ξεκινήσατε ως φοιτητής και ως ειδικότητα πριν περίπου 30 χρόνια. Και ευχαριστούμε από καρδιάς, όπως είπα, και με γλυκιά και γλυκύτητα μεγάλη για την παρουσία σας σήμερα.
0: Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που είχα να απευθυνθώ στους τηλεθεατές σας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κοντά τους υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι στους οποίους θα μπορούσαν να απευθυνθούν. Δεν πρέπει να φοβούνται ούτε να κρύβονται, γιατί όποιο και αν είναι το πρόβλημα που έχουν, υπάρχουν λύσεις και οι συνάδελφοι είναι εκεί κοντά για να τους τις προσφέρουν.
1: Εμπρός λοιπόν για ένα γλυκάκι, φίλοι μου τηλεθεατές και όσοι έχουν ζαχαρό διαβήτη, με τις ευλογίες του διαβητολόγου.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός σου. Συ η ετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμενση το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός, κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλησον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εις γήν της ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόσει. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισύ έλειπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφησε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένων θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανεκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρετος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατέων άνακτα, και φτάσονται στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδε Καλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούν τη αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο οδύ του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκε θεοφόροι και γονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τη σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφία κράζων. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίση εμφανίσεω ο κτίστη ημίτη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρου βλαστήσω γαστρό και φυλάξα ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμίσομε να αυτήν βοώντε. Χαίρετο άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρετο στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλωνωμένη, χαίρε απογενώσε ο λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας ή προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελωμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερήσω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε, ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη Ζωή Ανταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του Σιβώντα,
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σε Θεοτόκε, αλλο έχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: γραμμή. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμε θυμών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπέρ Αγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον το σορμά των παθών, σβέσον το πεπειραμένα βέλη του πονηρού, το καθημών δωρίου κινούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δόρης ήμην ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανίχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξά υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώρον το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσιμο ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεοτό και παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ η γυναίκα και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, όχι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνίε μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμασι σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός.

Ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθερμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς ανομιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένας ή φιλάνθρωπε δέσποτα,
ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα εσού το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπεντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς.
αλέτη και νυν, μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο, φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Λουκάς ο πρώτο μάρτυρας. Πολλά γινότανε στην αυτοκρατορική αυλή και στο αρχοντολόι της βασιλεύουσας που είχε πέσει σε βαθιά ανάρκεια σωτείας και καλοπέρασης, αδιαφορώντας αν είναι σωστό ή λανθασμένο. Σε όλους κυριαρχούσε, εις τους πιο πολλούς, ο ειδονιστικός εγωισμός και νοιάζονταν αυτό το αρχοντολόι πιο πολύ για τον εαυτό του και τα πρόσωπα της φαμίλιας του παρά για την αυτοκρατορία που ψυχοραγούσε καθημερινά. Ξέσπασε μέσα σε όλα τα δεινά και το σκάνδαλο της Ελεονόρας με τον πρωτοσπαθάριο Αλέξιο. Και όλα τούτα τα μάθαινε ο λαός και τα κουβέντιαζε και αγανακτούσε και διαμαρτύρονταν έντονα στους δρόμους και τις πλατείες όπου συχνάζε ο Σάλιας, ο τρελός της πόλης, και έστεκε στις γωνιές και διαλαλούσε με δυνατή φωνή. Η φόνησα η Ελεονόρα κοιμάται γυμνή με το πρωτοσπαθάριο Αλέξιο και γυμνή θα πάνε και οι δυο τους στην κόλαση αν δεν μετανοήσουν. Ακούστε χριστιανοί, καμώματα και χανώματα. Μια μέρα στάθηκε στη μεγάλη πλατεία, κατάντικρα στο ιερό παλάτιο, και μέσα στον πολύ τον κόσμο άρχισε να φωνάζει. Τρελαθήκαν οι αρχόντι μας χριστιανοί και κρύβουν στα υπόγεια τα χρυσάφια τους για να σώσουν το τομάρι τους. Ο διάβολος τους πήρε το μυαλό και το έχωσε μέσα στα κιούπια με τα διαμάντια και τα σμαράγδια και τις άλλες ηλίθιες πέτρες για να έχουν να καλοπερνούν οι κοκορόμυαλοι. Όσοι τον άκουγαν ενθουσιαζότανε και του έδειχναν ότι συμφωνούν μαζί του και τον χειροκροτούσαν, γιατί έλεγε αυτά που δεν τολμούσαν να πούν οι ίδιοι, αλλά κάνανε και αυτοί τις ίδιες σκέψεις. Γιούχα στις πόρνες και τους πόρνους του παλατιού και του αρχοντολόγιου. Βγάζει τα μάτια του για να μην βλέπει τα χάλια του. Γιούχα και πάλι γιούχα στους αρχόντους της λάσπης και της προδοσίας. Κοιτάξτε χριστιανοί την κατάδια τους να κοροϊδεύουν το λαό που τους κοροϊδεύει. Άλλη μια φορά πάλι ο Σάλιας άρχισε να φωνάζει για τα καμώματα και την τακτική των αρχόντων που δεν έβλεπαν την καταστροφή που πλησίαζε και ήθελαν να εξασφαλίσουν τα έχη τους. Ένας από τους βαθμούχους της αυλής μάλιστα, τελείως αποτρελαμένος από την τζιγκουνιά του, πήρε τον εγγονό του και του δείχνε τα κτίρια και τα οικόπεδα όπου είχε στην Εφτάλουφη και θα τα κληροδοτούσε στον απόγονό του. «Ακούστε και φρίξετε χριστιανοί για τους τρελούς αρχόντους που μας κυβερνούν! Ένας από τους ζωντανούς νεκρούς της αυλής επήρε το γιο του γιού του για να του δείξει τι κληρονομιά θα το αφήσει!»
1: «Τι έγινε, Σάλια, τι έγινε ο άρχοντας?»
0: «Θα ζήσουμε, παππού, ωστότε?» ρώτησε το παιδί, απάντησε ο Σάλιας. «Και ο βλάκας ο παππούς αποκρίθηκε. Εμείς, παιδί μου, έχουμε πολλά πάρα πολλά και θα ζήσουμε πιο πολύ από τους άλλους. Σαν έχεις λεφτά και πληρώνεις, όλοι σε προσκυνάνε και σε υπηρετούν!»
2: Έκανε ο Σάλιας ένα πίδο τρελό και συνέχισε.
0: «Και μόλις τα είπε του παιδιού αυτά, του ήρθε κόλπος ξαφνικός και έπεσε στο χώμα!» «Αυτά παθαίνουν όσοι έχουν κοκόρου γνώση. Έτσι λέγει η παροιμία. Μην το παίρνετε στα σιδιά. Τραλαλά και τραλαλό. Να τον ακούτε τον τρελό!»
2: Μιλούσε, φώναζε, χειρονομούσε και πολλές φορές τέριαζε τα λόγια του με στιχάκια για να τα προσέχουν καλύτερα οι περαστικοί που μαζεύονταν και τον ακούνε. Και όταν είδε ότι τον άκουγαν πολύ, συνέχισε.
0: «Και τρεις αλήτια έχουμε να πάθουμε με όλους αυτούς που κρατάνε το τιμόνι της βασιλεύουσας. Θα σφαχτούμε όλοι σαν τα αρνιά! Αρνιά! Σαν αρνιά! Αρνιά!»
2: Έκανε μια τούμπα στο χώμα και άρχισε να χορεύει κοροϊδευτικά.
0: «Τούτη γης που την πατούμε, όλοι μέσα της θα μπούμε και όσοι μέσα δεν χωράνε, μαύρα όρνια θα τους φάνε! Ζήτω, ζήτω, ζήτω, ζήτω, ζήτω!»
2: Ο κόσμος έβλεπε και άκουγε το Σάλια και πολλοί κουνούσαν περίλυπη το κεφάλι τους
0: γιατί βλέπανε πως τα λόγια του δεν ήτανε τρελά, μα πέρα για πέρα αληθινά. Και έλεγαν πως αυτός δεν είναι καθόλου τρελός, αλλά ο πιο γνωστικός άνθρωπος από όλους. Και ξομπλιάζανε τα λεγόμενά του και βρίσκανε νόημα και αναστενάζανε για την κατάντια του τόπου, όπως τη βλέπανε όλοι, και λέγανε ότι ήταν η χειρότερη περίοδος μέσα στα χίλια τόσα χρόνια του βίου της αυτοκρατορίας. Μικροί και μεγάλοι θαρρύσκοι αρρωσταίνανε στο μυαλό και δεν μπορούσαν να δουν και να σκεφτούν σωστά.
1: «Παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ποιήν τα μη καθήκοντα»,
0: φωνάζει ο μοναχός Γενάδιος μαζί με τους ζηλωτές στους δρόμους της πόλης, αλλά η φωνή του δεν γινόταν σεβαστή. Ο πιστός λαός και ο κλήρος μαζί με τους καλογύρους πίστευαν, βλέπανε, καταλάβαιναν και αγωνιζότανε για τη σωτηρία. Φώναζαν στους δρόμους, προσεύχονταν, κάναν αγρυπνίες να λυπηθεί ο Θεός τον τόπο και να σώσει τους ελπίζοντες. Και η αυτοκρατορία ήταν χωρισμένη, κομμένη στα δυο. Από τη μια η πιστή και από την άλλη άπιστη. Από τη μια η Βυζαντινή και από την άλλη οι Βυζαντινίζοντες, που είχαν το πονηρό κοσμικό μυαλό και στηρίζονταν στο χρήμα και στα όπλα και στη διπλωματία. Και Βυζαντινίζοντες ήταν οι τρανοί και οι πλούσιοι, το αρχοντολόι. Ελάχιστοι από αυτούς είχαν καρδιά και βλέμμα καθαρό σαν τον μεγάλο Δούκα και τον Αυτοκράτορα και την τυφλή πριγκίπισσα την Ευλαμπία που γύριζε μέσα στο ιερό παλάτιο με τον μπαστούνι της και ένα μακρύ κομποσκίνι στο χέρι και έβλεπε με τα μάτια της ψυχής πιο μακριά και πιο καθαρά από τους άλλους. Αργοπατούσε και μουρμούριζε και όλα έλεγε και προσεύχονταν και προειδοποιούσε και μερικές φορές φώναζε. «Εγγύς θανάτου ύπαρξης, έχετε μάτια και δεν βλέπετε. Εγγύς θανάτου ύπαρξης, σώσε μεγαλόχαρη και εμάς τους ελάχιστους». Ήταν ακόμα και εκείνος ο Μιλτιλινιός, ο καλογερόπαπας, ο πατήρ Λάζαρος, που μιλούσε με δυνατή προσευχή μέρα νύχτα στο λυτρωτή του κόσμου. Και κλαίγε σκάβοντας και ζούσε κλαίγοντας μέσα στο περβόλι της αρχοντοπούλας Ευγενίας και έγραφε συχνά στη φυλάδα του τα γεγονότα και τις σκέψεις και τους στεναγμούς του για να τα βρουν οι επιγενόμενοι και να μάθουν την αλήθεια της δύστυχης εκείνης εποχής. Την ημέρα εκείνη έφτιαχνε το μαντρότυχο του περβολιού κατά τη βορεινή πλευρά του μετοχιού. Και όπως σήκωνε τις πέτρες, είδε κουλουριασμένο κάτω από αυτές ένα μεγάλο φίδι, με γκρίζο δέρμα και μαύρες γραμμές στη ραχοκοκαλιά. Ξαφνιάστηκε για μια στιγμή. Δεν φοβήθηκε. Το φίδι δεν σάλεψε. Σταυροκοπήθηκε ο πατρί Λάζαρος και ύστερα είπε με σιγουριά, που δίνει η αληθινή πίστη: «Στο όνομα του κυρίου μας Ιησού Χριστού, να φύγεις από εδώ και να μην ξανάρθεις στον τόπο αυτό». Και το φίδι που ήταν κουλουριασμένο γύρω από το κεφάλι του, αντί να επιτεθεί ή να αποσυρθεί και να φύγει, τεινάχτηκε απότομα και σαν να πήδηξε το φράχτη βρέθηκε έξω από τον τοίχο και εξαφανίστηκε. Ύστερα, ένας κρότος ακούστηκε δυνατός, λες και έσκασε μια μεγάλη φούσκα. Ξανάκανε συλλογισμένο στο σταυρό το πατρί Λάζαρος και συνέχισε τη δουλειά του. Πέρασε κάμποση ώρα και το φτιάξιμο του τοίχου κόντευε να τελειώσει, όταν ακούστηκε να έρχεται από πέρα ο Σάλιας, φωνάζοντας, χοροπηδώντας και κάνοντας τις τρέλες που συνήθιζε, με τραγούδια και σφυρίγματα και απομαμήσεις ζώων όπως
3: «Σαν τα γαϊδούρια κάνετε ευγενέστατοι όταν μιλάτε! Δεν το ξέρετε! Ρωτήστε αυτούς που σας ακούν! Ξέρετε πως μιλούνε στα συμβούλια και τα ανακτοβούλια!»
0: Και συνέχισε τις μιμήσεις των ζώων.
3: «Κάνετε σαν τα γουρούνια όταν τρώτε! Δεν βάζετε μπροστά σας ένα καθρέφτη να το δείτε! Άφεροι είμαι αριστοκράτες του στάβλου και του χειροτροφείου! Κοιτάξτε μωρέ τα πουλάκια του Θεού πως τρώνε και τα προβατάκια τα όμορφα! Μπε, μπε! Όσο για σας κυράδες μου φαρμακόλωσες και κουτσομπόλες, φίδια φαρμακερά! Πάντι να σερνόσαστε στο χώμα, περπατάτε σιρτές και κουνιστές και είσαστε γεμάτες μπιχλιμπίδια και χάμουρα σαν φοράδες και γκαρίζετε σαν γελάδες όταν γελάτε. Φίδια, φίδια, φίδια, φίδια και παράφιδα, φίδια γεμάτα δαχτυλίδια!»
0: Φώναζε, άφριζε, χειρονομούσε και όπως πλησίασε στον τοίχο που μαστόρευε ο πατήρ Λάζαρος, σταμάτησε απορριμμένος και μονολόγησε.
3: «Τώρα τούτο τι είναι? Ψόφιο φίδι ή ψόφια κυρά?»
0: Πήρε ένα διχαλωτό ξύλο, σήκωσε ψηλά το φίδι και το έδειξε στον πατέρα Λάζαρο, φωνάζοντας δυνατά.
3: «Καλό καιρό, παπά, τι είναι τούτο, φίδι της γης ή του παλατιού?»
0: Απόρρισε ο πατήρ Λάζαρος και είχε ακουστά για το Σάλια.
1: «Πώς ξέρεις πως είμαι καλό καιρό, παπάς, αδελφέ μου?»
3: «Εσύ δεν το ξέρεις. Είσαι τόσο θεός, παπούλι.
1: Εάν το γνωρίζεις, πες μου, παρακαλώ.
0: ξανάπε απορριμμένος ο πατήρ Λάζαρος, που πρώτη φορά έβλεπε το Σάλια, που ήταν πραγματικά γεμάτος βρωμιές και μίξες στο πρόσωπο και τα μάτια του υγρά. «Εσείς, πάτερ μου, οι καλογεροπαπάδες, έχετε στο κούτελο ένα φως δυνατό, που σας προστατεύει και σας οδηγεί».
1: «Τι φως, αδερφέ μου?»
0: «Το φως του Θεού, παππούλη μου, είναι το φως της διπλής υπακοής».
1: «Δηλαδή, τι θα πει αυτό που λες?»
0: «Είναι δύσκολο να σου το εξηγήσω τώρα», είπε ο Σάλιας. «Ο καλογερόπαπας κάνει διπλή υπακοή και στο Θεό και στο γεροντά του. Σκοτώνεται το φίδι αυτού του κόσμου και λατρεύεται από τώρα τον ύψιστο στη γη». Άλλαξε όμως αμέσως το ύφος του και συνέχισε.
3: «Άφησε τα όμως αυτά τώρα. Πες μου εσύ που είσαι ο καλογερόπαπας. Τούτος όφης ο νεκρός, τι είναι?»
1: «Δεν ξέρω, αδερφέ μου. Εσύ ξέρεις?»
3: «Είναι ο φυσοαρχαίος ο ανθρωποκτόνος. Αυτός που είπε στην Εύα, τη γιαγιά μας, να φάει το μήλο. Καλά έκανες και το σκότωσες με το όνομα του Χριστού μας. Άριστα έπραξες που φώναξες τον Κύριο».
1: «Και γιατί ήρθες στην ξερολιθιά του μετοχιού?»
3: «Δεν ήρθε για σένα, παππούλη. Για την αυτοκρατορία που έκανε παρακοή και θα διωχθεί από τον παράδεισό της».
1: «Μωρέ, εσύ είσαι σοφός άνθρωπος έτσι που μιλάς. Ποιοι είναι αυτοί που σε λένε τρελό και σε κοροϊδεύουν?»
3: «Δεν έχεις ακούσει την παροιμία που λέει «από τρελό και από μωρό μαθαίνεις την αλήθεια»?» «Άντε γεια σου τώρα! Πήγαινε να κάνεις τα καλογερικά σου, ζήτω!»
0: Έκανε μια τούμπα στο χώμα και άρχισε να απομακρύνεται χορεύοντας και τραγουδώντας τα δικά του στιχάκια.
3: «Παρακάλα, παππούλη, και για τον τρελό να του βγούνε σε καλό! Παρακάλα για όλους τους τρελούς και τους καλούς και τους κακούς!»
0: Κούνησε το χέρι του από μακριά χαιρετώντας και ξανάρχισε.
3: «Παρακάλα, παρακάλα, για να ανέβουμε τη σκάλα. Και όσο χαμηλά κατέβεις, τόσο πιο ψηλά θα ανέβεις. Τραλαλά και τραλαλό, άκουσε και τον τρελό, άκουσε τον με τα αυτιά σου. Αλλά βάλ τον στην καρδιά σου».
0: Με θαυμασμό ακούγε τα λόγια του Σάλια ο ταπεινός καλογερόπαπας και τον παρακολουθούσε μέχρι που χάθηκε στο τέλος του δρόμου. Ξανάκανε το σταυρό του και μπήκε στο κελί του. Ήπιε δύο γουλιές νερό και απόμεινε συλλογισμένος αρκετή ώρα να σκέφτεται το φίδι που έσκασε σαν φούσκα, τα λόγια του Σάλια που δένανε μέσα τους κάποιο βαθύ νόημα.
1: «Σημαδιακό είναι και τούτο. Πρέπει να το γράψω».
0: Άναψε το τρίφωτο λιχνάρι, πήρε τη φυλάδα και άρχισε να ιστορεί τα όσα γίνανε αυτή τη μέρα και όσα δεν έγραψε χτες, που ήταν πολύ κουρασμένος και του πονούσαν και τα χέρια. Γέμισε λοιπόν 2-3 σελίδες της φυλάδας και πρόσθεσε και τούτα.
1: «Δεν ξέρω να πω με λόγια τα όσα αισθάνομαι και όσα περνούν από το κεφάλι μου. Είναι πολύ κρίσιμες ημέρες τούτες που περνούμε και όλα τα σημάδια και τα προαισθήματα είναι θαρρή σκορπισμένα στον αγέρα και μυρίζουν την καταστροφή. Μια μυρωδιά βαριά που σε κάνει να ανησυχείς. Ο Θεός να γίνει ήλαιος για όλους μας και να αποτρέψει το κακό που έρχεται. Πλημμύρα θα είναι, σεισμός, φωτιά, επιδρομή, θάνατος. Χτες ο μεγάλος δούκας τους τα είπε καθαρά στο ανακτοβούλιο και έγινε μεγάλος καυγάς. Φωνές, ανταρσίες, κατηγόριες. Οι ενωτικοί λέγανε τον Κυρνοταρά φανατικό και τυφλωμένο και εκείνος τους αποκάλεσε λιπόψυχους και προδότες και απείλησε να καταθέσει το ξύφος της εξουσίας του στον αυτοκράτορα και να παραιτηθεί από το αξίωμα του μεγάλου δούκα και ας κάνουν οι αντιπαλοί του αυτό που θέλουν». «Συμβιβασμούς δεν δέχομαι. Είμαι έτοιμος να πολεμήσω για την πίστη και την πατρίδα μέχρι θανάτου. Δεν με ενδιαφέρουν οι τίτλοι και τα αξιώματα. Όταν όμως έχω την ευθύνη του μεγάλου δούκα, πρέπει να λογαριάζετε τη γνώμη μου». «Και ποια είναι η γνώμη σου αυτή την ώρα, μεγάλε δούκα?» «Σας την έχω πει χίλιες φορές και σας την ξαναλέω και πάλι για να τη γράψετε στα χαρτιά σας, αφού δεν μπορέσατε να τη γράψετε στην καρδιά σας και στο μυαλό σας και όλο την ξεχνάτε. Διώξατε το Χριστό από τη βασιλεύουσα και φέρατε τον Πάπα να υπερασπιστεί τα ιερά ο ανίερος. Διώξατε το Θεό και φέρατε τον διάβολο. Γι' αυτό θα πέσει φωτιά και θάνατο σε αυτόν τον τόπο. Και δεν θα πέσει μονάχα στα δικά σας κεφάλια, αλλά και σε όλη την Εφτάλωφη, τόσο που δεν θα υπάρχουν δάκρυα για να την κλάψουν».
4: «Κάνεις λάθος, αγαπητέ μου, και σε έχεις μεγάλη εξουσία»,
0: είπε κάποιος από τους αντιπάλους του Νοταρά.
4: «Εδώ κάνουμε πολεμικό συμβούλιο και εσύ μιλάς για θεολογίες. Αυτά δεν έχουν σχέση αυτή την ώρα, αλλά μόνο τα θέματα του πολέμου. Με νεκρά σώματα δεν γίνεται πόλεμος και η πίστη είναι η ψυχή του πολεμιστή. Δεν είναι θεολογίες αυτά που είπα. Είναι τα όρατα όπλα και με αυτά πολεμούσε και νικούσε πάντα το δικό μας το γένος. Αν δεν το καταλαβαίνεις, Δεν γνωρίζεις τι θα πει πόλεμος.
1: Έχει δίκιο ο μεγάλος Δούκας,
0: φώναξε από την άλλη άκρη του τραπεζιού ο ασπρομάλης Βασίλειος, ένας από τους λίγους ανθενωτικούς που έλαβε μέρος στο ανακτοβούλιο αυτό.
1: Η πίστη για τους Ορθοδόξους δεν είναι θεολογία. Είναι ζωή και πράξη καθημερινή. Αν παρατοπίσουμε την πίστη, αλλάζουμε τη ζωή. Και εμείς οι Ορθόδοξοι δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουμε τη ζωή μας.
4: Αυτά τα λένε οι ζηλωτές στους δρόμους και οι ρέμπελοι. Δεν είναι μοναστήρι το ανακτοβούλιο. Να σταματήσουν οι θεολογίες.
0: Φώναξαν μερικοί φιλενωτικοί εξοργισμένοι με τα λόγια του νοταρά και ανάμεσά τους ο μεγάλος αντιπαλός του, ο Φραντζής. Και συνέχισε το γράψιμο ο πατήρ Λάζαρος.
1: Έγινε φασαρία. Μερικοί αγρίεψαν. Ένας δυο τράβηξαν τα ξύφη να χτυπήσουν τον νοταρά και θα γινόταν σφαγή μέσα στο παλάτι αν δεν σηκωνόταν ο αυτοκράτορας όρθιος και δεν άγινε ανοίγε σταυρωτά τα χέρια του. Αυτή ήταν μια κίνηση που δηλώνει ότι ο ίδιος έχει την απόλυτη εξουσία ζωής και θανάτου σε όλους. Και όποιος δεν έκανε υπακοή, τον σκότωναν αμέσως με ένα νεύμα του βασιλιά. Μαζί με τον Κωνσταντίνο βρισκόταν όρθιοι κάποιοι φιλενωτικοί ανακτοσύμβουλοι, από αυτούς που είχαν εξεγερθεί εναντίον του Λουκάνο Ταρά. Και ο αυτοκράτορας στράφηκε προς το μέρος τους και κίνησε το δεξί του χέρι προς τα κάτω για να καθίσουν. Έτσι έγινε απόλυτη ησυχία. Και ο Κωνσταντίνος είπε αργά και με αρκετή πίκρα στη φωνή του.
4: Τιμών επιφύλακτα το μεγάλο Δούκα Λουκάνο Ταρά. Όποιος τον αγγίξει ασεβήσει στο πρόσωπό του, θα είναι ασέβεια και ανυπακοή στον ίδιο το βασιλέα. Η τιμωρία κατά τον νόμο που τον ξέρετε όλοι σας είναι ο άμεσος θάνατος. Ο μεγάλος Δούκας είναι ο πρώτος μετά τον βασιλέα και αυτό επίσης το γνωρίζετε όλοι. Η ανταρσία και οι φωνές σας είναι ανεπίτρεπτες και τις απορρίπτω. Όποιος από εσάς έχει αντίθετη γνώμη, την εκφράζει με ακρίβεια και σοβαρότητα. Δεν την επιβάλλει με φωνές και φασαρίες ενώπιον μου. Τέλος, όποιος νιώθει να τον βαραίνει το αξίωμά του, παρετείται. Θέλει κάποιος από εσάς να παραιτηθεί?
0: Όλοι έμειναν βουβοί.
4: Απαιτώ σεβασμό και υπακοή στις εντολές και τις θέσεις του μεγάλου Δούκα, εάν δεν υπάρχει δική μου αντίθετη διαταγή. Ο Λουκάς Νόταρας όλους μπορεί να σας διατάξει. Εξαιρείται το πρόσωπο του βασιλέως. Ο μεγάλος Δούκας είναι ο πρώτος σύμβουλος του αυτοκράτορα και αυτό έκανε και κάνει μέχρι σήμερα με πολλή επιτυχία. Και τον ευχαριστώ.
0: Σταμάτησε λίγο σαν να έβαζε τις σκέψεις του στη σειρά. Ύστερα σήκωσε το χέρι του, καθώς κάνουν οι ρητορεύοντες και είπε:
4: Η ζωή μας και η ζωή της αυτοκρατορίας λιγοστεύει συνεχώς. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, θα αναγκαστούμε σύντομα να πολεμήσουμε. Ας πολεμήσουμε γενναία και ας υπερασπιστούμε τη ζωή ως το τέλος και αψηφώντας την κάθε θυσία, χάρις των ιερών και των οσίων του γένους μας. Θα πολεμήσουμε ως το τέλος για την πίστη και την πατρίδα. Σας καλώ όλους να σταθείτε όρθιοι και άξιοι, σαν Έλληνες και σαν χριστιανοί. Το χρέος είναι μέγα και μοναδικό. Θα πολεμήσουμε υπερβομών και εστιών. Από εδώ και πέρα δεν θα δεχθώ άλλες διαφωνίες. Η απόφαση έχει ληφθεί και είναι οριστική. Θα πολεμήσουμε. Σας ονομάζω όλους φίλους μου και αδέρφια μου και ζητώ από όλους σας ενότητα, γενναιότητα και πίστη.
0: Ο πατήρ Λάζαρος άφησε το φτερό που χρησιμοποιούσε για πένα και μείνε συλλογισμένος κάμποση ώρα. Δεν ήθελε κι άλλα να καταγράψει, αλλά νιώθε κουρασμένος. Έκλεισε τη φυλάδα και πριν να σβήσει το λιχνάρι του για να ξαπλώσει στο ξύλινο κλινάρι του, άκουσε να κρόζουν κουκουβάγες και άλλα πουλιά πολύ κοντά στο κελί του. Σταυροκοπήθηκε ταπεινά καθώς το συνήθιζε και έγειρε στο στρώμα να ξεκουραστεί, μονολογώντας:
1: Χρόνια είχα να ακούσω κουκουβάγες. Μέγας είσαι, Κύριε.
0: Και οι κουκουβάγες συνέχιζαν μέσα στη νύχτα. Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι Πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στήλησε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την εκπομπή μας, αυτό το αφιέρωμά μας στον κύριο Αθανάσιο Παϊβανά και στη συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε από τον κύριο Παϊβανά να μας εξηγεί πώς δέχθηκε ο ψαλτικός κόσμος των Αθηνών την άφιξη των Κωνσταντίνου πολιτών και ειδικότερα του άρχοντος πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα, αλλά και την εμπειρία που είχε ο ίδιος στις χοροδίες του άρχοντος πρωτοψάλτου. Στη σημερινή εκπομπή ο κύριος Παϊβανάς θα μας μιλήσει για το πώς ήταν ο άρχον πρωτοψάλτης ως άνθρωπος και για το σεβασμό τον οποίον είχε προς τους άλλους. Επίσης μας μιλάει για τη σημασία που έδινε ο Στανίτσας στον χρόνο, αλλά και για τον συνεπτυγμένο ρυθμό που ακούγονται πολλά.
1: Πάτερ, αυτό που βίωσα με αντιμετώπιζε σαν να ήμουν ίσως. Δηλαδή ποτέ δεν ένιωσα ο μικρός, τι να το πω το μικρό τώρα. Και όπως μου μιλούσε, με τέτοια όρεξη, λες και ήμουν ένας συνομήλικός του που είχα την ίδια διαδρομή ή αν θέλετε τα ίδια προσόντα. Και εξηγούσε και έλεγε με μεγάλη διάθεση. Και αυτό που είναι συγκινητικό, γιατί διδάσκω χρόνια τη μουσική, δεν κουραζόταν να παραλλαγίζει. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή, ο Στανίτσας, όταν και έκανε παραλλαγή τη δοξολογία του βιολάκι, δεν το λέω υποτιμητικά, καταλαβαίνετε.
2: Ναι, ναι,
1: θα ζητήσει από τον Στανίτσα να σου πει παραλλαγή το πάσα πνοή του Ιακώβ. Δεν κουραζόταν, έλεγε ασταμάτητα. Ισοκράτημα, μέλος. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το μοναδικό.
0: Μας έχει πει ο πάτερ Δανιήλ από τους Δανιλαίους, από το Άγιον Όρος. Κάποτε είχε κατέβει, νομίζω στην Αθήνα πρέπει να βρέθηκαν, και πήγε να τον συναντήσει. Και όταν λέει ήταν Σάββατο απόγευμα, τον είδε ότι διάβαζε για την Κυριακή το πρωί. Αληθεύει αυτό, δηλαδή ακόμα και σε αυτό το επίπεδο ο άρχοντας ο Στανίτσας προετοιμαζόταν για την επόμενη μέρα?
1: Όντως θεωρούσε ότι και το κυριελέησον πρέπει εντάχει να επαναληφθεί. Μάλιστα. Να γίνει επανάληψη, η προετοιμασία. Και να ξέρεις ακριβώς την ώρα εκείνη τι θα πεις. Δηλαδή δεν ψάχνω και την ώρα τι θα πω. Είναι προγραμματισμένα όλα. Εκτιμώ ότι αυτό είναι κουλτούρα της Μεγάλης Εκκλησίας, Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Γιατί μου έχει πει ο κύριος Παϊκόπουλος ότι θυμάται όσες φορές πήγε στο σπίτι του πρίγκου, ποτέ δεν τον βρήκε να κάθεται ή να μην έχει βιβλίο να διαβάζει. Το ίδιο γινόταν και με τον Στανίτσα. Πάντα ήθελε να υπάρχει προετοιμασία. Και στη χοροδία το παράπονο του ήταν ότι δεν έχουν γίνει πρόβες. Ναι. Δεν έχουν γίνει πρόβες, πρέπει να.
0: Ήταν η ζωή τους, ήταν η μουσική.
1: Και εκτιμούσε, πάτερ, γι' αυτό έτσι το λέω, γιατί δεν γνωρίζω αν κάποιοι άλλοι άνθρωποι ζουν και να μεταφέρουν αυτά. Το καλό το επενούσε. Εμένα ποτέ δεν μου είπε μπράβο. Μπράβο μου που ήμουν 30 χρονών. Μου είπε μπράβο και μάλιστα απόρρισε που μου είπε μπράβο. Αλλά μου έλεγε, ωραία, μπράβο, καλά πας. Θα γίνεις καλός. Με έχεις στο θα. Και από ό,τι κατάλαβα, στο θα κλείσουμε τα μάτια μας. Κάπως έτσι. Αλλά να μεταφέρω ένα βίωμα για τον Καραμάνη. Ήταν το 1976, χρονολογίες δεν κράτησε. Δυστυχώς, να ένα άλλο λάθος. Ένα ημερολόγιο. Άνοιξε ένα τετράδι και γράψε. Μπήκα στη σουσπιλότησα, έψελε δεξιά ο Καραμάνης και αριστερά ο Βασιλικός. Ναι. Πήγαμε μαζί με τον Στανίτσα. Ο Στανίτσας πήγε στο ιερό και κάθισε. Εγώ κάθισα στον κόσμο, αλλά μπροστά για να βλέπω τον Καραμάνη. Ο Καραμάνης μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση, είχε μόνο δύο βοηθούς. Ενώ ο Βασιλικός ήταν κανένα δεκαπενταριά του.
2: Ναι.
1: Εκεί. Εμείς γαλουχηθήκαμε, όπως σας είπα, και με τον Χρύσανθο,
2: ναι,
1: και με τον Καραμάνη και κύριο Νταλιαδρό. Όταν πήγα για μάθημα μετά από μέρες, μου λέει, σου άρεσε ο Καραμάνης? Νόμιζε ότι μου είπε ο Αθανάσης. Σου άρεσε? Του λέω, δάσκαλε, εμένα γενικά ο Καραμάνης δεν με προτιμώ άλλους Θεσσαλονικής. Ναι. Μου λέει, προχθές ήταν τέλειος. Ήτανε τέλειος. Αυτά που έκανε τα πάνω του βγήκαν τέλεια.
0: Ποιος άλλος μεγάλος ψάλτης θα μιλήσει τόσο ωραία?
1: Αυτό δεν θα το ξεχάσω. Μου έκανε εντύπωση μάλιστα, γιατί δεν περίμενα να ακούσω αυτό τον έπαινο.
0: Και είναι σημαντικό που το λέτε, γιατί εδώ τους δασκάλους μας, τους τρεις της Θεσσαλονίκης, τους μεγάλους, φαίνεται ότι τους εκτιμούσε ο
2: Στανίτσος,
1: και φαίνεται και στη συνέντευξη, λέω αυτό το βίντεο και με λείπει τι χάσαμε, γιατί αν υπήρχαν 10 τέτοιες συνέντευξεις εκεί που τον ρώτησε, αν θυμάστε, ο δημοσιογράφος μίλησε με πολύ κολακευτικά σχόλια για την παράδοση Θεσσαλονίκης.
2: Μάλιστα. Αν και δεν είχε πολύ σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ήρθε, ας πούμε, απευθείας στην Αθήνα.
1: Δηλαδή δεν είπε, εδώ είναι το μονοπόλιο, ναι, εδώ κοιτάει τίποτα άλλο. Ανέφερε και το Άγιο Όρος ανέφερε, αν θυμάστε.
2: Μάλιστα.
1: Τη Θεσσαλονίκη την ανέφερε, αν τον ακούσετε, την ανέφερε με πολύ σεβασμό.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί δείχνει και το ήθος του ανθρώπου.

0: πάνω στο αναλόγιο, έτσι πώς τον θυμάστε.
1: Φυσικά υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι καταλληλότεροι να μιλήσουν για αυτό το. Δεν ήμουν ο πιο συχνός, καθότι από μικρή ηλικία έψελνα, είχα αναλόγιο. Να αναφέρω έτσι ένα γεγονός, είμαστε οι δυο μας. Σε ένα σπερινό του Μεγάλου Βασιλείου. Ήταν. Στο αρχείο μου υπάρχει χρονολογία 75-76. Και εκεί με ρώτησε, έχει στα απόστηκα να θυμάστε στόμα δικαίου το στίχο. Και γυρίζει με αριστερά του. Παρακάτω τι λέει. Και το είπα. Μπράβο. Μπράβο. Θα γίνεις καλός. Μπράβο. Θα γίνεις καλός. Πάντα είχε την παιδαγωγική προσέγγιση για να μην έχει παρενέργειαση. Ένα άλλο σημαντικό σημείο του Κωνσταντίνητσα στο αναλόγιο, και αυτό συνέβαινε και στη Βορδία. Ο Κωνσταντίνητσας, κατά τη γνώμη μου, κατά την άποψή μου, θα το διορθώσω, ήταν μοναδικό φαινόμενο τόνου και χρόνου. Δηλαδή ο Κωνσταντίνητσας ήξερε ανά πάσα ώρα και στιγμή τι απόκληση έχει το μάθημα από εκεί που ξεκινήσαμε. Και χρονική και τονική. Τον ενοχλούσε πάρα πολύ η απόκληση αυτή. Και ακόμη περισσότερο το λάθος. Εκεί στον αναλόγιο μερικές φορές ήταν λίγο απότομο στην πρώτη του αντίδραση, την πρώτη του δευτερολέπτου. Γιατί μετά από λίγο μπορεί να σε χτύπα και στην πλάτη. Αλλά δηλαδή δεν δεχότανε, δεν μπορούσε να αποδεχθεί, όχι να δεχθεί, να αποδεχθεί το λάθος στο μουσικό αποτέλεσμα. Το ίδιο συνέβαινε και στη χοροδία. Υπήρχαν περιπτώσεις στη χοροδία που ο κόσμος δεν τον έβλεπε, γιατί ήταν με την πλάτη γυρισμένος, αλλά εμείς το βλέπαμε και φοβόμασταν. Γιατί νευρίαζε πάρα πολύ με αυτό που έβλεπε, που άκουγε.
0: Το οποίο μπορεί να καταλάβει μόνο ο ίδιος.
1: Ναι, υπήρχαν στιγμές που ήταν μη αξιολογήσιμο για μας και γι' αυτόν ήταν. Υπήρχαν στιγμές που είχε απόλυτα δίκιο.
0: Γι' αυτό και πολλές φορές στις ηχογραφήσεις του το βλέπουμε να προσπαθεί να διορθώσει.
1: Ακριβώς.
0: Είτε τον τόνο, είτε.
1: Ακριβώς. Και αξίζει κανείς να δει, να ελέγξει, να το πω έτσι, αυτό που λέω για τον τόνο και τον χρόνο. Αν υπάρχει ηχογράφηση του την Γκάρση Μήτρα που μετρήσετε τα χτυπήματα στην αρχή και στο τέλος τη Γκάρση Μήτρα και είναι τα ίδια, ή δοξολογία Άγια, παλιά ηχογράφηση μέχρι το παράτινο Άγιος Ζωθός, από το δόξαση είναι ο ίδιος τόνος. Ή στο μάθημα πολλές φορές, επειδή ο Κωνσταντίνητσας λόγω ηλικίας έπαιρνε πιο χαμηλές βάσεις στο μάθημα, εγώ δεν με εξυπηρετούσε αυτό και είχα την τάση να μου λέει: ξέρεις γιατί ανεβαίνεις? Γιατί πας εκεί που σε βολεύει η φωνή σου, γι' αυτό ανεβαίνεις. Mm. Δηλαδή είχε πλήρη έλεγχο του τόνου και του χρόνου. Και να το πω και μια αναφορά στο όνομα του Ιωαννίδη, του Δημήτρη του Ιωαννίδη. Mm. Στη μνήμη του, γιατί και αυτό ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα και στη Βυζαντική. Κάποια φορά έτσι που συζητούσαν προς το τέλος της ζωής του, μου λέει δύο πράγματα. Δύο πράγματα θα θυμάσαι από τον Σανίτσα. Εσύ. Τόνο και χρόνο. Δεν υπάρχει. Είναι φαινόμενο.

0: Σχετικά με το ρυθμό, επειδή ακούγονται διάφορα, εμείς όλα τα μαθήματα τα κάνουμε στον πολύ απλό ρυθμό. Όλα τα μαθήματα. Εντάξει, τερμολογικά, μην φανταστείτε τι λέγαμε του λίθου αγιστέντο μετρώντα. Αλλά στη χειραρικά, ναι, όλα, δοξολογίε, πολυελαίω και ιδιαίτερα στα παπαδικά. Ο Στανίτσα δεν αποδεχόταν το συνεπτυγμένο. Θέλω όμω να κάνω την εξή επισήμανση. Δεν μου κατηγόρησε το συνεπτυγμένο, δεν αποδεχόταν γιατί. Πώς μπορεί ένα μυαλό σε μία κίνηση του Γεωργίου του, αν έχω δύο τρίγωργα, να βάλει 8 χαρακτήρες. Ποιος μπορεί. Το αποτέλεσμα της ψαλτικής του όμως είναι πολύ πιο μπροστά από το συνεπτυγμένο. Ακούμε τα μαθήματά του, ακούμε υπάρχει ηχογράφηση του κρατήματος του δούλη κυρίων του Πέτρου του Πελοποννησίου. Ναι. Και ακούμε πώς το λέει. Στανίτσα δεν μέτραγε. Στη χοροδία δεν μέτρησε ποτέ συνεπτυγμένο. Το αποτέλεσμα όμως της ψαλτικής του είναι, θα πρέπει να το ζηλεύουν αυτοί που μετράνε συνεπτυγμένο. Χωρίς να μετράνε συνεπτυγμένο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέω. Όπως επίσης έχει συνάφεια με το Στανίτσα που λένε στην Αθήνα, όταν ο Στανίτσα το 1979, αν δεν απαντώμε, είπε το υπεράρχειος, όλη η Ελλάδα μιλούσε για το υπεράρχειος. Ο Στανίτσας απορούσε γιατί τόση φασερέ για ένα απλό κομμάτι. Ο Στανίτσας των Αθηνών μας είπε πώς το λένε το κομμάτι αυτό. Πού θα το. Αργά ιδεόμενα κόβου. Δεν ξέραμε στην Αθήνα τι υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Ο Στανίτσας μας είπε αργά προκείμενα, αργά ιδεόμενα του Ιακώβου επιμένω. Ή την Κασιανή που τον έχουν χειροκροτήσει και το έχετε ακούσει. Το 1966 που τον χειροκρότησα, μάλιστα μου είχε πει ο θείος μου, πιθανόν να ήταν παρόν να τον χειροκροτήσει, ότι ο ιερέας εξεμάνει για την εποχή εκείνη να ακουστεί χειροκρότημα στην εκκλησία και δει εν ώρα λατρείας. Δεν υπήρχε περίπτωση να ψάξει να δώσει την αυλία μέσα στην εκκλησία τότε. Θα το γνωρίζετε.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν κάποτε γινόταν κάτι, απορρόβονταν το χειροκρότημα. Τότε λοιπόν βγήκε και επέπληξε τον κόσμο. Θέλω να πω όμως ο Στανίτσας μάζεψε τον κόσμο να χειροκροτήσει. Αυτός μας είπε ότι υπάρχει και αργή Κασιανή, ότι καν την ξέρω. Για το συνεπτυγμένο αριθμό πάντως το αποτέλεσμά του είναι αυτό που ακούμε.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι προσφυλείς μας ακροατέ, για να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, να θρέψουμε τις ψυχές μας με το ουράνιο μάνα, για να αντλήσουμε κουράγιο και δύναμη, για να συνεχίσουμε το σκληρό αγώνα της ζωής. Ήδη ευρισκόμεθα στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε τους στίχους 17 έως και 20. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ημείς δε αδελφοί, απορφανισθέντες αφημών προς καιρών ώρας, προσώπο ου καρδία, περισσοτέρως εσπουδάσαμεν το πρόσωπον ημών ειδήν εν πολλή επιθυμία. Διό ηθελήσαμεν ελθύν προς ημάς, εγώ μεν Παύλος και άπαξ και δις και ενέκοψεν ημάς ο σατανάς. Τις γαριμών ελπής ή χαρά ή Στέφανος καυχήσεως ή ουχή και ημείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν τη αυτού παρουσία. Ημείς γαρέστε η δόξα ημών και η χαρά». Με πιο απλά λόγια, ημείς όμως αδελφοί, όταν χωριστήκαμε προσωρινά από σας, νιώσαμε όπως τα ορφανά παιδιά, και αυτός ο χωρισμός ήταν μόνον σωματικός, όχι και με την καρδιά. Τότε με περισσότερη λαχτάρα ποθούσαμε να δούμε το πρόσωπό σας. Γι' αυτό πολλές φορές θελήσαμε να έρθουμε, εγώ ο Παύλος, και μια και δυο φορές, αλλά ο σατανάς μας εμπόδισε. Διότι ποιος άλλος είναι η ελπίδα μας, η χαρά μας, το στεφάνι μας, για το οποίο μπορούμε να καυχόμεθα, παρά εσείς τους οποίους κηρύξαμε. Για σας ελπίζουμε να βρούμε έλεος και δόξα ενώπιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εις τη Δευτέραν παρουσία. Και ελπίζουμε αυτό για τότε, διότι και τώρα εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά μας. Σήμερα προσφυλείς μας ακροατέ, στο αγιογραφικό μας ανάγνωσμα κρίναμε σκόπιμο, πριν ακόμη εκφράσουμε τις δικές μας σκέψεις, να δώσουμε την ευκαιρία να ακούσουν τη φωνή του Ιερού Χρυσοστόμου οι προσφυλείς μας ακροατέ, του πατρός αυτού της Εκκλησίας που ασχολείται με τους στίχους τους οποίους προηγουμένως μνημονεύσαμε. Εμείς που γίναμε προσωρινά ορφανοί από σας με το σώμα, όχι με την καρδιά, προσπαθήσαμε πολύ να δούμε το πρόσωπό σας με μεγάλη επιθυμία. Δεν είπε από τη στιγμή που χωριστήκαμε από σας. Είπε παραπάνω για την κολακία, για να δείξει ότι δεν κολακεύει, ότι δεν επιζητεί τη δόξα. Εδώ ομιλεί για την αγάπη, επειδή είπε παραπάνω όπως ο πατέρας τα παιδιά του, όπως η παραμάνα, εδώ λέγει άλλο όταν γίναμε ορφανοί, πράγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό των παιδιών όταν ζητούν τους πατέρας τους. Και όμως εκείνοι είχαν γίνει ορφανοί. Όχι, λέγει, αλλά εμείς. Εάν λοιπόν θα ήθελε να εξετάσει κανείς τον πόθο, όπως ακριβώς τα μικρά προστάτευτα παιδιά
όταν γίνουν πρόωρα ορφανά επιθυμούν πάρα πολύ τους γονείς τους, όχι μόνον εξαιτίας της φύσεως αλλά και εξαιτίας της μοναξιάς τους. Έτσι λοιπόν σας επιθυμούμε και εμείς. Αυτό που δείχνει και τη λύπη του στην οποία ευρίσκεται εξαιτίας του χωρισμού. Και αυτά λέγει ότι δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι περιμέναμε πολύ χρόνο, αλλά προσωρινά, και αυτά με το σώμα, όχι με την καρδιά μας, γιατί πάντοτε σας είχαμε στο νου μας. Πρόσεχε πόση είναι η αγάπη, αν και είχε αυτούς παντοτινά μέσα του στην καρδιά του, ζητούσε και την προσωπική παρουσία τους. Μη μου λέγεις την περιττή φιλοσοφία. Αυτό είναι αληθινά θερμής αγάπης, το να τους ειδεί και να τους ακούσει και να τους ομιλήσει, πράγμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε πολλά. Πάρα πολύ προσπαθήσαμε. Τι σημαίνει αυτό το πάρα πολύ? Είναι δυνατόν να εννοεί αυτό ότι επιδιώκουμε πάρα πολύ τη συναναστροφή σας, ή όπως ήταν φυσικό, αφού χωριστήκαμε από σας προς στιγμήν, προσπαθήσαμε πάρα πολύ να δούμε το πρόσωπό σας. Πρόσεξε, όταν ο μακάριος Παύλος δεν μπορεί να ικανοποιήσει τον πόθο του μόνος του, κάνει αυτό με άλλους όταν στέλνει προς Φιλιππισίους τον Τιμόθεο και προς Κορινθίους πάλι τον ίδιο. Ερχόμενος σε επαφή με αυτούς διαμέσου άλλων όταν δεν μπορεί μόνος του. Γιατί ήταν ένας εραστής μανεώδης και ασυγκράτητος και ανυπόμονος για την αγάπη. Γι' αυτό θελήσαμε να έλθουμε προς συνάντησή σας, πράγμα το οποίο είναι απόδειξη αγάπης. Αν και βεβαίως εδώ δεν αναφέρει καμιά άλλη ανάγκη, αλλά για να σας δούμε. Εγώ ο Παύλος και μια και δυο φορές, και μας εμπόδισε ο Σατανάς. Τι λέγεις, ο Σατανάς εμποδίζει? Ναι, γιατί αυτό δεν ήταν έργον του Θεού. Γιατί στην περίπτωση των Ρωμαίων λέγει ότι ο Θεός εμπόδισε, και αλλού λέγει ότι ο Θεός εμπόδισε, και αλλού λέγει ο Λουκάς ότι το Άγιο Πνεύμα εμπόδισε αυτούς να έλθουν στην Ασία. Και στην περίπτωση των Κορινθίων λέγει ότι το έργον είναι του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ λέγει ότι είναι έργον του Σατανά. Ποιο όμως εμπόδιο του Σατανά εννοεί? Κάποιους κινδύνους που ήταν απροσδόκητοι και υπερβολικοί. Επειδή λοιπόν έγινε εναντίον του, λέγει ο Λουκάς, επιβουλή των Ιουδαίων, εκρατήτω στην Ελλάδα 3 μήνες. Και άλλο είναι ότι παραμένει για λόγους οικονομίας, και άλλο με τη θέλησή του. Γι' αυτό εκεί λέγει, γι' αυτό επειδή δεν έχω πια στα μέρη αυτά τόπο, και επειδή σας λυπούμε, δεν ήλθα ακόμη στην Κόρινθο. Εδώ όμως δεν λέγει κάτι τέτοιο, αλλά ότι ο Σατανάς με εμπόδισε. Εδώ τερματίζεται ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου, για να πούμε και να συμπληρώσουμε λίγες σκέψεις απλές που δημιουργήθηκαν με τη μελέτη του Ιερού Κειμένου που διαβάσαμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, προσφυλής μας ακροατέ,
οι εργάτες του Ευαγγελίου έχουν πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Το έργο του Κήρυκος του Ευαγγελίου δεν είναι μόνο ωραία λόγια, εντυπωσιακά ρητορικά σχήματα, συγκινητικοί ενθουσιασμοί, κολακευτικά λόγια και θερμά χειροκροτήματα. Ο εργάτης του Ευαγγελίου είναι ένας μαχητής. Στόχος του η άλωση των κάστρων της αμαρτίας, η εδραίωση του κράτους του Θεού και η εξάπλωση των ρίων της βασιλείας των ουρανών. Αυτό το έργο είναι δύσκολο, επίπονο και κοπιαστικό. Γι' αυτό ο εργάτης του Ευαγγελίου οφείλει να είναι άρτια εξοπλισμένος, να ζει πνευματική ζωή, να διαθέτει θερμή και ακλόνητο πίστη εις τον κηρυττώμενον Χριστόν, να έχει τόλμη και θάρρος, καρδία πειρακτωμένη από αγάπη εις τον Κύριον και προπαντός πόθο, λαχτάρα και αγωνία για τη σωτηρία των ψυχών. Η οδός του απεσταλμένου Κήρυκος του Ευαγγελίου δεν είναι αθώος σπαρτός. Αν θελήσει να είναι συνεπής με το πιστεύω του, θα έλθει σε σύγκρουση με την αμαρτία, με το οργανωμένο κακό και με τις στρατιές των δαιμόνων. Πολεμώντας τον διάβολο θα πολεμηθεί και θα αντιμετωπίσει και θλίψεις και δοκιμασίες και αρνήσεις και εγκαταλείψεις και λιποταξίες, γιατί όχι και προδοσίες ακόμη. Αλλά το έργο του εργάτου του Ευαγγελίου δεν έχει μόνον θλίψεις και δοκιμασίες, μόνον στενοχώριες και βάσανα. Έχει και χαρές και στιγμές ευτυχίες, και αυτές δεν είναι ολίγες. Όταν ο Θεσπέσιος Κήρυξ της Ευαγγελικής Αληθείας διαπιστώνει ότι η σπορά του θειολόγου ριζώνει, ανθεί και καρποφορεί, αισθάνεται βαθιά ικανοποίηση. Όταν αντιλαμβάνεται ότι ο Κύριος ευλογεί τους σκόπους του και τις θυσίες του, όταν διαπιστώνει ναρκωμένες συνειδήσεις να αφυπνίζονται, τυφλές ψυχές να αναβλέπουν, παγωμένες καρδιές να θερμαίνονται, παράλυτα πόδια να κινούνται γοργόφτερα, νεκρωμένες πνευματικές υπάρξεις να ανασθένονται, ανθρώπους ζωσμένους στις φλόγες της αμαρτίας να σώζονται, στρατιώτες του Χριστού να πληθαίνουν, το κράτος του Θεού να μεγαλώνει και τα όρια της βασιλείας των ουρανών να επεκτείνονται στα πέρατα της οικουμένης, τότε αισθάνεται απέραντη χαρά και ευτυχία. Η κατά Θεόν πνευματική προκοπή των πνευματικών τέκνων ενός τιμίου εργάτου του Ευαγγελίου αποτελεί τη χαρά και την ελπίδα, τη δόξα και το στεφάνι που θα λάβει κατά την ημέρα της παγκοσμίου κρίσεως από τον δίκαιον Κριτήν. Αυτά θα είναι οι μάρτυρες υπερασπίσεως και συγχρόνως ο θεϊκός μαγνήτης που θα ελκύσει το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού.

λίχνωστης ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ψεύσεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των παρακολουθούντων την Αγία Παράδοση.

υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε ειν αδελφοί καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Είδε μάρθα περί εσφάτω, περί πολλήν διακονία, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησι, ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονή, υπέουν αυτοί ή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν αυτοί, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της που καθερεθήσεται απ' αυτής. Εγένετο δε εντολέγειν αυτόν ταύτα, επαρασά της γινή φωνή εκ του όχλου, είπεν αυτό, Μακαρία η Κυρία η βαστάσασας,

Ακούσαμε, φίλοι μας, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλε η Βυζαντινή χοροδία του Πανελληνίου Συλλόγου Ιεροψαλτών, Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, υπό τη διεύθυνση του Αντωνίου Μπελούση.

Ιεράμονη Ευαγγελισμού Λευκάδος Ικαρίας. Ο Άγιος Αμφιλόχιος, ως απόγονος της πνευματικής οικογένειας των Κολυβάδων, χαίρεται όταν πληροφορείται ότι η εγκαταλελειμμένη Μονή Ευαγγελισμού Λευκάδος Ικαρίας, που ίδρυσαν οι πνευματικοί του πρόγονοι το 1954, αρχίζει να ανακαινίζεται και να μετατρέπεται σε γυναικεία μονή. Το 1956 συναντάται στην Ικαρία με την μοναχή Χριστονύμφη, μετέπειτα ηγουμένη της μονής, η οποία από την πρώτη αυτή συναναστροφή μαζί του διαπιστώνει το διορατικό και προορατικό του χάρισμα. Χωρίς να γνωρίζει τις αδερφές, της μιλά για την μοναχή Ευσεβία και την χαρακτηρίζει αληθινά ευσεβή μοναχή. Επισημαίνει την ιδιαίτερη αγάπη της για την κυρία Θεοτόκο και προβλέπει ότι στο μέλλον θα ενισχύσει την αδερφότητα με την προσευχή της. Και για τη δόκιμο Κυριακή, διαβλέποντας την ευλάβειά της, προλέγει ότι και αυτή θα στηρίξει τη Μονή. Επίσης για τη γερόντισσα Σαλόμη, που η γερόντισσα Χριστονύμφη είχε παρακαλέσει να αναλάβει την διαπίμαση της νεοιδρυθήσας αδερφότητας, προβλέπει ότι σύντομα θα αναχωρήσει από την Ικαρία. Και πραγματικά έφυγε από το νησί εξαιτίας μιας σοβαρής οφθαλμικής παθήσεως που της παρουσιάστηκε. Όλες οι προρήσεις του οσίου επαληθεύθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Ακόμα και για την κατασάρκα αδερφή της γερόντισσας, την Αναστασία, που ήταν μόλις 9 ετών, αποκαλύπτει ότι θα ακολουθήσει την μοναχική πολιτεία και ότι εκείνος θα της δώσει το μοναχικό της όνομα που δεν θα το έχει δώσει προηγουμένως σε άλλη μοναχή. Και πραγματοποιείται η πρόβλεψή του μετά την παρέλευση αρκετών ετών. Δύο ημέρες πριν από την κουρά της, παρουσιάστηκε στον ύπνο της και της είπε: «Ξέρεις γιατί ήρθα?» Τότε τη σταύρωσε στο κεφάλι λέγοντας: «Αμφιλοχία μοναχή». Έτσι ήταν η πρώτη μοναχή που πήρε το όνομά του. Όταν ο Άγιος αναχωρεί για την Πάτμο, η γερόντισσα Χριστονύμφη λυπάται, γιατί νιώθει να απομακρύνεται από κοντά της ένας αστέρας φαϊνός που έφρανε την ψυχή της με το φως των πατρικών συμβουλών του. Έκτοτε τον επισκέπτεται στην Πάτμο για να διδαχθεί από το παράδειγμά του και να ακούσει τις πατρικές νουθεσίες του. Η πατρική του στοργή, η ταπείνωση και η καλοσύνη του πολύ με ωφέλησαν. Δεν θα λησμονήσω τα άγια συναισθήματα τα οποία διακατήχαν την ψυχή μου όσο βρισκόμουν κοντά του, έλεγε. Με τις επισκέψεις της αυτές συνδέεται με τη γερόντισσα Ευστοχία και την αδερφότητα του Ευαγγελισμού, που την αισθάνεται ως πνευματική μακτηρία. Ο Όσιος με πολύ αγάπη εύχεται για τη νέα αδερφότητα. Μάλιστα κάθε πρωί, κοιτώντας προς την κατεύθυνση που βρίσκεται η Ικαρία, ευλογεί το μοναστήρι. Τον Οκτώβριο του 1961 ο Άγιος Γέροντας μεταβαίνει στην Ικαρία για να κήρυξει κάποιες μοναχές με την ευλογία του Μητροπολίτου Σάμου Ειρηναίου. Σύμφωνα με τη διήγηση της γερόντισσας Χριστονύφης, οι αδερφές είχαν αποσυρθεί στα κελιά τους όταν Έφνης, τη σιγή της νύχτας, διέκοψε ένας μελωδικός ψαλμός. Με τη δόκιμη Γεωργία, μετέπειτα Ιουλίτα μοναχή,

εκεί, σηκώθηκαν για να δουν ποιοι ήταν αυτοί που έψαλαν. Η μελωδία ερχόταν από το ναό. Όμως σε λίγο επικράτησε σιωπή και διαπίστωσαν ότι δεν βρισκόταν κανείς στην εκκλησία. Η ώρα ήταν 11 πριν από τα μεσάνυχτα. Αφού επέστρεψαν στα κελιά τους, ακούστηκε θόρυβος αυτοκινήτου και κάποια γυναικεία φωνή που έλεγε «Ανοίξτε, ήρθε ο γέροντας από την Πάτμο». Στην επίσκεψή του αυτή τέλεσε τη χειροθεσία της γερόντισσας Χριστονύμφης σε μεγαλόσχημη μοναχή. Κατά τη διάρκεια της τελετής της κουράστης, η γερόντισσα αντιλήφθηκε ότι εισήλθε ο πατέρας της στο ναό. Ενώ ο Άγιος δεν τον γνώριζε, αμέσως κατάλαβε ότι ήταν ο πατέρας της και διέκοψε τον ιρμό της προσφώνησης που εκείνη την ώρα απίφθινε. Στρέφοντας τον λόγο προς τους γονείς της, αναφέρθηκε στο μισθό που θα λάβουν στον ουρανό από τον νυμφίο Χριστό και έτσι καταπράινε τον πόνο του πατέρα της. Η γερόντισσα ομολογούσε «Αλυσμόνητος θα μου μείνει η συγκίνησή του, η χαρά, η ευλάβεια και η αγάπη του δια την ιεράν μονήν μας». Μετά την κοίμησή του εξακολουθούσε να επισκέπτεται με την συνοδεία της τη Μονή του Ευαγγελισμού στην Πάτμο και προσκυνούσε τα τίμια και χαριτόβρυτα του λείψανα με μεγάλη ευλάβεια και συγκίνηση.

μοναχό ιεραποστολικό έργο στην Κάλυμνο. Ο Άγιος ηγείται μιας νέας ιεραποστολικής δράσεως στο νησί της Καλύμνου, ύστερα από την εμπιστοσύνη μιας πνευματικής του κόρης που τον καλεί να αναζωπυρώσει εκεί την πνευματική φλόγα που έχει ανάψει από την παλαιότερη πνευματική κίνηση. Παρά τη σωματική εξασθένιση των γυρατιών, το νεανικό ενθουσιώδες πνεύμα του παραμένει ακμαίο και ανταποκρίνεται με χαρά στο κάλεσμα. Πιστεύω, γράφει, ότι θα μπορέσει κοντά σου κάτι να γίνει εις αυτό το νησί που τόσο αγαπώ, διότι εις αυτό έβαλα τα πρώτα θεμέλια της πνευματικής μου εργασίας και τας πρώτας θυσίας που προσέφερα εις τον Θεό της αγάπης. Τα γραφόμενά σου με έδωσαν θάρρος και ελπίδα και τόσον πολύ με έχουν ενθουσιάσει που αν και γέρος και άρρωστος είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ μαζί σου, καθώς και η γερόντισσα ευστοχία δια την πνευματική καλλιέργεια της τόσον αγαπητής μου Καλύμνου.

Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης. Το 1953 συστήνει το Ίδρυμα του Ελέους, που τελεί το ποικίλο έργο του, κατηχητική εργασία, βιβλιοπωλείο Λίχνος, εθελοντική προσφορά στο Βουβάλιο Νοσοκομείο, με την καθοδήγηση του Αγίου και της Γερόντισσας Ευστοχίας, και στεγάζεται στο σπίτι της Ευεργέτιδας του νησιού, Εκατερίνης Βουβάλη. Τον πρώτο πυρήνα αποτελούν η γερόντισσα Άννα Ζερβού, μετέπειτα Μόνικα Μοναχή, η Νίκη Κουτελά, οι μοναχές Νεκταρία και Θεοκτίστη, καθώς και οι νέες Άννα Μαγκλή, μετέπειτα Ηγουμένη Αγνή Μοναχή, και Μαρία Κασιώτου, μετέπειτα Ευσεβία Μοναχή. Στην τοποθεσία Ρότζο χτίζεται ο ναός της Παναγίας της Ελεούσας και ιδρύεται η ομώνυμη Μονή. Το μοναστήρι αυτό ακολούθησε τις υποθήκες του πνευματικού του πατέρα Αγίου Αμφιλοχίου και πορεύτηκε σύμφωνα με τα μοναχικά και ιεραποστολικά ιδεώδη.

Γερβάσιο στέγη θηλαίων. Στην ευρεία δράση του μοναχο ιεραποστολικού έργου του Αγίου στην Κάλυμνο συμπεριλαμβάνεται και η μέριμνα για τη Γερβάσιο στέγη θηλαίων Καλύμνου. Μετά την παράκληση του Μητροπολίτου Καλύμνου Ισιδώρου στον Άγιο να συνδράμει στη λειτουργία του Ιδρύματος, το 1963 αναθέτει τη διεύθυνσή του στην δόκιμο δασκάλα Ειρήνη Καρπαθίου, μετέπειτα Ιωάννα Μοναχή. Με συνεργάτηδα από το 1966 την ενάρετη μοναχή Ισιδώρα από την Αστυπάλαια, καταφέρνουν να προσφέρουν καταφύγιο σε πολλά απροστάτευτα παιδιά που βρίσκουν κοντά τους την χαμένη οικογενειακή φροντίδα και αγάπη.

Καθίδρυμα Αγίου Νεκταρίου Χανίων. Πνευματική Αποστολή στην Κρήτη. Ανιχνεύοντας την απαρχή των σχέσεων της Μονής του Θεολόγου με την Κρήτη, φτάνουμε στην εποχή που ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός δορίζει στη Μονή κτήματα στα άπτερα του παλαιοκάστρου Χανίων. Έκτοτε οι εκπρόσωποι της Μονής μεταβαίνουν στο μετόχι τόσο για τον πορισμό των αναγκαίων υλικών αγαθών όσο και για την εκπλήρωση της πνευματικής τους αποστολής στην περιοχή. Ένας από αυτούς τους μοναχούς είναι ο Άγιος Αμφιλόχιος, που ως πνευματικός είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη Μεγαλόνησο. Με την πραότητα, τη γλυκύτητα και τη ζεστασιά της ψυχής του συγκινεί και γοητεύει τις ψυχές των εξομολογουμένων και συνετά τις στρέφει στο Χριστό. Στα Χανιά καταφεύγουν στο πετραχύλι του γύρω στους 2.000 χριστιανούς και γι' αυτό χαρακτηρίζεται μεγάλος ψαράς. Στο ιεραποστολικό του δίχτυ αγρεύεται από τα μαθητικά του χρόνια ο μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Τιμόθεος, που σ' όλη του τη ζωή θαύμαζε την Αγία του μορφή και ομολογούσε ότι μας ωφέλησε περισσότερο από όλες τις σπουδές που κάναμε στην Ελλάδα ή παραπέρα, καθώς μας δίδαξε τόσον όσον δε μας εδίδαξαν όλοι οι καθηγητές μας μαζί. Επίσης ο Όσιος συνδέεται στενά με το ζεύγος Στέφανο και Μαρία Κουφάκη. Από την αρχή της γνωριμίας τους μαζί του αισθάνονται την αγάπη που αναβλύζει από τον εσωτερικό του κόσμο και την ειρήνη που εκπέμπει. Τρέφουν στην καρδιά τους μεγάλη αγάπη και σεβασμό προς το πρόσωπό του. Θεωρούν μεγάλη τους τιμή τη φιλοξενία που του παρέχουν στο σπίτι τους, στον οίκο Στεφανά, όπως ο ίδιος το αποκαλεί. Έχουν την πεποίθηση ότι περιθάλπουν έναν σύγχρονο Άγιο και όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί τα φυλάγουν με ευλάβεια. Εκείνος νιώθει συστολή για την αφοσίωση και τις περιποιήσεις τους και με ταπείνωση τους γράφει: «Ρωτάω τον εαυτό μου τι σας προσέφερα και θέλετε δια πολύν καιρό να έχετε τόση φροντίδα δια έναν διαβάτην μεράσο που με αδερφική αγάπη όχι μόνον το σπίτι σας του ανοίξατε αλλά και όλα τα δωμάτια της χριστιανικής σας καρδιάς». Ζουν τη δύναμη της προσευχής του και τους εκπλήσει η ασκητικότητά του, καθώς πέφτει στην αντίληψή του ότι δεν ξαπλώνει το βράδυ στο κρεβάτι αλλά προσεύχεται όλη τη νύχτα γονατιστός.

Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου.

Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου «Ψάλι, 35μελής χορός μοναχών της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού Ορμίλιας».